Για να πετύχουμε, αγαπητοί φίλοι, στην ανατροφή ενός παιδιού, πρέπει να γνωρίσουμε και να καταλάβουμε την ψυχολογία του. Υπάρχει μια γνωριμία του παιδιού που είναι στην ουσία το προϊόν της αγάπης, μιας αγάπης προσεκτικής και ανιδιοτελούς. Για να γνωρίσεις ένα παιδί, πρέπει να ζήσεις τη ζωή του, να επικοινωνήσεις μαζί του με μια διαρκή συμπάθεια, να αισθανθείς αυτό που αισθάνεται, να πειραματιστείς πάνω στις διαθέσεις του, να μαντέψεις όλες τις κλίσεις του, να τον καταλάβεις από μέσα του. Η μητέρα πρέπει να παρατηρεί πολύ, πρέπει να προσπαθεί να καταλαβαίνει το παιδί της. Η διαίσθησή της θα τη βοηθήσει πολύ σε αυτό. Από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια, οι μεταμορφώσεις, τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές, διαδέχονται η μία την άλλη τόσο γρήγορα, ώστε οι γονείς δυσκολεύονται να κρατήσουν το ίδιο μήκος κύματος με την πάντα νέα και την πάντα κινούμενη πραγματικότητα που έχουν απέναντί τους. Ο κίνδυνος αυταπάτης είναι σημαντικός, γιατί κάθε λάθος σοβαρό και ανανεωμένο της ψυχολογίας μεταφράζεται στο παιδί με μια αναδίπλωση στον εαυτό του ή με διχασμό της προσωπικότητάς του. Το επιφανειακό εγώ του καλύπτει το βαθύ

τώρα εγώ του. Η δυσπιστία και η αμοιβία έλλειψη κατανοήσεως μεγαλώνουν έστω και κάτω από τυπικές εμφανίσεις που καθησυχάζουν. Πόσες γέφυρες χιονιού κρύβουν χαράδρες. Δεν φαίνονται ανοιχτές παρά σε ορισμένες ώρες κρίσεως. Υπάρχουν γονείς που δεν τις αντιλαμβάνονται ποτέ.

κάθε παιδί έχει την προσωπικότητά του που δεν το κάνει όμοιο με κανένα άλλο. Έχει το δικό του πνεύμα, την αναντικατάστατη αποστολή του στη γη, το θεϊκό του όνομα. Το να παραγνωρίζεις είναι να κινδυνεύεις να του συμπεριφερθείς σαν ένα νούμερο, σαν μια ανώνυμη ύπαρξη, ένα υλικό συνηθισμένο και σε αντίθεση με το ζωικό του στοιχείο. Είναι κυρίως τις πιο φυσικές στιγμές που πρέπει να παρατηρήσετε το παιδί. Στα παιχνίδια του, στο τραπέζι, μέσα στα πράγματά του, όταν πρέπει να διαλέξει κάτι, όταν ακούει μια ιστορία, όταν είναι με συνομήλικους. Έτσι θα ανακαλύψετε τον λέμαργο ή τον εγωιστή που σερβίρεται πάντα πρώτος, τον ιδιότροπο που δεν μπορεί να παίξει 5 συνεχόμενα λεπτά με το ίδιο παιχνίδι, το ζαβολιάρι που ζητάει να λοξοδρομήσει με τον νόμο, τον αρχηγό που έχει την πρωτοβουλία και ξέρει να κινεί τους άλλους, τον κακό χαρακτήρα που τα αποδιώχνει όλα για ένα τίποτα, αυτόν που κάνει με τους κύβους του κατασκευές πάντα ίδιες γιατί του λείπει φαντασία, το πρακτικό πνεύμα που δεν αφήνεται να διαταραχθεί από κανέναν και βρίσκει πάντα το νήμα, τον ευαίσθητο που κλαίει ακούγοντας ιστορίες, τον γενναιόδωρο που παρηγορεί ή ξέρει να βοηθάει.

Για να γνωρίσεις καλά ένα παιδί, πρέπει να κουβεντιάσεις μαζί του και να κρατήσεις την επαφή. Μια μητέρα δεν χάνει ποτέ τον καιρό της όταν το βράδυ καθυστερεί λίγο για να βάλει το παιδί της στο κρεβάτι. Πρέπει να ξέρεις να ακούς τις ατέλειωτες ερωτήσεις τους χωρίς να νευριάζεις και να κάνεις τον κόπο να απαντάς ευγενικά. Θα είναι το πιο σίγουρο μέσον για να κάνεις να περάσουν μέσα του πολλές ιδέες, αλλά επίσης να συγκρατήσει αυτό το στοργικό σύνδεσμο που δημιουργεί την εμπιστοσύνη. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το παιδί δεν αντιδρά σαν μεγάλος. Ο ρυθμός του δεν είναι ο ίδιος. Η γλώσσα του είναι χωρίς αποχρώσεις. Τα κέντρα των ενδιαφερόντων του τελείως διαφορετικά. Οι ίδιες οι λέξεις δεν έχουν για το παιδί το ίδιο περιεχόμενο, από όπου και οι παρεξηγήσεις και παρανοήσεις.

η γνώση θεραπεύει κιόλας μερικώς τον κίνδυνο. Τα παιδιά δεν αντιδρούν όπως οι μεγάλοι. Εκεί βρίσκεται, φίλοι μας, ο στοιχειώδης κανόνας, τον οποίο κάθε ενήλικας πρέπει να φέρνει στο νου του. Το κοριτσάκι, μπροστά από μια εικόνα χριστιανών, παραδομένο σε λιοντάρια, με έκπληξη, έδειχνε με το δάχτυλο το ένα από τα θηρία. «Ω, κοιτάξτε το καημένο το λιοντάρι, δεν έχει χριστιανό να φάει».

Η μεγάλη τέχνη της αγωγής συνίσταται όχι μόνο στο να σκέφτεσαι το παιδί, αλλά να σκέφτεσαι σαν το παιδί, προσπαθώντας να διαγνώσεις ό,τι γίνεται στο μυαλό του και στην καρδιά του. Αυτό απαιτεί άρνηση του εαυτού σου, πλαστικότητα και πολλή αγάπη, που είναι και το μυστικό της επιτυχίας. Για να αποκαλυφθεί το παιδί στον παιδαγωγό του όπως είναι, πρέπει να μπορέσει να είναι ο εαυτός του. Μερικές αγωγικές μέθοδοι, πολύ αυστηρές, δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να δαμάζουν το παιδί και μπορούν ακόμη να φτάσουν μέχρι σημείο που να εκμηδενήσουν την προσωπικότητά του. Ας μην έχουμε εμπιστοσύνη σε παιδιά πολύ πειθαρχημένα και πολύ συνετά που ζουν και κινούνται υπό το κράτος του φόβου.

Η φαντασία του παιδιού κατέχει μια δύναμη ευρύνσεως που τίποτε δεν τη σταματάει. Μπορεί να είναι κίνδυνος όταν αυτά τα όνειρα είναι μια φυγή από μια αγωγή πολύ αυστηρή ή πολύ περιορισμένη. Με τα παιδιά πρέπει να προσέχουμε να ζητάμε προσπάθειες της στάθμης τους, πράξεις σύμφωνα με τα μέτρα τους. Αποφεύγετε την πίεση. Τακτοποιήστε τα διαστήματα αναπαύσεως και εργασίας. Μην είστε πάντα πάνω από το κεφάλι τους. Μη σπρώχνετε τα παιδιά σας να γίνουν παιδιά θαύματα. Έχετε σαν φιλοδοξία να τα βοηθήσετε να γίνουν σταθερά και ισορροπημένα.

μέσω του πατέρα του και της μητέρας του, το παιδί βρίσκεται ενωμένο με μια αλυσίδα προγόνων που του μεταβιβάζουν μερικώς, προσθέτοντας καθένας μεταρρυθμίσεις αυτό που έλαβαν από τους άλλους. Αλλά μην επιχειρήσετε ποτέ να ψάξετε να βρείτε σε ποιον μοιάζει το παιδί. Το παιδί είναι ένα πρόσωπο με ένα χαρακτήρα προσωπικό, πρωτότυπο. Τα κληρονομικά δεδομένα αποτελούν ένα σύνολο κλίσεων που δεν είναι ποτέ απόλυτες. Η ελευθερία και η αγωγή μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν, να τις κατευθύνουν ή να τις ουδετεροποιήσουν.

Ένας άλλος όρος επιτυχίας στην ανατροφή ενός παιδιού είναι η δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης. Περισσότερο ακόμα από τις άμεσες και προσωπικές παρατηρήσεις είναι το κλίμα που οι γονείς ήξεραν να δημιουργήσουν στο σπίτι που επιδρά στη διάπλαση της ψυχής των παιδιών τους βαθύτερα. Ένα κλίμα εμπιστοσύνης διευκολύνει την ανάπτυξη, την πρόοδο, την προσπάθεια. Το παιδί αισθάνεται υποχρεωμένο να παρουσιάσει τον καλύτερο εαυτό του. Η έλλειψη εμπιστοσύνης περιορίζει, απαγορεύει, κάνει το παιδί αδέξιο και ακόμη του προκαλεί συχνά την επιθυμία να κάνει το κακό.

Δεν πρέπει η φίλη μας η οικογένεια να είναι ένας τόπος όπου για λόγους αρχών γίνονται συνεχώς επιπλήξεις. Η χαρά της ζωής, καρπός της βεβαιότητος ότι το κατανοούν και το αγαπούν, παίζει ένα σπουδαίο ρόλο στη ζωή του παιδιού. Μια μητέρα νευρική και γεμάτη παράπονα, ένας πατέρας δίστροπος που γυρίζει το βράδυ κουρασμένος, δεν βρίσκει κανένα φαγητό της αρεσκίας του, που μαλώνει αδιάκοπα, που χωρίς λόγο δίνει χαστούκια και τιμωρίες, σμπρώχνουν το παιδί να κλειστεί στον εαυτό του, περιμένοντας τη φυγή. Πρέπει το βράδυ η επιστροφή του πατέρα να είναι μια γιορτή και όχι ένα δυσάρεστο γεγονός. Είναι δυνατόν οι άνθρωποι να ζουν δίπλα-δίπλα, να αγαπιόνται πολύ και όμως να μένουν ξένοι.

ένα κλίμα εμπιστοσύνης όπου το παιδί θα μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα έχει μεγάλη σημασία για το παιδί. Για να γίνει κατανοητή η σπουδαιότητα των φαινομένων της ευαισθησίας που μας ξεφεύγουν χωρίς να τα συνειδητοποιήσουμε, αρκεί να θυμηθούμε την κλασική εικόνα της δυνάμεως που οφείλεται σε πιέσεις. Το νευρικό μας σύστημα είναι σαν μια μηχανή που εκπέμπει διαρκώς νευρική δύναμη. Σε μερικές περιπτώσεις δεν μπορεί να εξωτερικεύσει αυτή τη δύναμη ελεύθερα, είτε από απαγορεύσεις, είτε από συμπιέσεις, είτε από αδυναμία εκφράσεως. Το άτομο από την πρώτη παιδική του ηλικία συσσωρεύει μέσα του μια ορισμένη πίεση, διότι η νευρική ενέργεια που δεν εκφράζεται δεν εξαφανίζεται. Αμέσως μόλις η υπερβολή της πιέσεως προκαλέσει μια ρογμή, η νευρική ενέργεια που δεν μπόρεσε να διαφύγει από τις κανονικές διόδους αναζητά άλλες εξόδους απρόβλεπτες και κάποτε ενοχλητικές, αλλά που συντελούν στο να χαμηλώνει η τάση που έχει γίνει ανυπόφορη για τον οργανισμό. Αυτή είναι η αρχή πολλών συγχύσεων της ευαισθησίας και του χαρακτήρα. Λοιπόν, αυτά τα φαινόμενα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στο παιδί, πολύ περισσότερο από ό,τι θα είναι αργότερα στον ενήλικα. Αντίθετα από ό,τι πιστεύουν, η ηλικία των μεγάλων παθών δεν είναι η ηλικία του ενήλικα. Χωρίς αμφιβολία, ο ενήλικας διαθέτει μια ανώτερη νευρική προσωπικότητα, αρκετά δυνατή. Μια εξυπνάδα που το επιτρέπει να εκλογικεύει και να μετριάζει τα σοκ. Το παιδί αντιθέτως είναι αδύνατο και χωρίς πνευματικά μέσα για να διοχετεύσει τις συγκινήσεις του, οι οποίες παραμένουν ασυνείδητες τον περισσότερο καιρό. Τις υφίσταται χωρίς να κυριαρχεί σε αυτές. Τα ενδιαφέροντά του είναι περιορισμένα. Ο πατέρας, η μητέρα, κάποτε τα αδέλφια και οι αδελφές. Επίσης, τα πρώτα του συναισθήματα είναι απόλυτα, ολοκληρωτικά και απασχολούν όλη την ύπαρξή του με μια δύναμη που δεν θα βρεθεί πάλι. Οι ενήλικες πιστεύουν συχνά ότι τα αισθήματα του παιδιού δεν έχουν μεγάλη σημασία, είναι πολύ μικρό για να καταλαβαίνει, λένε. Αν πράγματι δεν καταλαβαίνει πάντα καθαρά, αισθάνεται τα πάντα με μια θαυμαστή οξύτητα και κάποτε ακόμα και όσα δεν εκφράζονται ανοιχτά.

Κάτι άλλο που μπορεί να έχει μεγάλη αντανάκλαση στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού είναι και οι φιλονικίες των γονέων. Για αυτές όμως θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Δόξα τω Θεώ που συναντιόμαστε και πάλι. Θα μου πείτε γιατί δεν θα συναντιόμασταν. Για θυμηθείτε που λέγουμε ότι τίποτα δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο και αυτονόητο. Γι' αυτό και όσο πιο πολύ δεν θεωρούμε τα πράγματα δεδομένα και αυτονόητα, τόσο πιο πολύ τα χαιρόμαστε, τόσο πιο πολύ ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά, τόσο πιο πολύ τον δοξολογούμε. Που σημαίνει τόσο πιο όμορφη και ενδιαφέρουσα και γεμάτη γίνεται η ζωή μας. Αυτά είναι αλυσίδα. Και είπαμε, είναι τα μεγάλα μυστικά. Τα μεγάλα μυστικά, πόσο πιο πολύ τα ζήσουμε εμείς, μπορούμε να τα μεταφέρουμε και στα παιδιά μας και έτσι να τους δώσουμε την ευκαιρία και το μυστικό να κάνουν πλούσια τη ζωή τους, χωρίς να έχει κάτι εξαιρετικά διαφορετικό από τις άλλες ζωές. Αλλά αν τίποτα δεν θεωρείς δεδομένο και αυτονόητο, χαίρεσαι για αυτό που παίρνεις, χαίρεσαι για αυτό που συναντάς, το απολαμβάνεις και έτσι ομορφαίνει η ζωή σου. Καλή ώρα και σαν τώρα. Δεν νιώθουμε ωραία που μας δίνεται ακόμη μια φορά και δόξα τω Θεώ η ευκαιρία εδώ να συναντηθούμε, να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας. Για να νιώθουμε ωραία που μας δίνεται ακόμη μια φορά και δόξα τω Θεώ η ευκαιρία εδώ να συναντηθούμε, να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας για ένα θέμα που μας αφορά όλους. Να πω και για ένα θέμα που μας ενοχλεί κάποιες φορές αρκετούς από εμάς. Αναρωτιέστε γιατί χρησιμοποιήσα αυτή τη λέξη ενοχλώ. Γιατί είναι λίγο ενοχλητικό να ξέρουμε ότι πράγματι επηρεάζει η αγάπη μας από τις καταστάσεις και από τη συμπεριφορά των παιδιών μας. Πράγματι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τη συμπεριφορά των παιδιών μας από τα ίδια τα παιδιά μας. Πράγματι αφήνουμε την αγάπη μας να ψυχραίνεται κάποιες φορές από τη συμπεριφορά τους. Οπότε

εμείς εδώ είμαστε για να μάθουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την ίωση, ας την ονομάσουμε έτσι, της αγάπης μας. Ας μην την πούμε λίμωξη, είναι λίγο νομίζουμε πιο βαριά η κατάσταση. Δεν ξέρουμε ιατρικά, αλλά έχουμε την εντύπωση ότι η λίμωξη είναι μια πιο σοβαρή περίπτωση από την ίωση. Ας περιοριστούμε λοιπόν στην ίωση που στο κάτω-κάτω κάνει και τον κύκλο τις μερικές φορές και τελειώνει. Ας μην χαθούμε όμως στην ορολογία και στον παραλληλισμό και στη μεταφορά με ακρίβεια. Σημασία έχει ότι είναι μια αλήθεια αυτό και μια πραγματικότητα. Δυσκολευόμαστε να ξεχωρίζουμε τα πράγματα, δυσκολευόμαστε να τα υπερβαίνουμε. Όμως γι' αυτό τα συζητάμε μεταξύ μας, ώστε αυτές τις δυσκολίες που νιώθουμε και κάποιες φορές και τις ενοχές, να μην τις αφήσουμε να εγκατασταθούν και να γίνουν τρόπος σκέψεως, τρόπος διαχείρισης και αντιμετώπισης των καταστάσεων, αλλά να τις ισορροπήσουμε, να τις διορθώσουμε και αν χρειάζεται και να τις θεραπεύσουμε. Γιατί έτσι κάνουν όλοι και γιατί ό,τι είναι ζωντανό έχει πάντοτε και τους πειρασμούς και τη δυνατότητα να αρρωστήσει, να πάει κάτι στραβά και δόξα τω Θεώ, όπως υπάρχουν οι γιατροί, υπάρχουν και οι γιατροί για τη ψυχή μας, για τις σχέσεις μας και πάνω απ' όλα βέβαια ο ένας και μοναδικός και πρώτος γιατρός σε όλα, στον οποίο καταφεύγουμε, αλλά και τα άλλα τα βοηθητικά που μας έχει δώσει ο καλός Θεός γύρω μας και βέβαια και στην Εκκλησία μας, που το ξέρετε, θεωρείται ένα μεγάλο θεραπευτήριο. Και είναι θεραπευτήριο, ένα μεγάλο νοσοκομείο. Και δόξα τω Θεώ, εκεί πέρα ούτε αλλάζουν τα συστήματα, ούτε δημιουργούνται προβλήματα, όλα αυτά που μας ταλανίζουν, τίποτα, τίποτα. Είναι όλα δωρεάν στην κυριολεξία. Όχι δωρεάν, δωρεά. Δώρο μας χαρίζεται. Όπως και όλα τα άλλα που έχουμε. Στο κάτω-κάτω δεν έχουμε και τίποτα που να μην μας έχει χαριστεί. Όλα μας έχουν χαριστεί. Η ζωή, τα παιδιά μας, οι σκέψεις μας, η καρδιά μας, τα πάντα μας είναι δώρο. Τόσο πολύ χίλιο ευεργετημένοι. Και τι κρίμα, επειδή τα θεωρούμε δεδομένα και αυτονόητα, να μην τα χαιρόμαστε και να μην τα πανηγυρίζουμε. Είναι κουραστικό που το επαναλαμβάνουμε. Είναι όμως μια πολύ μεγάλη αλήθεια που αλλάζει εντελώς τη ζωή μας. Και όπως λέμε πολλές φορές, συχνά δεν έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τη ζωή μας στα συγκεκριμένα της. Δηλαδή, το που ζούμε, τι δουλειά κάνουμε, με ποιον έχουμε παντρευτεί, τι παιδιά έχουμε, πώς είμαστε εμείς, πώς μας μεγάλωσαν εμάς οι γονείς μας, όλα αυτά που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη ζωή μας. Μπορούμε όμως να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε όλα αυτά. Και αυτό έχουμε δυνατότητα να το κάνουμε, όποιες και αν είναι οι συνθήκες. Οπότε, βλέποντας με διαφορετικό μάτι, αλλάζουν τα πράγματα. Δεν αλλάζουν αντικειμενικά, αλλάζουν υποκειμενικά, που έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Ξέρετε πόσο συχνά λέμε στα παιδάκια μας όταν έρχονται και μας διαμαρτύρονται, εγώ πάω πιο πολύ τον άλλον, και λέμε όχι παιδάκι μου, δεν το καταλαβαίνεις, πώς εγώ ως ίδια σας αγαπάω. Και πράγματι όταν το λέμε διαμαρτυρόμαστε, γιατί εμείς κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διαχειριζόμαστε και να εκφράζουμε την ίδια αγάπη. Έχει όμως μεγάλη σημασία πώς εισπράττει ο άλλος την κατάσταση. Το ίδιο είναι και για τη ζωή μας. Οι συνθήκες δεν αλλάζουν και σε αυτές τις συνθήκες που μπορεί να είναι κάποιος άλλος, αν αλλάξουμε εμείς τη στάση ζωής, το πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπουμε, τα μάτια μας, τα γυαλιά μας, τα πνευματικά και ψυχολογικά, θα δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Και αυτό είναι το θαύμα που κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Λοιπόν, αυτό το θαύμα θέλουμε να γίνει και μέσα στην καρδιά μας, για να βρούμε το δρόμο για αυτή την πλήρη, τη γεμάτη, την αυθεντική αγάπη. Όπως λέγαμε και πριν και είχαμε δει που σημειώνεται, πρέπει να εκπαιδευτούμε να αγαπάμε τους νέους μας άσχετα από την εμφάνιση του νέου, όποια και να είναι αυτή η εμφάνιση, όχι μόνο τα ρούχα και πολλά άλλα. Άσχετα από τα χαρίσματα, τα ελαττώματα και τα προβλήματα. Και εδώ θα λέγαμε τόμπολα. Το ξέρετε, το θυμάστε το παιχνίδι τόμπολα. Άσχετα από τα χαρίσματα, από τα ελαττώματα και τα προβλήματα.
άσχετα από τα χαρίσματα. Εύκολο το λέει κανείς και το γράφει σε ένα βιβλίο και το διαβάζεις. Πώς το εφαρμόζεις αυτό, που όλοι έχουμε την τάση να δίνουμε εκεί περισσότερο ενδιαφέρον, περισσότερη αγάπη, περισσότερη γλύκα της καρδιάς μας σε αυτόν που έχει τα περισσότερα χαρίσματα, ή τουλάχιστον σε αυτόν που νομίζουμε εμείς ότι έχει τα περισσότερα χαρίσματα. Άσχετα λοιπόν από τα χαρίσματα, δεν ζυγίζεις τα χαρίσματα και βάζεις το αντίστοιχο ζύγι της αγάπης. Δεν υπάρχει ζυγαριά στην αγάπη. Δεν υπάρχει μέτρο, και μάλιστα μέτρο σύγκρισης. Άσχετα από τα ελαττώματα, εδώ κι αν είναι τόμπολα τα πράγματα, άσχετα από τα ελαττώματα. Και όταν έχει ελαττώματα κυρίως που μας νευριάζουν, φάνταστε, και όταν έχει ελαττώματα που εμείς φοβούμαστε ότι θα εξελίξουν τα πράγματα επικίνδυνα, και ξέρετε πιο πολύ που παιδεύεται η αγάπη μας και δοκιμάζεται, χαμογελάτε, στα ελαττώματα που μοιάζουν στα δικά μας ελαττώματα. Γιατί συχνά στα ελαττώματα των παιδιών μας καθρεφτίζουμε τον εαυτό μας. Και επειδή μας ενοχλεί που δεν το έχουμε ξεπεράσει, μας ενοχλεί που το βλέπουν οι άλλοι και εξαιτίας αυτού δημιουργούνται προβλήματα με τον άντρα μας, με τους άλλους συγγενείς, με τους συναδέλφους μας, γι' αυτό βλέποντας το δικό μας ελάττωμα απάνω στο παιδί μας, έτσι προσωποποιημένο από το παιδί μας, δοκιμάζεται πολύ η αγάπη μας. Γιατί εκείνη την ώρα είμαστε πύρη και μανία. Εκείνη την ώρα φτάνουμε στα όρια να μην αγαπάμε εκείνη τη στιγμή το παιδί μας. Εκείνη τη στιγμή μήπως και συνεχίζουμε αυτή την κατάσταση. Άσχετα λοιπόν από τα ελαττώματα, και προσοχή, τα πραγματικά και τα φανταστικά ελαττώματα. Γιατί υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Κάποιες φορές μεγαλοποιούμε. Μεγαλοποιούμε χαρίσματα, μεγαλοποιούμε και ελαττώματα. Είναι αυτό που λέγαμε λίγο και η προδιάθεση που έχουμε, αλλά και η προκατάληψη. Προκατάληψη, ωραία λέξη. Δηλαδή αν από πριν έχεις διαμορφώσει μια αλφα εικόνα και έχεις βάλει μια τάδε ταμπελίτσα στο παιδί σου, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να μεγαλοποιείς ενώ τα χαρίσματα και να μεγαλοποιείς το λουνού τα ελαττώματα. Και ας το δούμε λίγο κι αυτό. Άσχετα λοιπόν και από τα ελαττώματα, και άσχετα και από τα προβλήματα που δημιουργούν αυτά. Γιατί προβλήματα μπορούν να δημιουργήσουν και κάποια χαρίσματα. Γιατί μπορεί να μην μας αρέσουν αυτά τα χαρίσματα. Παράξενο θα μου πείτε, είναι δυνατόν να έχει χάρισμα ένα παιδί μας και εμείς οι γονείς να μην πανηγυρίσουμε, αν δεν συμφωνούμε με αυτό το χάρισμα? Αν έχει, ας πούμε, χάρισμα στη ζωγραφική, στη μουσική, στην καλλιτεχνία, και όχι όπως θα θέλαμε εμείς, στα μαθηματικά, στη γυμναστική, στον αθλητισμό. Γιατί ακόμη και τα χαρίσματα έχουμε μια τάση να τα επιλέγουμε, να τα κατατάσσουμε. Ανώτερα, κατώτερα, χρήσιμα, άχρηστα. Γιατί χαρίσματα λέμε κάτι που είναι, έχει χαριστεί στον άλλον και τον χαρακτηρίζει. Και τα ελαττώματα. Υπάρχουν ελαττώματα που τα προσπερνάμε σύμφωνα με τα δικά μας κριτήρια, και κάποια άλλα που δεν τα προσπερνάμε και μας ενοχλούν πολύ, μολονότι ίσως αν μετρούσε κανείς με τις πιθανότητες, μάλλον με την καταμέτρηση, να μην είναι ελαττώματα που ενοχλούν τόσο πολύ. Και τα προβλήματα τώρα. Να αγαπάς ένα παιδί άσχετα από τα προβλήματα που σου δημιουργεί, και αν μας δημιουργούν μεγάλα προβλήματα που μας φέρνουν σε σύγκρουση ακόμη και με μέλη και πρόσωπα της οικογένειας, με το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον, με τα ξαδέρφια, με τον παππού, με τη γιαγιά, καμιά φορά και πολύ συχνά, όχι καμιά φορά, λάθος, όχι καμιά φορά, δυστυχώς και πολύ συχνά προβλήματα και στη σχέση μας ως ζευγάρι, ως γονείς, προβλήματα με το σχολείο, προβλήματα και άλλα πολλά πολλά, και παρόλα αυτά να τα αγαπάμε άσχετα από αυτά. Δηλαδή να μην φτάνουμε σε κατάσταση ή σε συναισθήματα αντιπάθειας ή απέχθειας μερικές φορές. Σκληρές λέξεις. Είναι δυνατόν ένας γονιός να αντιπαθεί το παιδί του, να το απεχθάνεται? Λέξεις σκληρές. Συναισθήματα όμως έτσι, και τέτοια βιώματα και εμπειρίες, μήπως δεν είναι και τόσο απόμακρα και ασυνήθιστα?
Μήπως τελικά έχουμε βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις. Και όπως λέγαμε, δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχικά, αλλά μετανοημένοι ναι. Ένοχοι όχι. Και εδώ ερχόμαστε, είπαμε, να ξαναμάθουμε και να αποκαταστήσουμε την αγάπη μας. Ότι ανεξάρτητα από τα χαρίσματα, από τα ελαττώματα, από τα προβλήματα, εμείς εξακολουθούμε να αγαπάμε το νέο μας, το παιδί μας, τη νέα μας. Και άσχετα από το πώς συμπεριφέρεται, εμείς περιμένουμε να έχουν σεβασμό, να έχουν εκτίμηση, να μην ξεπερνάνε τα όρια, να μην χρησιμοποιούν άσχημες κουβέντες, να μην μας χτυπάνε τις πόρτες, να μην παραφέρονται, να μην. Και άσχετα από αυτή τη συμπεριφορά, δεν είναι μεγάλη υπέρβαση? Είναι μεγάλη υπέρβαση, γιατί η αγάπη τελικά είναι η έξοδος από τον εαυτό μας και η συνάντηση του άλλου. Γιατί τελικά αυτή η αγάπη μας οδηγεί στον αγιασμό μας. Γιατί τελικά αυτή η αγάπη μας καθοδηγεί να συναντήσουμε και να λειτουργήσουμε με αυτή την αγάπη, εισπράττοντας την αγάπη του Θεού για μας, που τελικά, παρά τα ελαττώματά μας, παρά τα προβλήματά μας, παρά την εμφάνισή μας και παρά τη συμπεριφορά μας, μας αγαπάει χωρίς όρους και προϋποθέσεις και χωρίς όρια. Ναι, θα μου πείτε, εντάξει, το δεχόμαστε, αλλά εμείς δεν είμαστε θεοί. Θα συμφωνήσουμε απολύτως. Δεν είμαστε, αλλά καλούμαστε να γίνουμε, βέβαια, να μην ξεχνιόμαστε. Γι' αυτό ακριβώς και ζητάμε τη βοήθεια του Θεού, τη φώτιση του Θεού και τη συγγνώμη του Θεού. Γιατί ακριβώς, επειδή δεν είμαστε θεοί, γι' αυτό δεν έχουμε αυτή την αγάπη. Ή έχουμε έλλειμμα σε τέτοια ποιότητα αγάπη. Και γι' αυτήν συζητάμε και αυτήν αναζητούμε. Αλλά υπάρχει και κάτι πρακτικό που θα μας βοηθήσει. Ξέρετε τι παθαίνουμε. Ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με παιδιά ή με νέους. Ξεχνάμε ότι όταν έχεις ένα παιδί κοντά σου, είναι αναμενόμενο, να είναι ζωηρό, να μιλάει δυνατά, να κάνει φασαρία, να μην εφαρμόζει όλους τους κανόνες, να παραβαίνει πολλούς, να μαλώνει, να. Μερικά αναμενόμενα. Λόγω της ηλικίας. Όταν έχεις να κάνεις με έναν έφηβο, με έναν νέο, είναι αναμενόμενο επίσης να είναι άγριος μερικές φορές συμπεριφορά του, αγενής, να έχει θράσος. Είναι, ξέρετε, το θράσος το έχουν συνήθως αυτοί που φοβούνται. Και οι έφηβοι, χωρίς να το συνειδητοποιούν, φοβούνται. Γιατί τους ξαφνιάζει, τους φοβίζει ο εαυτός τους, η κοινωνία όλη. Και ουσιαστικά αυτή η επιθετικότητα και αυτό το θράσος είναι η άμυνά τους. Και όσο πιο πολύ τους κρίνουμε γι' αυτό και όσο πιο πολύ τους απορρίπτουμε και όσο πιο πολύ στερεύουμε την αγάπη μας, την πηγή της αγάπης που λέγαμε, τόσο πιο πολύ αμήνονται, τόσο πιο πολύ φοβούνται, τόσο πιο πολύ ανασφαλείς αισθάνονται και τόσο χειροτερεύουν τα πράγματα. Λέγαμε και στην προηγούμενη συνάντησή μας και ότι μπορεί κανείς να πει ότι θέλω και θυμώνω και λέω δεν θα σ' αγαπώ ή μαζεύω τις εκδηλώσεις της αγάπης για να καταλάβει άλλος το λάθος, το να το συνειδητοποιήσει και να μην το κάνει. Και λέμε ότι ακριβώς είναι λάθος το να θεωρούμε ότι δεν θα κάνει κι άλλο λάθος αν του στερήσουμε την αγάπη. Το να μην συμφωνήσουμε μαζί του να είναι πάντοτε ένας σταθερός οδοδείκτης. Μια σταθερή επιγραφή που δείχνει ότι εδώ υπάρχει λάθος. Το να μην αγαπιέται όμως κάποιος τον κάνει να αισθάνεται τόσο ανασφαλής, να χαμηλώνει και άλλο η αυτή η εκτίμησή του, να έχει την αγωνία πώς μπορεί να αγαπηθεί, αλλά επειδή δεν θέλει να δείξει αυτή την ανάγκη της αγάπης, να φαίνεται αντιθέτως ακόμη πιο σκληρός, ότι δεν νοιάζεται για την αγάπη μας, ότι δεν τη θέλει, ότι μας την επιστρέφει. Και μας την επιστρέφει ακριβώς γιατί είναι μια αγάπη με όρους, μια αγάπη η οποία δεν είναι αυθεντική και πλήρης. Και έτσι γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Εμείς επιβεβαιωνόμαστε ότι δεν αξίζει την αγάπη μας. Μαγική φράση, κλειδί φράση. Αξίζει την αγάπη μας. Δηλαδή αγαπούμε αυτούς που τα αξίζουν. Υπάρχουν δηλαδή παιδιά που αξίζουν την αγάπη μας και παιδιά που δεν αξίζουν την αγάπη μας. Δηλαδή τι μετράμε,
Δηλαδή μόνο έτσι τη δίνουμε την αγάπη μας. Δεν αρκεί ένα πλάσμα του Θεού να είναι παιδί μας, να μας το έχει εμπιστευτεί στα χέρια μας ο Θεός, για να τούτο μεγαλώσουμε σαν δικό του παιδί. Πρέπει και να παλέψει να κερδίσει την αγάπη μας. Τελικά η αγάπη μας κερδίζεται ή προσφέρεται. Και μιλάμε τώρα από την πλευρά των γονέων. Μιλάμε σαν γονείς. Γιατί και αυτό το λέτε καμιά φορά έτσι με παράπονο. Α, όπως τα λέτε, είναι σαν να είστε με το μέρος των παιδιών. Γιατί να είμαστε με το μέρος των παιδιών? Είναι χωριστά τα μέρη μας. Είμαστε τελικά αντίπαλοι? Είμαστε ανταγωνιστικοί? Και όταν μιλάμε θα πάμε ή με το μέρος του ενός ή με το μέρος του άλλου? Δεν μπορούμε να είμαστε μαζί στο ίδιο μέρος, οπότε θα είμαστε με τη μεριά και των δύο? Δηλαδή έχουμε διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικά δίκαια, διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές αγάπες. Είδατε, αυτό είναι καθώς συζητάμε και λέμε φράσεις, κουβέντες, τις καθημερινότητες που τις συζητάμε, αναδεικνύεται και καταγράφεται και αποτυπώνεται και η λάθος προσέγγιση. Δεν είναι κανένας με το μέρος κανενός. Δεν έχουμε ανταγωνισμό, δεν έχουμε αντιπαλότητα, δεν πρέπει να έχουμε. Και όταν έχουμε, πρέπει εμείς να είμαστε οι πρώτοι που θα καταθέτουμε, αν τυχόν έχουμε πάρει όπλα, τα όπλα κάτω. Γιατί μπορεί να πήραν τα παιδιά μας τα όπλα πρώτα. Γιατί μπορεί να ξεκίνησαν εκείνη τις εχθροπραξίες. Συμφωνούμε. Έχουμε επίθεση. Και εμείς τι κάνουμε? Μας καλούν στο ring. Πολύ ωραία σημειώνουν αυτά για την εφηβεία ειδικά. Θα τα βρείτε στα περισσότερα βιβλία ή οτιδήποτε διαβάζετε για την εφηβεία. Οι έφηβοι προσκαλούν συνέχεια στο ring τους γονείς. Να παλέψουν. Να δούμε ποιος θα νικήσει. Και τι κάνει ο συνετός γονιός που αγαπάει το παιδί του? Αρνείται να ανεβεί στο ring. Είναι δειλός? Όχι. Είναι όριμος και σοφός. Και γι' αυτό δεν πιάνεται. Δεν καταπίνει το δόλωμα. Δεν θέλει να μετρηθεί με το παιδί του. Δεν θέλει να είναι ένας νικητής και ένας νικημένος, που ξαναείπαμε. Και αν τα παιδιά μας λοιπόν πιάσουν τα οποιαδήποτε όπλα, όποια είναι αυτά, ο λόγος, η συμπεριφορά, η εμφάνιση, οτιδήποτε άλλο, δεν χρειάζεται να σηκώσουμε κι εμείς τα όπλα. Εμείς έχουμε μια παρατεταμένη εκεχηρία. Δεν συμφωνούμε με αυτό που κάνουν, αλλά δεν πολεμάμε. Προσπαθούμε να συμπορευτούμε. Προσπαθούμε να συναγωνιστούμε. Προσπαθούμε να βρεθούμε από την ίδια μεριά. Και αν κάποιες φορές φαίνεται τα παιδιά μας να μην θέλουν να είναι από τη δική μας μεριά, και αυτό το σεβόμαστε. Παραμένουμε προσιλωμένοι όμως για να δείχνουμε τις γέφυρες που υπάρχουν. Και με την πρώτη ευκαιρία δεν περνάνε εκείνη τη γέφυρα, την περνάμε εμείς. Τη γέφυρα, δηλαδή να γεφυρώσουμε αυτό που μας χωρίζει. Χωρίς να ταυτιζόμαστε, χωρίς να θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν κατ' εικόνα και καθομοίωση. Γιατί ο καθένας κρατάει τη δική του μοναδικότητα. Αλλά χρειάζεται πραγματικά έτσι να έχουμε γερά κότσια, να πατάμε γερά στα πόδια μας, και πατάμε γερά στα πόδια μας όταν έχουμε ταπείνωση, ξέρετε. Όταν δεν αγωνιούμε αν είμαστε καλοί γονείς ή πετυχημένοι. Όχι γιατί δεν γιαζόμαστε. Όχι γιατί είμαστε εγωιστές και είμαστε βεβαιωμένοι ότι είμαστε. Αλλά γιατί ταπεινά ξέρουμε ότι θα κάνουμε λάθη, αλλά θα έρθει η χάρη του Θεού να γεμίσει το κενό. Να θεραπεύσει τα ασθενή. Να πληρώσει τα ελείποντα. Ως το πως τόσο πολύ ωραία το λέμε στην Εκκλησία μας. Η Θεία Χάρις ή τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα. Και να έχουμε. Τρύπες έχουμε, αδυναμίες έχουμε. Σε παγίδες πέφτουμε. Μπερδευόμαστε. Τα χάνουμε. Αναστατωνόμαστε. Θυμώνουμε. Παγώνει η αγάπη μας. Και όσο πιο πολύ πάμε την παγωμένη αγάπη μας, πιο κοντά στην καυτή αγάπη του Θεού, τόσο πιο εύκολα ξεπαγώνει η αγάπη μας. Ψυχραινόμαστε μερικές φορές με τα παιδιά μας. Περνάει αυτός ο ψυχρός αέρας από την καρδιά μας, την παγωμένη. Μας απογοητεύουν. Ιδίως όταν έχουμε βιαστεί να κάνουμε πολλά όνειρα και σχέδια για τα παιδιά μας. Όταν έχουμε τρέξει με ηλικιώδη ταχύτητα σε αυτά.
όσο πιο πολλά όνειρα έχουμε κάνει, τόσο πιο πολλές πίκρες και απογοητεύσεις μπορεί να εισπράξουμε. Παγώνει μερικές φορές η καρδιά μας. Και πού μπορεί να ζεσταθεί παρά στην πάτα ζεστή καρδιά του Θεού μας, του Χριστού μας που μας περιμένει. Ακούγεται έτσι εκκλησιαστικό ή θεολογικό? Είναι και η ιδιότητα. Είναι πάρα πολύ πρακτικό. Μα πάρα πολύ πρακτικό. Και οι δύο μαζί μπορούμε να ζεστάνουμε ένα στην καρδιά του άλλου όταν κρυώσει. Ο ένας δίπλα στον άλλον, δεν ζεσθενόμαστε? Αυτό δεν συστήνουμε για τα κρύα βράδια ή για τους κρύους χειμώνες? Να έρθουμε κοντά ένας στον άλλον. Ναι. Επομένως, θεραπεύεται η αγάπη μας και ζεσταίνεται όταν έχουμε κάποιον δίπλα μας, όταν αναζητούμε κάποιον δίπλα μας, όταν δεν είμαστε απομακρυσμένοι, όταν δεν λειτουργούμε μόνοι μας. Είναι πολύ μεγάλο θέμα να είμαστε εμείς μαζί οι δυο και όχι ο καθένας χωριστά στο δικό του στρατόπεδο. Αλλά ζεσταίνεται η καρδιά μας και από αυτή την αγάπη του Θεού, την άνευ όρων αλλά και ορίων αγάπη του Θεού, που μας αγαπάει για αυτό που είμαστε και που μας αγαπάει όπως είμαστε και όχι όπως θα ήθελε ο Θεός να είμαστε. Γιατί εμείς εκεί ψυχραίνεται η αγάπη μας, όταν τα παιδιά μας δεν είναι όπως θα θέλαμε να είναι, είτε αυτό αφορά το σχολείο, την εξέλιξή τους, τις επιδόσεις τους, τις σχέσεις τους, τις φιλίες τους, τα μπλεξίματά τους, τις καθημερινές τους σκανδαλιές, τις αταξίες, τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα. Όταν δεν είναι αυτό που ονειρευτήκαμε, φανταστήκαμε, ξεχαστήκαμε, ξιδανικέψαμε, μερικές φορές και θεοποιήσαμε. Γιατί μερικές φορές, ναι, βάλαμε στη θέση του Θεού τα παιδιά μας. Και μετά ήρθε η απογοήτευση. Μετά γκρεμίστηκαν τα είδωλα. Τόσο το καλύτερο. Γιατί αν είχε γίνει είδωλο, και δόξα τω Θεώ που γκρεμίστηκε. Ίσως και αυτή η παγωνιά στην καρδιά μας, ίσως και αυτή η πίκρα, ίσως και αυτή η απογοήτευση, κάποιες φορές να μας συνταράσει, πραγματικά να μας ταρακουνάει, για να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα. Για να γκρεμίσουμε μέσα οικοδομήματα που χτίσαμε μόνοι μας, με αυτή τη μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας και επομένως και για τα παιδιά μας, αφού είναι δικά μας παιδιά, αυτά πάνε πακέτο μαζί. Και τώρα προσπαθούμε να ξαναστήσουμε καλά θεμελιωμένα κάποια καινούργια κτίσματα. Ή μάλλον προσπαθούμε και πρέπει να προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά μας να χτίσουν το δικό τους κτίσμα της ζωής τους, να χαράξουν τη δική τους πορεία, να βάλουν μπρος και να ξανοιχτούν με το δικό τους καράβι. Όλα αυτά. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο κανείς να θυμώνει και παρόλα αυτά να μην αισθάνεται μαλωμένος. Να μην λειτουργεί σαν να είναι μαλωμένος. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να πικραίνεσαι και παρόλα αυτά να παραμένεις εκεί και να αγαπάς αυτόν που σε έχει πικράνει. Ίσως ξέρετε για τη συγγνώμη και τη συγχωρητικότητα να χρειάζεται να τις καλλιεργήσουμε πάρα πολύ και με τα παιδιά μας. Λένε βέβαια ότι οι γονείς συγχωρούν, ότι οι γονείς καλύπτουν, ότι οι γονείς τα ανέχονται. Βαθιά στην καρδιά μας όμως δεν ξέρω πόσο συγχωρούμε. Βαθιά στην καρδιά μας δεν ξέρω αν έχουμε μάθει να σβήνουμε πραγματικά όπως σβήνει ο Θεός και να μην κρατάμε τα ίχνη, να μην θυμόμαστε, να μην τα ξαναφέρουμε στο μυαλό μας. Και δεν ξέρω πόσο έχουμε καταλάβει ότι συγχωρώ σημαίνει ότι χωρώ μαζί με σένα. Και χωρώ μαζί με σένα γιατί σε δέχομαι και σε αγαπώ όπως είσαι. Γιατί έρχομαι στο δικό σου χώρο. Δεν συμφωνώ με αυτό που κάνεις. Θέλω όμως να είμαι δίπλα σου. Σ' αγαπώ. Ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν πας. Ό,τι και αν αποφασίσεις. Αυτό δεν είναι ασυδοσία. Αυτό είναι ελευθερία, ναι. Είναι η αρχοντική ελευθερία που δίνει ο Θεός σε μας και που οφείλουμε να δίνουμε και εμείς πολύ περισσότερο. Γιατί δεν είμαστε θεοί στα παιδιά μας. Τον ίδιο Θεό Πατέρα έχουμε. Δύσκολο όμως να το κάνουμε. Ανησυχούμε κάθε φορά ότι αν το κάνουμε
πάει θα καταστραφεί το παιδί μας. Και δεν καταλαβαίνουμε πόσο περισσότερο θεμελιώνουμε, γεννάμε, χτίζουμε μέσα του την επιθυμία να κάνει το σωστό. Γιατί είναι ευγνώμων που το αγαπούμε, ό,τι και αν κάνει. Και επειδή είναι ευγνώμων και ο παιδί γλυκαίνεται με αυτή την αγάπη, επειδή από την καρδιά μας δεν εκπέμπεται αυτή η παγωνιά και το κρύο της απογοήτευσης, της πίκρας, της αντιπάθειας, του θυμού, της αντιπαλότητας. Αλλά το χέρι μας είναι πάντα προτεταμένο μπροστά, ανοιχτό, για να το κρατήσει το παιδί μας όποτε αποφασίσει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή για να πιάσει το παιδί μας όποτε καταλήξει σε αυτήν, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Έχουμε κατεβεί στο τελευταίο σκαλί, όπως έλεγε ένας φωτισμένος γέροντας, για να είμαστε έτοιμοι να πιάσουμε το παιδί μας όσο χαμηλά και αν κατεβεί. Κανένας από εμάς δεν θέλει το παιδί του να κατεβεί χαμηλά. Δεν θέλει να μπλέξει με δύσκολες καταστάσεις. Όχι απλώς δεν θέλει, δεν μπορεί να το διανοηθεί, το εξορκίζει, το διώχνει μακριά. Ίσως και γι' αυτό είμαστε ανέτοιμοι. Ίσως και γι' αυτό δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε τις καταστάσεις. Δεν πειράζει. Ρωτάμε, συμβουλευόμαστε, προσευχόμαστε, μαθαίνουμε. Πονάμε και μαθαίνουμε. Τα παθήματα μαθήματα. Όμως δεν ξεχνάμε ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να ξέρει το παιδί ότι είμαστε πάντα εκεί. Για να το αγαπάμε, για να το δεχόμαστε, για να το στηρίξουμε, για να το παρηγορήσουμε, για να το συγχωρέσουμε, για να δώσουμε συγνώμη, για να μπορέσουμε να έχουμε μαζί τη γνώμη. Αυτό θα πει εξάλλου συγνώμη. Για να μην διεκδικήσουμε τη δικαίωσή μας, για να μην θριαμβεύσουμε για τη νίκη μας ή για την πραγματοποίηση όσο κακόν είχαμε πει ότι θα συμβούν. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι ποιος έχει δίκιο. Το ζητούμενο είναι να πορευόμαστε μαζί, στηρίζοντας ένας τον άλλον, κρατώντας τα παιδιά μας όταν μας χρειάζονται. Να είμαστε όμως εκεί. Όχι θυμωμένοι, όχι παγωμένοι. Γιατί η θερμότητα της αγάπης μας, αυτής της αγάπης που δεν έχει όρια, αυτής της αγάπης που δεν έχει προϋποθέσεις, αυτής της αγάπης που δεν περιμένει ανταποδόσεις, αυτής της αγάπης που δεν χρησιμοποιείται για να πετύχουμε έστω και καλούς σκοπούς, γιατί ο σκοπός δεν αγιάζεται μέσα, αυτή η αγάπη είναι το καλύτερο παιδαγωγικό μέσο. Η καλύτερη δύναμη, το καλύτερο κίνητρο, η καλύτερη έμπνευση, η καλύτερη καθοδήγηση για τα παιδιά μας, για να προχωρούν σιγά σιγά, μαθαίνοντας από τα λάθη τους και από τα παθήματά τους, αλλά ξέροντας ότι είμαστε εκεί για να τους στηρίξουμε και για να τους δείξουμε τη συνέχεια του δρόμου. Γιατί θα τον χάσουν τον δρόμο μερικές φορές. Γιατί θα παραβιάσουν τους κανόνες αρκετές φορές. Αλλά αν συναντήσουν μετά την παραβίαση αυτή την αγάπη, αν συναντήσουν μετά την παράβαση των κανόνων αυτή τη συγνώμη, τότε βρίσκουν πιο σωστά το δρόμο τους. Δεν χάνουν το δρόμο τους όπως φοβόμαστε εμείς. Εμείς φοβόμαστε μη χάσουμε την εξουσία επάνω στα παιδιά μας, χρησιμοποιώντας αρκετές φορές και την αγάπη μας. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για εξουσία, εδώ μιλάμε για την ίδια τη ζωή. Και μάλιστα τη ζωή των παιδιών μας που αγαπάμε, τη ζωή των παιδιών μας για τα οποία φαινόμαστε μερικές φορές διατεθειμένοι να δώσουμε ακόμη και τη ζωή μας. Παρ' όλα αυτά δεν δίνουμε τόσο εύκολα τη συγγνώμη μας. Και το ξαναλέμε, όχι συμφωνώντας και υποχωρώντας. Γιατί πρέπει να υπάρχουν σταθεροί κανόνες, πρέπει να υπάρχουν τα όρια. Αλλά παραμένοντας με αυτή την αγάπη στην καρδιά μας για τους μικρούς ή μεγάλους μας παραβάτες, ας τους πούμε και έτσι.
Γιατί οι γονείς δεν λειτουργούν ως τροχονόμοι, επιδιώκοντας και γυρνώντας με τα περιπολικά για να βρουν τους παραβάτες. Αλίμονο. Δεν λειτουργούν ως εισαγγελείς,

και βιώνοντας αυτή την αγάπη χωρίς όρια και όρους, τόσο πιο πολύ θα αρχίσουμε κι εμείς να αντανακλούμε και να δίνουμε αυτή την αγάπη χωρίς όρους και όρια. Την παραλληλήσαμε σαν τη γάργαρη πηγή που δεν σταματάει και που ξεδιψάει τους πάντες, είτε έρχονται όπως πρέπει, είτε που έρχονται χωρίς να είναι με τους κανόνες. Γιατί ακριβώς το νερό που τρέχει από την πηγή λένε ότι έρχεται από πού, από μέσα, από πηγές, από το βουνό. Η αγάπη λοιπόν που έρχεται από μας θα παραμείνει έτσι γάργαρη και αστήρευτη πηγή που θα ξεδιψάει, που θα τονώνει, που θα διασώζει, που θα αναπαύει, που θα χαροποιεί, που θα γεμίζει, που θα μεγαλώνει, που θα οριμάζει τα παιδιά μας, όσο διοχετεύεται από την αστήρευτη πηγή της αγάπης του Θεού. Και αν αυτή η συνάντησή μας σας φάνηκε έτσι λίγο πιο θεολογική, εκκλησιαστική, δεν μοιράζει. Είναι η μεγάλη αλήθεια. Γιατί μπορεί καλά να τα λέμε στη θεωρία όλα αυτά και να τα λέμε πολύ καλά και οι παιδαγωγοί και οι ψυχολόγοι. Αλλά στην πράξη, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να κάνει σιγά σιγά αυτά τα βήματα και να ξαναρχίσουμε να μαθαίνουμε να αγαπάμε σωστά, ολοκληρωμένα, ανώθευτα, αυθεντικά, πραγματικά αγιασμένα τα παιδιά μας, για να πορευόμαστε όλοι μας αυτή την αγάπη. Γιατί ούτως ή άλλως το ξέρουμε, χωρίς την αγάπη δεν μπορούμε να ζήσουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Στην καθημερινότητά μας ο καθένας στο δικό του μετερίζει, στο δικό του δρόμο, στη δική του κατεύθυνση που έχει πάρει στη ζωή του. Εκεί πέρα, στην καθημερινότητα, με τις μικρότερες προκλήσεις ή τις μεγάλες προκλήσεις, στις μεγάλες ηλικίες που δοκιμάζεται ακόμη περισσότερο η αγάπη μας, εμείς προσπαθούμε να το παλέψουμε. Και όταν έρχονται τα κρύα και οι παγωνιές, να βάζουμε φουλ τις μηχανές, να ζεσταίνουμε την ψυχή μας για να σπάμε τους πάγους. Γιατί το κρύο πραγματικά κάνει κακό. Αντίθετα, η θερμότητα αυτής της αυθεντικής αγάπης πραγματικά κάνει καλό. Και μην ξεχνάμε, η θερμότητα λιώνει ακόμη και τα σίδερα και οι πιο δύσκολες καταστάσεις. Και τα παιδιά που φαίνεται να έχουν περισσότερα ελαττώματα, που μερικές φορές το ξαναλέμε, φαίνονται να έχουν περισσότερα ελαττώματα, όλοι μα όλοι χρειάζονται ακόμη πολύ περισσότερο αυτή την αγάπη. Αυτή την αγάπη για να τους τονώσει, για να τους καθοδηγήσει, για να τους εμπνεύσει. Λοιπόν, ας βάλουμε μπρος, ας αρχίσουμε. Το stop το είπαμε πριν για να τα συζητήσουμε. Τώρα λέμε ξεκινάμε και ο Θεός βοηθός. Παίρνοντας αγάπη μπορούμε να διοχετεύουμε την αγάπη και να το ξέρουμε. Είναι μάθημα που θα το μαθαίνουμε σε όλη μας τη ζωή. Και θα κάνουμε τα λάθη μας και θα τα διορθώνουμε και θα συνεχίζουμε. Αλλά αυτή είναι και η ευλογία, αυτή είναι και η ομορφιά και αυτό είναι βέβαια και το α και το ω, όπως είπαμε, της ζωής. Τι να πούμε τώρα. Καλή αγάπη. Ναι, νομίζω ότι ταιριάζει αυτή η ευχή σε όλους εμάς τους γονείς. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, μια και γονείς ταυτίζονται με την αγάπη, παρόλα αυτά νομίζω ότι συμφωνήσαμε, ελπίζω ότι συμφωνήσαμε, ότι μας χρειάζεται να ξαναπάρουμε μπρος, να βάλουμε καινούργια αρχή και να πορευτούμε για να βιώσουμε αυτή την αγάπη που πραγματικά είναι ευεργετική για όλους μας και αποτελεσματική. Μην ξεχνάμε. Και κλείνουμε με αυτό. Με αυτή την αγάπη πιάνουν τόπο οι κόποι μας, οι προσπάθειές μας, τα ξενύχτιες μας, οι θυσίες μας και όλα τα άλλα. Και το θέλουμε αυτό, δεν το θέλουμε? Ας το προσπαθήσουμε λοιπόν, και καλή δύναμη και καλή αγάπη σε όλους.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή που για όλους εσάς και όλους εμάς ανοίγει το βιβλίο της ιστορίας, της ελληνικής ιστορίας. Πάντοτε έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για αυτή την εκπομπή τον κύριο Ιωάννη Παπαλαζάρου, εκπαιδευτικό και συγγραφέα, ο οποίος τόσο πολύ αγαπάει την ιστορία που θέλει πραγματικά να την μεταφέρει, να την μεταδώσει και σε εμάς. Κύριε Παπαλαζάρου, χαιρόμαστε που για άλλη μια φορά είστε εδώ στο ραντεβού που έχουμε δώσει για αυτή την εκπομπή.
1: Χαίρετε αδελφή Αγγελική, χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Λιδίας. Για άλλη μια φορά θα προσπαθήσει η ελαχιστότητά μου να σας δώσει κάποιες γνώσεις από αυτές που αναζητούμε στα ιστορικά μας βιβλία, για να γνωρίσουμε την ιστορία μας, την ιστορία του έθνους μας, της εκκλησίας μας, του λαού μας. Έτσι.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Παπαλαζάρου, σήμερα σε ποιο κομμάτι της ιστορίας έτσι θα μείνουμε για να μάθουμε ό,τι έχουμε να μάθουμε? Ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά, αδερφή Αγγελική, είχαμε μιλήσει σε κάποιες εκπομπές τις προηγούμενες, νομίζω, για τις επιδρομές και τις εγκαταστάσεις των Σλάβων, των Βουλγάρων,
0: ναι.
1: στα Βαλκάνια, στη γειτονιά μας δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και νομίζω σήμερα είναι μια ευκαιρία να δούμε αυτοί οι λαοί που επέδραμαν τον 6ο και 7ο μετά Χριστόν αιώνα στην περιοχή μας, πότε εκχριστιανίστηκαν, με ποιον τρόπο και ποια ήταν η συνέχεια της συμβίωσης όλων αυτών των λαών μέσα στα Βαλκάνια.
0: Πολύ ωραία. Σας ακούμε, κύριε Παπαλαζάρου.
1: Έτσι. Λοιπόν, θα αρχίσουμε από τον εκχριστιανισμό των Βουλγάρων. Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων, δηλαδή η μεταστροφή της μεσαιωνικής Βουλγαρίας προς το χριστιανισμό, άρχισε συστηματικά από τα μέσα του 9ου μετά Χριστόν αιώνα. Τα αίτια τώρα του εκχριστιανισμού ανάγονται πρώτα-πρώτα στην ανάγκη να ανακτήσει η χώρα αυτή, η Βουλγαρία, την ενότητα, γιατί ήταν ένα κοινωνικά διαιρεμένο κράτος η Βουλγαρία αυτή την εποχή. Και ο δεύτερος λόγος είναι και η ανάγκη για την αποδοχή του βουλγαρικού κράτους στην χριστιανική Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει χριστιανιστεί, όπως ξέρουμε, από τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα. Στην Δυτική Ευρώπη υπάρχει η Δυτική Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, στην Ανατολική Ευρώπη υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Έπρεπε λοιπόν η Βουλγαρία, για να ενταχθεί, να γίνει αποδεκτή στην χριστιανική Ευρώπη, έπρεπε να εκχριστιανιστεί. Αυτή η διαδικασία τώρα έχει να κάνει και με τις μεταβαλλόμενες αυτή την εποχή πολιτικές συμμαχίες του ηγεμόνα της Βουλγαρίας, του Βόρη, ή Μπόρη, Μπόρης ή Βόρης ο πρώτος, που κυβέρνησε στα μέσα του 9ου αιώνα, δηλαδή από το 852 μέχρι το 890 περίπου, και η σχέση του τόσο με τα φραγκικά βασίλεια της Ευρώπης όσο και με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Λόγω της στρατηγικής θέσης της Βουλγαρίας, τόσο η Εκκλησία της Ρώμης όσο και της Κωνσταντινούπολης ήθελαν τη Βουλγαρία στην σφαίρα επιρροής τους. Οι Βυζαντινοί θεωρούσαν τον χριστιανισμό ως ένα μέσο ενσωμάτωσης των Σλάβων στην περιοχή τους. Μία από τις, μετά τις διαπραγματεύσεις, ο Βούλγαρος ηγεμόνας ο Βόρης ο πρώτος υιοθέτησε τελικά τον χριστιανισμό από την πλευρά της Κωνσταντινούπολης το 870. Έτσι με αυτόν τον τρόπο πέτυχε το στόχο του να αποκτήσει μια ανεξάρτητη βουλγαρική εκκλησία και να έχει έναν διορισμένο από τον Πατριάρχη Αρχιεπίσκοπο για να την κατευθύνει. Ας δούμε όμως λίγο, να δούμε το ιστορικό αυτής της διαδικασίας και ό,τι προηγήθηκε. Όταν ο τσάρος λοιπόν της Βουλγαρίας, ο Βόρης ο πρώτος, εγκαταστάθηκε στην Βουλγαρία με τη βασιλεία του από το 852, η διεθνής κατάσταση στην νότιο-ανατολική Ευρώπη χαρακτηριζόταν από ένα έντονο έτσι αγώνα επιρροής στην περιοχή, τόσο από πολιτιστικής όσο και από πολιτικής πλευράς. Υπήρχε μια έντονη πρώτα-πρώτα σύγκρουση της Βουλγαρίας με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία για την κυριαρχία στις σλαβικές φυλές που διαβιούσαν τότε στα εδάφη της σημερινής Μακεδονίας και της Θράκης και η οποία διαφορά δεν φαινόταν να παίρνει κάποιο τέλος, να επιλύεται. Εκτός όμως αυτές τις συγκρούσεις και τις εντάσεις μεταξύ Βουλγαρίας και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, υπήρχαν και σε ευρύτερο πεδίο εντάσεις μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Ρώμης, και οι οποίες εντάσεις εντείνονταν όλο και περισσότερο. Αυτά τα δύο κέντρα λοιπόν, Κωνσταντινούπολη και Ρώμη, ανταγωνίζονταν για τον εκχριστιανισμό που θα ενσωμάτωνε στην σφαίρα της επιρροής τους Σλάβους που είχαν εγκατασταθεί τότε στην Νότια και στην Κεντρική Ευρώπη. Οι συγκρούσεις λοιπόν προς όλες τις κατευθύνσεις ήταν ένα φαινόμενο συχνό. Περί τα μέσα του 9ου μετά Χριστόν αιώνα, το Γερμανικό Βασίλειο εξαπέλυσε επίθεση κατά της Βουλγαρίας και έθεσε σε μεγάλο κίνδυνο το αδύναμο τότε βουλγαρικό κράτος. Αμέσως μετά, μεταξύ των ετών 855-856, ξέσπασε και ο πόλεμος μεταξύ Βουλγαρίας και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία πανισχύρη τότε νίκησε και επανέκτησε πολλές πόλεις, ανάμεσα σε αυτές και την μεγάλη τότε πόλη της Βουλγαρίας, την Φιλιππούπολη. Το 861 ο τσάρος Βόρης, ο πρώτος της Βουλγαρίας, αναγκάστηκε να συνάψει συμμαχία με τον βασιλιά της Γερμανίας, με τον Λουδοβίκο, ενημερώνοντάς τον ότι επιθυμούσε να αποδεχτεί τον χριστιανισμό του δυτικού δόγματος, τον χριστιανισμό της Ρώμης. Αυτή η νέα συμμαχία τώρα απειλούσε μια άλλη γειτονική περιοχή κοντά στη Γερμανία, την Μεγάλη Μοραβία. Είναι εκεί που είναι σήμερα, θα λέγαμε, το κράτος της Τσεχίας. Είναι ο ποταμός Μοράβας που περνάει από εκεί και λεγόταν Μεγάλη Μοραβία η περιοχή αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία ένιωσε να κινδυνεύει από αυτή την η διαφαινόμενη συμμαχία της Βουλγαρίας με τη Γερμανία, και η Μεγάλη Μοραβία ζήτησε βοήθεια από το Βυζάντιο το 862 με 63 περίπου. Την ίδια περίοδο έλαβε χώρα και η Βυζαντινή Χριστιανική Αποστολή στην Μεγάλη Μοραβία με τους δύο Θεσσαλονικείς αδελφούς μοναχούς, τον Κύριλο και τον Μεθόδιο, οι οποίοι προορίζονταν να μεταδώσουν στη Μεγάλη Μοραβία το χριστιανισμό, για να ενισχύοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο βέβαια την βυζαντινή επιρροή στην περιοχή. Ο βασιλιάς της Βουλγαρίας, ο Βόρης, ενδιαφέρθηκε για το πρώτο σλαβικό αλφάβητο που είχαν επινοήσει και δημιουργήσει ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, το γνωστό ως κυριλλικό αλφάβητο, και ενδιαφέρθηκε να το υιοθετήσει και ως ένα μέσο για να σταματήσει η πολιτισμική επιρροή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τους τελευταίους μήνες του 863 οι Βυζαντινοί επιτέθηκαν στη Βουλγαρία και πάλι, γιατί ενημερώθηκαν ότι ο Βόρης είχε ζητήσει από τον Γερμανό βασιλιά να δεχτεί τον χριστιανισμό από τη Δύση, κάτι που το Βυζάντιο ήθελε να αποτρέψει. Μια εξαρτώμενη από τη Ρώμη Βουλγαρία, όπως καταλαβαίνετε, τόσο κοντά ένα κράτος στην Κωνσταντινούπολη, αποτελούσε απειλή για τα άμεσα συμφέροντα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι λοιπόν το έτος 863 η Θεσσαλονικής αδελφή, ο Μεθόδιος και ο Κύριλλος, που ήταν παιδιά γη του Δρουγκάριου Λέοντος. Δρουγκάριος ήταν ένας ανώτερος αξιωματικός του Ιππικού. Στάλθηκαν αρχικά στη Μεγάλη Μοραβία, μετά από πρόσκληση του ηγεμόνα της Μοραβίας, του Ροστισλάβου ή Ροστισλάβ, και σε άλλες γειτονικές σλαβικές χώρες για να διαδώσουν τον χριστιανισμό. Ουσιαστικά τι κάναν τα δύο αδέρφια? Προσαρμόσαν το ελληνικό κεφαλαιογράμματο αλφάβητο στις φωνητικές απαιτήσεις της σλαβωνικής, της σλαβικής γλώσσας. Η Εκκλησία μας, όπως ξέρουμε, τιμά τη μνήμη του στις 11 Μαΐου του Κυρίλλου και Μεθοδίου, τους οποίους ονομάζει εις Αποστόλους και για τους οποίους η γνώμη μου είναι και πρότασή μου είναι να τους γνωρίσουμε σε μια επόμενη εκπομπή μας.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Περισσότερα πράγματα. Ο τσάρος λοιπόν της Βουλγαρίας, ο Βόρης ο πρώτος, το 864, καταπατώντας την τριακονταετή ειρήνη που είχε συνάψει από παλιότερα με το Βυζάντιο, που εντωμεταξύ είχε παραταθεί αυτή η ειρήνη σιωπηρά για λίγο, επιτέθηκε κατά των βυζαντινών κτίσεων της Μακεδονίας και της Άνω Αλβανίας, κατέλαβε την πόλη Λιχνίτιδα, την κατόπινη Αχρίδα ή Οχρίδα όπως την ξέρουμε. Επειδή όμως φοβόταν την οργή των Βυζαντινών που έκαναν βυζαντινή επίδειξη ισχύως σε άλλες περιοχές της Βυζαντινοβουλγαρικής Μεθορίου, έστειλε ο Βόρης μια αντιπροσωπεία του, μια πρεσβεία του στον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο, τον γιο του Θεοφίλου και της Θεοδόρας, γνωστή από τις οικονομαχίες, από τον οποίο ζήτησε να γίνει ανάδοχός του, να τον βαφτίσει δηλαδή χριστιανό ο Μιχαήλ. Η συμβολή τώρα του Μεθοδίου και του Κυρίλλου ήταν κεφαλαιόδους, θα την ονομάζαμε, σημασίας. Δημιούργησαν, όπως είδαμε, το κυριλλικό αλφάβητο και την κυριλλική γραφή και στη συνέχεια μετέφρασαν στην παλαιά τη σλαβωνική γλώσσα την Αγία Γραφή και άλλα λειτουργικά βιβλία. Το έργο τους είχε τεράστια επίδραση τόσο στον εκκλησιαστικό όσο και στον πολιτικό πολιτισμό των Σλάβων. Ο Μιχαήλ ο Τρίτος δέχτηκε με την επιθυμία και την πρόταση του βασιλιά Βόρη και πλέον ως ανάδοχός του έδωσε και το χριστιανικό του όνομα το 864. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο πρώτος εκχριστιανισμένος ηγεμόνας των Βουλγάρων ήταν ο Βόρης ο πρώτος, που έλαβε το χριστιανικό όνομα Μιχαήλ, που ήταν το όνομα του αναδόχου του βέβαια, του Βυζαντίνου αυτοκράτορα. Τη βάφτιση του Βόρη Μιχαήλ ακολούθησε και η υποχρεωτική βάφτιση όλης της βουλγαρικής αριστοκρατίας, των αριστοκρατικών οικογενειών. Μάλιστα κάποιοι βογιάροι, δηλαδή τοπικοί άρχοντες, 52, δεν δέχτηκαν και αποκεφαλίστηκαν. Το παράδειγμα τώρα του βασιλιά τους ακολούθησαν οι Βούλγαροι, άλλοι με τη θέλησή τους και άλλοι με εξαναγκασμό, να εκχριστιανιστούν δηλαδή. Κατά αυτόν τον τρόπο επιβλήθηκε ο χριστιανισμός ως επίσημη θρησκεία στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρική Εκκλησία είχε την αμέριστη συμπαράσταση του Οικουμενικού Πατριάρχη Φωτίου, ο οποίος έβλεπε σε όλες αυτές τις ενέργειες επέκταση της επιρροής του Βυζαντίου στις σλαβικές χώρες. Πράγματι το 865 με πρώτο αρχιεπίσκοπο τον Ιωσήφ ιδρύθηκε η Χριστιανική Εκκλησία της Βουλγαρίας, που τέθηκε βέβαια υπό την άμεση εποπτεία, υπό την άμεση επιρροή του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Έως την αρχή της δυναστείας των Μακεδόνων, που δημιουργήθηκε αμέσως μετά την δολοφονία του Μιχαήλ του Τρίτου, το 867 έγινε αυτό, από τον Βασίλειο τον Πρώτο τον Μακεδόνα, τον γνωστό και ως Βουλγαροκτόνο ως γνωστόν, το Βυζάντιο βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, γιατί είναι γνωστό ότι είχε να αντιμετωπίσει πολλούς εξωτερικούς εχθρούς, αρχικά τους Πέρσες, ύστερα τους Άραβες, τους Βουλγάρους βέβαια, τους γείτονες, τους Ρώσους και τους Σαρακινούς πειρατές. Παρ' όλα αυτά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν πολύ δυνατή και μπορούσε να αντιμετωπίσει πολλές από αυτές τις επιθέσεις και επιδρομές. Στη Δύση ο Πάπας συμμάχησε με τους Φράγκους, ενώ στο εσωτερικό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είχε ξεσπάσει η γνωστή οικονομαχία, αυτή η έντονη θρησκευτική διαμάχη που δίχασε το Βυζάντιο. Και εδώ προτείνω να δούμε την οικονομαχία σε μια ιδιαίτερη εκπομπή μας, έτσι αδερφή Αγγελική.
0: Ναι, κύριε Παπαλαζάρου, βεβαίως.
1: Και εδώ προτείνω να δούμε την οικονομαχία σε μια ιδιαίτερη εκπομπή μας, έτσι αδερφή Αγγελική.
0: Ναι, κύριε Παπαλαζάρου, βεβαίως.
1: Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία λοιπόν ήλπιζε ότι με τον εκχριστιανισμό των Βουλγάρων και στη συνέχεια των υπόλοιπων Σλάβων και ιδιαίτερα των Σέρβων, είχε στα βόρεια σύνορά της χριστιανούς ηγεμόνες, οι οποίοι θα βρίσκονταν είτε υπό την επιρροή της, είτε υπό την εξουσία της ως υποτελής. Γι' αυτόν τον λόγο την ίδια περίοδο, δηλαδή κατά τον 9ο αιώνα, έγινε μια προσπάθεια από το Βυζάντιο για τον εκχριστιανισμό των Σέρβων. Η προσπάθεια αυτή ολοκληρώθηκε κατά την περίοδο της βασιλείας του αυτοκράτορα βασιλείου του πρώτου του Μακεδόνος, του ιδρυτή της Μακεδονικής δυναστείας. Οι ενέργειες αυτές βοήθησαν τους Σέρβους να αναπτύξουν καλύτερες σχέσεις με το Βυζάντιο, να οργανώνονται σιγά σιγά σύμφωνα με τα πρότυπα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και να επιζητούν την εθνική και κρατική τους έτσι οντότητα, την οποία τελικά θα πετύχουν μετά τον 11ο και 12ο αιώνα. Κατά την περίοδο τώρα των οικονομαχικών ερίδων που κατατάραξαν την χριστιανική ηρεμία στο Βυζάντιο, κράτησαν πάνω από έναν αιώνα, από το 727 μέχρι το 840 τόσο, πολλοί οικονόφιλοι μοναχοί είχαν καταφύγει στις περιοχές της Σερβίας. Εκεί λειτουργήσαν ως κήρυκες του Ευαγγελίου, τόσο με την ασκητική τους και λιτή τους ζωή, όσο και με το ένθερμο, το κήρυγμά τους. Μετά την ιεραποστολή των δύο Θεσσαλονικαίων αδελφών Κυρίλου και Μεθοδίου στην Μοραβία, το 862-63 όπως είπαμε, και τη Μεγάλη Ιεραποστολή στη Βουλγαρία τον αμέσως επόμενο χρόνο, 864, με εμπνευστή τότε τον Πατριάρχη Φώτιο, οργανώθηκε και η Ιεραποστολή στη Σερβία, στους Σέρβους, όπου βασίλευε τότε ο βασιλέας Μούτιμιρ των Σέρβων. Η Ιεραποστολή αυτή ολοκληρώθηκε σε ευρύτερη κλίμακα κατά την περίοδο του βασιλείου του πρώτου του Μακεδόνα, όπως μαρτυρείται από τον εγγονό του, τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο, ο οποίος σε ένα βιβλίο του περί θεμάτων, όπως αναγράφεται, αναφέρει για τους Σέρβους τα εξής: «Σέρβοι δε, τι το Ρωμαίον διαλέκτο δούλοι προσαγορεύονται». Οι Σέρβοι δηλαδή κατά τη διάλεκτο, κατά τη ρωμαϊκή γλώσσα, θεωρούνται, ονομάζονται οι δούλοι. Και αυτήν δε επωνυμίαν έσχον οι Σέρβοι, διότι δούλοι γενέστε του βασιλέως των Ρωμαίων. Έτσι με αυτή την επωνυμία λοιπόν έγιναν και γνωστοί και στους, στον βασιλέα των Ρωμαίων, της Κωνσταντινούπολης δηλαδή. Σέρβοι, δούλοι. Αυτό ήταν λογικό. Ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος ήταν ένας αυτοκράτορας μορφωμένος, έτσι εκλεπτισμένος ηγέτης της ισχυρότερης τότε αυτοκρατορίας της εποχής του. Πως αλλιώς ένας αυτοκράτορας τέτοιος θα έβλεπε αυτές τις νομαδικές φυλές αυτών των αμόρφωτων και άξεστων γεωργοκτηνοτρόφων των Σέρβων δηλαδή, που είχαν εγκατασταθεί στα βόρεια σύνορα της αυτοκρατορίας του. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Κωνσταντίνος ο Έβδομος ο Πορφυρογέννητος δίνει μια ετυμολογία του εθνικού ονόματος Σέρβος, την οποία αν δεν τη δεχθούμε απολύτως δεν μπορούμε να μην προσεγγίσουμε προς την λατινική, λατινική λέξη Σέρβους που σημαίνει δούλος. Και προς την

0: γαλλική σερφ, που επίσης σημαίνει δουλοπάρικος. Ακόμα και οι Τούρκοι, οι ιστορικοί αρχικά σερφ και σέρπ ονομάζανε τους Σέρβους, αλλά και τους φυλακισμένους, τους δούλους δηλαδή. Επίσης πρέπει να παρατηρήσουμε ότι και το εθνικό όνομα Σλάβος, που κατά τους Βυζαντινούς μεταφέρεται και ως σκλαβινός ή σλαβινός ή σκλαβινός, έχει πολύ μεγάλη έτσι ομοιότητα με το σκλάβος. Σλάβος, σκλάβος.
1: Σωστά.
0: Και γαλλιστά σκλαβέ και ιταλικά σκλάβο κλπ. Κλπ. Όλες αυτές οι λέξεις παραπέμπουν στον όρο δούλος. Τελικά λοιπόν οι Σέρβοι, μετά από αλλεπάλληλες έτσι ιεραποστολές, πάντα υπό την αιγίδα του Βυζαντινού Αυτοκράτορα και του Πατριάρχη, εκχριστιανίστηκαν και εντάχθηκαν στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολεως. Μετά τον εκχριστιανισμό τους, ο εκκλησιαστικός βίος των Σέρβων διατήρησε τους δεσμούς του με το Βυζάντιο, προκειμένου να εξουδετερώσει την επεκτατική πολιτική του βουλγαρικού κράτους σε όλη τη διάρκεια του 10ου αιώνα. Για διάφορους λόγους όμως καθυστέρησε για αρκετό καιρό η ανάπτυξη κέντρων πολιτισμού στη Σερβία. Αυτό ίσως να οφειλόταν και στην κοινωνική τους δομή ή πιθανότατα στο ότι η φτώχεια του λαού, που ενδιαφερόταν περισσότερο να επιζήσει και δεν είχε τότε ούτε τα μέσα ούτε τις δυνατότητες να αναπτύξει πολιτισμό ή να αναπτύξει ενδιαφέροντα για τέχνες σε αυτή την συγκεκριμένη περίοδο. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, μέσα στη διάρκεια του 10ου αιώνα εκχριστιανίζονται και οι γείτονές μας οι Σέρβοι. Μένει τώρα να γνωρίσουμε τον εκχριστιανισμό των Ρώσων. Οι Ρώσοι είναι έτσι γνωστοί στην Βυζαντινή ιστορία. Ο χριστιανισμός λοιπόν αυτών του μεγάλου λαού είναι η καθιέρωση ως επίσημης θρησκείας του κράτους των Ρώσων από το 988 μετά Χριστόν, από τον μέγα πρίγκιπα τότε του Κιέβου, τον Βλαδίμηρο τον Πρώτο. Χριστιανοί Ρώσοι υπήρχαν και λίγα χρόνια πριν από τον Βλαδίμηρο. Ήδη από το 867 ο Πατριάρχης Φώτιος είχε αναφέρει με ενθουσιασμό πολλές βαφτίσεις διαφόρων πριγκίπων ή διαφόρων έτσι γνωστών του, ενώ και η ίδια η γιαγιά του Βλαδίμηρου, αυτού του πρίγκιπα του Κιέβου, είχε βαφτιστεί το 955 στην Κωνσταντινούπολη χριστιανή. Για τον εκούσιο τώρα προσυνητισμό των Ρώσων υπάρχουν αφηγήσεις που δύο συνήθως είναι οι επικρατέστερες. Μία η οποία αναφέρεται σε κάποιο βιβλίο, το πρώτο χρονικό όπως λέγεται, ένα κείμενο που συγγράφηκε στο Κίεβο στις αρχές του 12ου αιώνα, και μια άλλη εγκύτερη καταγραφή που, για τα γεγονότα που έγινε από Άραβες συγχρόνους λογίους. Εμείς θα αναφερθούμε κυρίως σε αυτό το πρώτο χρονικό. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το βιβλίο, το πρώτο χρονικό, ο Βλαδίμηρος, ο πρίγκιπας του Κιέβου, έστειλε τους επιλεγμένους σοφούς του να επισκεφτούν όλες τις γειτονικές χώρες και να καταγράψουν, να ανακαλύψουν ποια θρησκεία θα είναι η καλύτερη και η προτιμότερη για το λαό, για τον ρωσικό λαό. Για τους μουσουλμάνους της περιοχής του Βόλγα, του είπαν οι σοφοί του ότι εκεί βασιλεύει η μιζέρια και η θλίψη. Δεν τρώνε χοιρινό, δεν πίνουν υνοπνευματώδη. Αυτό βέβαια προκάλεσε την έκπληξη του Βλαδίμηρου, ο οποίος είπε «Μα το ποτό είναι η χαρά μας, πώς θα το στερηθούμε». Αμέσως μετά συμβουλεύτηκε κάποιους Ιουδαϊστές απεσταλμένους, πιθανότατα ήταν κατάγονταν από τη φυλή των Χαζάρων. Οι Χαζάροι ήταν οι Χάζαροι, πιο συχνά τους συναντούμε, ήταν ένας τουρκογενής ημινομαδικός λαός από την Ασία. Από αυτούς λοιπόν πληροφορήθηκε, ζήτησε να πληροφορηθεί και να ρωτήσει αν η θρησκεία τους θα μπορούσε να περάσει στο ρωσικό λαό, η Ιουδαϊκή θρησκεία δηλαδή. Ό,τι του είπαν τα άκουσε, αλλά απέρριψε και αυτή τη θρησκεία με το αιτιολογικό πως αν ο Θεός σας υποστήριζε δεν θα χάνατε την Ιερουσαλήμ. Και τελικά ο Βλαδίμηρος, αφού απέρριψε τη μουσουλμανική θρησκεία, απέρριψε την Ιουδαϊκή, αποφάσισε να υιοθετήσει τον χριστιανισμό. Στις εκκλησίες των Γερμανών, οι απεσταλμένοι σοφοί του που πήγαν να τις δουν δεν βρήκαν καμία ομορφιά, αλλά στην Κωνσταντινούπολη ανακάλυψαν αυτό που έψαχναν. Περιγράφοντας τις εντυπώσεις τους από μια θεία λειτουργία που παρακολούθησαν στην Αγία Σοφιά, ανέφεραν οι σοφοί προς τον Βλαδίμηρο πως δεν ξέραμε αν βρισκόμασταν στη γη ή στον ουρανό. Δεν ξέρουμε πώς να το περιγράψουμε με λόγια. Έτσι ο Βλαδίμηρος ζήτησε από το Βυζαντινό Αυτοκράτορα να τον βαφτίσει χριστιανό. Η τελετή έγινε το 988 στην Χερσόνα της Κριμαίας. Πόσο γνωστή μας είναι τώρα αυτή η πόλη και αυτή η περιοχή από τα γεγονότα των τελευταίων 1,5 έτους περίπου. Ο Βλαδίμηρος λοιπόν έλαβε το χριστιανικό όνομα του νονού του, Βασίλειος, και μάλιστα παντρεύτηκε και την αδερφή του την Άννα, χωρίζοντας από κάποιες άλλες γυναίκες που είχε στο περιβάλλον του. Επιστρέφοντας θριαμβευτικά στο Κίεβο, ο νεοφώτιστος πλέον Βλαδίμηρος που έγινε βασίλειος, διέταξε τους βογιάρους, δηλαδή τους αριστοκράτες της αυλής του και τους γιους του, να προσέλθουν στο ποταμό Δνήπερο για να βαφτιστούν ομαδικά χριστιανοί. Την επομένη μέρα κάλεσε για τον ίδιο λόγο όλους τους κατοίκους της πρωτεύουσας, πλούσιους και φτωχούς, ζητιάνους, ακόμα και σκλάβους, να βαφτιστούν. Εδώ υπήρχε και η απειλή, γιατί αλλιώς κινδύνευαν να γίνουν εχθροί του. Στο σημείο της μαζικής βάφτισης ανήγειρε και έναν μεγάλο ναό, το ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, και διέθεσε για την κατασκευή του, όπως λέγεται, το 1/10 της περιουσίας του. Γι' αυτό και αυτός ο ναός ονομαζόταν για πολλούς αιώνες ναός της Δεκάτης. Οι Βυζαντινοί διέθεταν ήδη λειτουργικά κείμενα γραμμένα στο κυριλικό αλφάβητο από τους αδερφούς Κύριλο και Μεθόδιο, όπως είπαμε, αλλά είχαν και ένα πλήθος μεταφράσεων Ελλήνων συγγραφέων στα σλαβικά. Η ύπαρξη αυτών των μεταφράσεων έφερε σε επαφή τους Ρώσους με την ελληνική γραμματεία, χωρίς να χρειαστεί να μάθουν ελληνικά. Τους διευκόλυνε πάρα πολύ το κυριλικό αλφάβητο. Απόκτησαν έτσι το υπόβαθρο για να δημιουργήσουν τη δική τους λογοτεχνία, τη δική τους τέχνη και την επιστήμη βέβαια αργότερα, συγκροτώντας για πρώτη φορά τη δική τους ενιαία πολιτισμική επικράτεια. Ως τελικό συμπέρασμα, αγαπητοί μου ακροατές, δεν είναι υπερβολή ότι η εισαγωγή του χριστιανισμού σε αυτές τις περιοχές, σε αυτούς τους λαούς, ισοδυναμεί με την ληξιαρχική πράξη γέννησης αυτό που σήμερα ονομάζουμε ρωσικό πολιτισμό. Και νομίζω ότι είναι μία από τις πιο όμορφες στιγμές και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της εκκλησιαστικής μας ιστορίας.
1: Μάλιστα.
0: Θα σταματήσουμε για σήμερα.
1: Πολύ ωραία, κύριε Παπαλαζάρου, και τον χρόνο της εκπομπής μας έτσι συμπληρώσαμε, ναι. Αλλά μάθαμε και πολύ όμορφα πράγματα της ιστορίας, χωρίς πολέμους και έτσι ιδιαίτερες μάχες. Ναι. Αλλά πώς μπορεί να βοηθήσει ένας λαός όπως ο δικός μας, τέλος πάντων, τους γειτονές του.
0: και να ζήσει ειρηνικά και χριστιανικά. Ναι. Έτσι.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ και θα περιμένουμε την επόμενη συνάντηση για τις υποσχέσεις που μας δώσατε, ναι, να μάθουμε και τα υπόλοιπα.
0: Ευχαριστώ για την υπομονή σας.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπαλαζάρου, χαιρετούμε. Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε και εσάς.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Η σημερινή πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από αυτήν η οποία υπήρχε πριν ίσως και λίγα χρόνια ακόμα. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ, οι συνήθειες των ανθρώπων έχουν αλλάξει και αυτό έχει δυσκολέψει σε πολλούς τομείς την ζωή των ανθρώπων. Και όλη αυτή η αλλαγή στις συνήθειες, στην καθημερινότητα, έχει φέρει και μία πολύ μεγάλη δυσκολία όσον αφορά και τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Έτσι, για παράδειγμα, πολλές φορές συναντούμε ανθρώπους οι οποίοι παντρεύτηκαν, έκαναν την οικογένειά τους και ενώ στην αρχή τα πράγματα ήταν όλα όμορφα και καλά, στη συνέχεια άρχισαν να φαίνονται δυσκολίες. Και αυτό περισσότερο όταν πια και τα παιδιά αρχίζουν να μεγαλώνουν, να αποκτούν διαφορετικές συνήθειες και να κάνουν πράγματα τα οποία ίσως οι γονείς διαφωνούν, τότε υπάρχουν πολλές εντάσεις μέσα στο σπίτι. Ιδίως όταν τα παιδιά θα φτάσουν στην εφηβεία και εκεί πια το κάθε παιδί θέλει να ανεξαρτητοποιηθεί από τους γονείς του, από τις συνήθειες της οικογένειας, τότε υπάρχουν πολλές συγκρούσεις. Και εάν η οικογένεια έχει αρχές οι οποίες συμβαδίζουν με την πίστη μας και οι γονείς συμβουλεύουν τα παιδιά να τηρούν την πίστη, να εκκλησιάζονται, να προσεύχονται, να προσέχουν τη ζωή τους, τότε τα παιδιά, ιδίως στην εφηβεία, πολλές φορές αντιδρούνε και η συνηθισμένη δικαιολογία η οποία λένε είναι «μα έτσι κάνουν όλοι». Έτσι κάνουν οι φίλοι μου. Εγώ δεν μπορώ στο σχολείο να διαφέρω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο κάνουν οι συμμαθητές μου. Σήμερα στο νεανικό μας αρχονταρίκι, στην παρέα μας εδώ την τηλεοπτική, έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας 4 κορίτσια με τα οποία θα συζητήσουμε αυτό το θέμα, αυτήν την δυσκολία. Τη δυσκολία κυρίως των νέων ανθρώπων να τηρούν στη ζωή τους το θέλημα του Θεού, κάτι το οποίο τους κάνει να διαφέρουν από τους συμμαθητές τους, από τους συμφοιτητές τους, γενικότερα από τους ανθρώπους που είναι στην ίδια ηλικία με αυτούς. Να σας γνωρίσω καταρχάς τα κορίτσια τα οποία είναι σήμερα κοντά μας. Έχουμε μαζί μας την Άννα,
1: την ευχή σας, Πάτερ,
0: την ευχή του Κυρίου, την Αγγελική,
1: ευχαριστώ, Πάτερ,
0: ο Κύριος, την Ζηνοβία.
2: Χαίρετε, Πάτερ.
0: Χαίρετε. Και την Ευδοξία.
3: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος. Καλώς ήρθατε, κορίτσια. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ στην παρέα μας να συζητήσουμε το θέμα αυτό, το οποίο και σας σίγουρα σας έχει απασχολήσει και παλαιότερα όσο ήσασταν στην εφηβεία, αλλά και τώρα πια που έχετε λίγο μεγαλώσει. Πάλι όμως, εάν ένας άνθρωπος θέλει να ζήσει σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου, σίγουρα αυτό τον κάνει να διαφέρει από τους υπολείπους, διότι τους ανθρώπους σήμερα, ίσως και παλαιότερα, ίσως και πάντοτε, τους αρέσει να ζουν μέσα στην αμαρτία, στο κοσμικό πνεύμα. Ενώ ένας χριστιανός πρέπει να το υπερβεί αυτό, να κάνει μια υπέρβαση του εαυτού του και να ζήσει μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Να μου πείτε καταρχάς αν αυτό το οποίο νιώθει ο καθένας μας, το ότι θέλει να είναι ίδιος με τους άλλους, να μην διαφέρει, αν όντως υπάρχει μέσα στην ψυχή, στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, στη σκέψη του.
1: Γνωρίζουμε ήδη από την αρχαιότητα ότι το λέγανε και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ότι ο άνθρωπος ήταν ένα μιμητικό. Αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε αν σκεφτούμε ότι ακόμα και ένα μικρό παιδί μπαίνει στη διαδικασία να κάνει ακριβώς ό,τι βλέπει, μιμείται τους μεγάλους. Εκείνος δεν γνωρίζει, οπότε αυτό που θα κάνει είναι θα παραδειγματιστεί από τους μεγαλύτερους. Άρα όντως ισχύει.
0: Ισχύει. Θέλουμε δηλαδή εμείς οι άνθρωποι να βλέπουμε το τι κάνουν οι συνάνθρωποι μας και να το μιμούμαστε. Είναι καλό αυτό, Αγγελική?
2: Είναι καλό αν μιμούμαστε τα σωστά παραδείγματα. Ένα από αυτά τα παραδείγματα, ας πούμε, είναι τα πρότυπα συμπεριφοράς που έχουμε γύρω μας. Ας πούμε, οι παππούδες, οι γιαγιάδες μας, ή οι γονείς μας που βλέπουμε, ας πούμε, μια μητέρα να εργάζεται, να θυσιάζεται για τα παιδιά της, να τα αγαπάει. Αυτό είναι ένα πρότυπο το οποίο μπορούμε να μιμηθούμε και αξίζει να το μιμηθούμε.
0: Εσύ είχες αυτή την ευκαιρία στη ζωή σου να έχεις καλούς γονείς, καλούς παππούδες, ούτως ώστε να τους μιμηθείς.
2: Ναι, εγώ έχω ιδιαίτερη αγάπη στη γιαγιά μου και πραγματικά κάθε στιγμή τη βλέπω πώς αντιδράει, πώς συμπεριφέρεται σε κάποιες καταστάσεις και προσπαθώ να τη μιμηθώ, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος της που χειρίζεται κάποια πράγματα, ο τρόπος που μιλάει ακόμη κι αν, ας πούμε, συμβεί κάτι που δεν της αρέσει, που είναι πάντα ήρεμη, που είναι καλή, που με αγαπάει. Εμένα με βοηθάει η γιαγιά μου.
0: Και προσπαθείς εσύ όλα αυτά να τα μιμηθείς στη ζωή σου.
2: Ναι.
0: Άσχετα εάν κάποιοι ίσως σε κοροϊδεύουν για αυτό το οποίο κάνεις. Σου λένε ότι αυτά δεν ισχύουν σήμερα, δεν πρέπει ο άνθρωπος έτσι να συμπεριφέρεται.
2: Ναι. Και ειδικά το πρότυπο της γιαγιάς και του παππού δυστυχώς δεν θεωρείται τόσο σημαντικό. Μπορεί και να σε κοροϊδέψει κάποιος δηλαδή, αν πεις ότι θεωρείς τη γιαγιά σου πρότυπο συμπεριφοράς. Αλλά όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίρνουμε παραδείγματα από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ζήσει κάποια χρόνια στη ζωή τους, έχουν βιώσει κάποιες καταστάσεις και ξέρουν καλύτερα από εμάς.
0: Μάλιστα. Εσύ, Ζενοβία, τι λες, τι πρότυπα είχες εσύ ίσως ή έχεις ή τι πρότυπα πρέπει να έχει ο καθένας μας?
3: Η οικογένειά μου ήταν ένα πρότυπο, γιατί έβλεπα την οικογένειά μου να είναι πιστή και να προσπαθεί ο καθένας με τον δικό τρόπο να είναι πιστός στις αξίες του και στις αρχές του. Κυρίως τα αδέλφια μου, γιατί ήταν μεγαλύτερα από μένα και έφυγαν να σπουδάσουν, έφυγαν από το σπίτι και γνώρισαν και καινούριους ανθρώπους και παρόλο αυτό δεν άλλαξαν, έμειναν πιστοί, ας πούμε, σε αυτό που έμαθαν από το σπίτι μας. Και σε αυτό που έλεγε η Αγγελική για τους παππούδες, είναι σίγουρα παραδείγματα, γιατί είναι άνθρωποι άλλης εποχής με άλλες αξίες, και ο λόγος που ενδεχομένως να κορυδέψεις κάποιον που έχει πρότυπο τους παππούδες και τις γιαγιάδες του είναι λόγω του χάσματος, αλλά αυτό πάντα δεν ισχύει, γιατί όπως είπε η Αγγελική, διαχειρίζονται με άλλο τρόπο τις καταστάσεις λόγω άλλης οπτικής που έχουν για την κατάσταση, ας πούμε.
4: Επίσης, πρότυπο πάτερ που μπορούμε να ακολουθήσουμε είναι και οι ιερείς μας. Ας πούμε, εγώ είχα πρότυπο στη ζωή μου τον πνευματικό μου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που προσπαθούσε πολύ για τα πνευματικά του παιδιά και μας το έδειχνε αυτό, και η αγάπη αυτή και η πίστη που έδειχνε ήταν χαρακτηριστικά που προσπάθησα κι εγώ να τα ακολουθήσω.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω πάντως και τους φίλους, πάτε. Γιατί μπορεί να ανήκει σε μια πιο εξωτερική κατηγορία, να μην είναι τόσο άμεση όπως είναι ο πνευματικός, όπως είναι η οικογένεια. Αλλά και οι φίλοι μας είναι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρεφόμαστε πολύ συχνά, ίσως και σε καθημερινή βάση, και θα μας επηρεάσουν, όπως και εμείς μπορεί να επηρεάσουμε. Το θέμα είναι να έχουμε την κρίση όμως, να μπορούμε να επηρεαστούμε με θετικές συνθήκες και να δώσουμε και εμείς τις δικές μας αξίες και να πάρουμε τα θετικά και από εκείνους. Να προσέχουμε τις συναναστροφές μας, τους φίλους μας, να μπορούμε να συμβαδίζουν οι αξίες μας με τις αξίες των φίλων μας, ώστε να μην επηρεαζόμαστε αρνητικά.
0: Πάλι εμείς όμως θα διαλέξουμε τους φίλους μας, έτσι δεν είναι, Άννα?
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, εάν κάποιος φίλος μας, κάποιος άνθρωπος ο οποίος εμείς τον διαλέξαμε να είναι κοντά μας, βλέπουμε ότι έχει διαφορετικές ιδέες, διαφορετικά πιστεύω, διαφορετικές αξίες, και κάθε φορά που κάνουμε εμείς κάτι ή θα μας κοροϊδέψει ή θα μας σνομπάρει ή θα μας πει ότι αυτό δεν είναι σωστό.
1: Θα πρέπει να έχουμε την κρίση να διαλέξουμε ποιους ανθρώπους θα έχουμε κοντά μας. Η οικογένεια είναι η οικογένεια που μας δίνει ο Θεός, που επιλέγει ο Θεός να έχουμε. Αλλά οι φίλοι θεωρώ ότι είναι οι άνθρωποι που εμείς θα κρίνουμε ποιοι είναι άξιοι να είναι δίπλα μας και ποιοι δεν μας επηρεάζουν αρνητικά.
0: Υπάρχει όμως μια δυσκολία πάνω στο θέμα αυτό, την οποία εγώ σαν πνευματικός την αντιμετωπίζω με παιδιά που έρχονται από χωριά κυρίως και λένε ότι εγώ, πάτερ, δεν έχω πολλές επιλογές να βρω μια φίλη μου που να πιστεύει και αυτή στο Θεό, να έρχεται η εκκλησία. Τι να κάνω, να απομονωθώ ή να κάνω το θέλημα των φίλων μου και να ζήσω κι εγώ τη ζωή που ζουν τα παιδιά τα άλλα? Εσείς πάνω σε αυτό το θέμα τι λέτε?
2: Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουμε πίσω σε τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, ακόμη και αν είναι σίγουρα δύσκολο για ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην έχει φίλους στο μέρος στο οποίο μένει που να ταιριάζουν, όμως δεν πρέπει να κάνει πίσω για τους φίλους αυτούς. Γιατί εντάξει, και αυτοί οι φίλοι, τι φίλοι είναι πραγματικοί φίλοι όταν δεν σέβονται, αυτό το οποίο πιστεύει ο άλλος και θέλει να ακολουθήσει. Δηλαδή, στην πραγματικότητα μάλλον δεν αξίζουν. Ένας πραγματικός φίλος, ακόμη και αν δεν συμφωνεί με αυτά που θέλεις εσύ να κάνεις, σίγουρα θα το σεβαστεί. Οπότε καλύτερα είναι να μην κάνουμε πίσω σε τέτοια θέματα, και ας μας κοστίσει λίγο, δεν θα μας κοστίσει τουλάχιστον πολύ στην ψυχή μας.
3: Ναι, μπορεί να είναι και αυτό που θα κεντρήσει τους πραγματικούς φίλους κοντά μας, όταν θα βλέπει ότι είναι κάποιος φίλος μας βλέπει ότι είναι κοντά σε έναν άνθρωπο αξιόπιστο, με αρχές, με κάποια ιδεώδη, ας πούμε, που πιστεύουν στην ελευθερία του ανθρώπου και στην αγάπη και στο σεβασμό. Σίγουρα μετά από καιρό μπορεί να καταλάβει ότι ταιριάζουν πιο πολύ να είναι φίλοι, γιατί ξέρει ότι θα μπορέσει να βασιστεί. Ωστόσο, οπότε το ότι εμείς θα μείνουμε σταθεροί στα πιστεύω μας μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε πραγματικούς φίλους. Μπορεί όχι φίλους πολλούς ή φίλους που θα είναι, ας πούμε, συνέχεια έξω μαζί μας και ψυχαγωγικά θα ταιριάζουμε, αλλά τουλάχιστον θα είναι φίλοι που στις περιστάσεις που χρειαζόμαστε κάποιον δίπλα μας θα είναι.
2: Ναι.
0: Αυτά τα οποία είπε ο Χριστός μας όταν ήρθε εδώ στη γη και θέλησε να διδάξει σε εμάς τους ανθρώπους, όλες αυτές οι εντολές είναι ρηξικέλευτες. Ήρθε ο Χριστός μας και θέλησε να αλλάξει τα πάντα. Αλλάξει τα πάντα γιατί ο άνθρωπος είχε πάρει δρόμο κακό, δρόμο ο οποίος οδηγεί στην καταστροφή. Και ο Χριστός μας ήρθε και μας δίδαξε το αγαπάτε αλλήλους, το αγαπάτε τους εχθρούς ημών, δίδαξε τη δικαιοσύνη, την ισότητα. Όλα αυτά τα οποία οι άνθρωποι, όχι μόνο στην εποχή του Χριστού, αλλά ακόμη και σήμερα δυσκολεύονται να τα εφαρμόσουν. Και όταν ένα παιδί, ένας νέος, ένας έφηβος, προσπαθεί αυτά να τα εφαρμόσει στη ζωή του, έρχονται όλοι οι άλλοι και του λένε, μα τι είναι αυτά που κάνεις, εσύ με το σταυρό το χέρι θα προχωρήσεις μπροστά. Και εκεί το παιδί, αν είναι και λίγο ντροπαλό, μαζεύεται. Μπορεί να προχωρήσει κανείς μπροστά με το σταυρό στο χέρι. Ευδοξία.
4: Πάτερ, όταν αποφασίζει να κάνεις έναν αγώνα και να ακολουθήσεις τις εντολές του Θεού, πιστεύω ότι ο Θεός ευλογεί και σε δυναμώνει για να μπορέσεις να μείνεις στο δρόμο του και να φροντίσεις την ψυχή σου.
2: Και πάνω σε αυτό που λέει η Ευδοξία Πάτερ, βλέπουμε πολλές φορές ότι, ας πούμε, σεβόμαστε άλλες διαφορετικότητες, ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από εμάς, και αυτό μας διδάσκει και η κοινωνία, να σεβόμαστε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι διαφορετικός από εμάς. Αλλά βλέπουμε πολλές φορές ότι σε εμάς χριστιανούς δεν υπάρχει κανένα σεβασμός και ίσα ίσα, δηλαδή, υπάρχει και ένα μπούλινγκ απέναντί μας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Και το παράδοξο είναι ότι ζούμε σε ένα κράτος ορθόδοξο χριστιανικό, ναι, και λέμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων αυτής της χώρας είναι ορθόδοξοι χριστιανοί,
2: ναι,
0: και εντούτοις εάν κάποιος, ας πούμε, περάσει από μια εκκλησία και κάνει το σταυρό του, θα δει δίπλα κάποιοι να χαμογελούν ειρωνικά, να τον κοροϊδεύουν. Το πιο απλό παράδειγμα σας λέω.
2: Ενώ όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα σεβόμαστε, όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί πρέπει να τους σεβόμαστε, αλλά τους χριστιανούς δεν τους σέβεται κανείς. Ίσα-ίσα τους υποτιμάμε πάρα πολύ.
0: Πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο, για έναν νέο σαν εσάς, να πιστεύει σε αυτά όλα που λέει ο Χριστός μας, να προσπαθεί να τα εφαρμόσει στη ζωή του και ουσιαστικά να πάει κόντρα σε αυτό το ρεύμα το οποίο θέλει οι άνθρωποι να ζουν στην αμαρτία.
1: Δεν θα πρέπει να νιώθουμε μειονεκτικά. Μπορεί να είναι όντως δύσκολο στη σημερινή κοινωνία, αλλά παρόλα αυτά η πίστη που θα έχουμε στην ψυχή μας και η αγάπη που θα έχουμε στον Θεό θα μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να πορευόμαστε σταθεροί με τις αξίες, με όλα όσα έχουμε πορευτεί στη ζωή μας. Όσο δύσκολο και να είναι, πιστεύω ότι η δύναμη πίστης θα δυναμώνει μέσα μας. Δεν θα πρέπει να ντρεπόμαστε, ούτε θα πρέπει να νιώθουμε πιο υποδιέστεροι απέναντι στους άλλους.
0: Αυτό το συνέστημα ίσως είναι, Άννα, που λες, το αίσθημα μειονεκτικότητας που αισθάνεται κάποιος όταν βλέπει τους άλλους να τον κοροϊδεύουν και εκεί κάνει πίσω και λέει μήπως δεν κάνω κάτι σωστά, μήπως αυτό που κάνω ή αυτό που λέω δεν είναι το σωστό, ή και μόνο που το λέω και θα με κοροϊδέψουν θα νιώσω υποτιμητικά.
3: Είναι δύσκολο γιατί αν δεν έχουν παγιωθεί μέσα μας οι αρχές, οι χριστιανικές διδαχές, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το αν αυτό που λέμε είναι πάντα σωστό. Γι' αυτό θέλει πολύ προσευχή και μελέτη όσο μπορεί ο καθένας. Για να μπορέσει να έχει τέτοια εφόδια ώστε να είναι σίγουρος για τον εαυτό του, σε έναν βαθμό που θα του επιτρέπει να σταθεί χωρίς να κλονίζεται από το

0: τον βοηθήσει να ήρθα σας σύρουν στα δικαστήρια για το όνομά μου και εγώ όμως θα είμαι αυτός ο οποίος θα σας δώσω στόμα και σοφία ιού δινήσονται αντιπίν ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Δεν θα υπάρξει κανένας που θα μπορεί σε αυτά που θα πείτε εκείνη την ώρα, που ούτε καν εσείς θα τα έχετε σκεφτεί από πριν, γιατί το Άγιο Πνεύμα θα σας φωτίσει, θα πείτε τέτοια λόγια τα οποία θα είναι σοφά και δεν θα μπορεί κανείς να αντισταθεί και να φέρει κάποιο επιχείρημα που θα κατανικήσει αυτά τα οποία λέτε εσείς. Πόσο δηλαδή αυτό που λες, ότι πόσο βοηθάει ο Θεός έναν άνθρωπο που θέλει να ζήσει την πίστη του, να ζήσει κόντρα στο ρεύμα. Μήπως όμως υπάρχει και η περίπτωση, λέμε, να μην αισθάνεται ο χριστιανός μειονεκτικά. Μήπως όμως υπάρχει και η περίπτωση, ο άλλος ο κίνδυνος, να αισθανόμαστε ότι εμείς είμαστε και κανένας άλλος, ότι εμείς τα ξέρουμε όλα και να βλέπουμε τους άλλους υποτιμητικά.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Έρχεται, νομίζω, ο Άγιος Παΐσιος το έλεγε, σε πειράζει από τα δεξιά, γιατί δεν το περιμένεις. Πιστεύεις ότι βαδίζεις ένα καλό δρόμο και μετά αρχίζεις να περηφανεύεσαι για αυτόν τον καλό δρόμο στον οποίο βαδίζεις. Και είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα, γιατί φτάνεις στο σημείο να, όπως είπατε, να υποτιμάς όλους τους άλλους και να θεωρείς ότι δεν κάνεις λάθη και κάνεις το μεγαλύτερο από όλα, να είσαι εγωιστής και υπερήφανος.
2: Εγώ θα ήθελα εδώ πέρα να προσθέσω και για την ταπείνωση, που είναι μια αρετή που πρέπει, είναι καλό να έχει κάθε χριστιανός. Η ταπεινότητα, ακόμα και όταν θα πρέπει να ευχαριστήσουμε, να το κάνουμε με ταπείνωση, να το κάνουμε με σκυφτό το κεφάλι, ώστε να μην δείχνουμε τον εγωισμό μας. Με τον εγωισμό δημιουργούμε πολλά αρνητικά, ενώ με την ταπείνωση θεωρώ ότι έτσι ας αφήσουμε τον άλλο να αναδείξει κάποια πράγματα, όχι να είμαστε μιζεριστικοί, να είμαστε με ζήλια, η αρετή της ταπείνωσης.
0: Και να μάθουμε να μην κατακρίνουμε, γιατί εμείς μπορεί να περάσουμε από μια εκκλησία να κάνουμε το σταυρό μας, να δούμε το φίλο μας να μην τον κάνει και μέσα μας να πούμε, κοίταξε τον, δεν κάνει το σταυρό του αυτός. Αλλά όμως τέτοιο δικαίωμα δεν έχουμε εμείς να κρίνουμε κανέναν. Δεν ξέρουμε τι έχει στην ψυχή του ο κάθε άνθρωπος, πώς μεγάλωσε, τι ερεθίσματα είχε από τη μικρή του ηλικία, τι το έμαθαν οι γονείς του. Και έτσι δεν μπορούμε εμείς να κατατάξουμε σε κάποια θέση τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Και εκεί είναι μια μεγάλη παγίδα για εμάς τους χριστιανούς, να νομίζουμε ότι εμείς είμαστε οι Άγιοι και οι άλλοι είναι η αμαρτωλή. Έτσι είναι, Αγγελική?
3: Ναι, έτσι είναι. Δεν πρέπει να κατακρίνουμε κανέναν. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, πώς μεγάλωσε το κάθε παιδί. Αλλά πολλές φορές και άνθρωποι που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία, επειδή ακόμη δεν ήρθαν κοντά στην Εκκλησία, έχουν πολλές φορές πολύ καλύτερη ψυχή από εμάς, οι οποίοι εμείς πηγαίνουμε στην Εκκλησία, συμμετέχουμε στα μυστήρια, αλλά όμως είμαστε πάρα πολύ εμπαθείς. Ενώ κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν είναι ακόμη κοντά στην Εκκλησία, επειδή μπορεί να μην έτυχε να βοηθηθούν, να έχουν πολύ καλύτερη ψυχή από εμάς.
0: Να πάμε τώρα και στο πώς μπορεί κάποιος να αντισταθεί σε όλο αυτό που μέσα του αισθάνεται όταν ο διπλανός σου τον κοροϊδέψει, όταν ο ίδιος θελήσει να κάνει κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνουν οι άλλοι και αυτό το διαφορετικό θα είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Εμείς πού θα βοηθηθούμε, ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα μας βοηθήσει, πού πρέπει να στραφούμε? Τι λέτε, κορίτσια?
1: Σίγουρα ο Θεός θα μας βοηθήσει, να μας φωτίσει, να αποκτήσουμε μια διάβια για να ξεχωρίζουμε τις καταστάσεις που μας προκαλούν ένα άσχημο συνέστημα, για να μπορέσουμε να οχυρωθούμε καλύτερα απέναντι στο καθένα ξεχωριστά. Είτε είναι οι φίλοι, ας πούμε, που μπορεί να μας κοροϊδεύουν, είτε είναι η κοινωνία που δεν μας αποδέχεται, που πιστεύουμε ενώ όλοι οι άλλοι όχι. Μπορεί να είναι οτιδήποτε που μας κρατά πίσω, αλλά με φώτιση σίγουρα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πολύ πιο εύκολα στο μέλλον.
0: Ευδοξία, τι λες εσύ?
4: Συμφωνώ με τη Ζήνα, αλλά υπάρχουν και στη ζωή μας άνθρωποι που θα μας στηρίξουν, γιατί χρειαζόμαστε φυσικές παρουσίες για να σταθούμε δυνατοί απέναντι στην οποιαδήποτε κοροϊδία. Οι φίλοι μας, ας πούμε, οι σωστοί φίλοι θα πρέπει να είναι δίπλα μας, να μας στηρίζουν, να μας βοηθάνε, ή ακόμα και όταν

0: κάνουμε κάτι λάθος, να μας το επιδεικνύουν για να μπορούμε να το διορθώσουμε και να γυρίσουμε πίσω στο δρόμο του Θεού.
1: Εγώ πάντως θα ήθελα να προσθέσω, Πάτερ, την οικογένεια. Γιατί θεωρώ ότι η οικογένεια είναι τα πιο κοντινά πρόσωπα που είναι γύρω μας. Άρα αυτοί οι άνθρωποι που μας ξέρουν, γιατί έχουμε μεγαλώσει μαζί τους, έχουμε μεγαλώσει δίπλα τους, αυτοί είναι άνθρωποι που μας ξέρουν, ξέρουν πολύ καλύτερα την ψυχή μας από οποιονδήποτε άλλον. Άρα αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να μας στηρίξουν, να μας δώσουν δύναμη, να μας εμψυχώσουν, ακόμα και όταν πέφτουμε και όταν κάνουμε λάθη, ή ακόμα και όταν νιώθουμε ντροπή ή μειονεκτικά απέναντι στους άλλους για αυτά που κάνουμε. Εκείνοι θα είναι δίπλα μας πάντα, να μας βοηθάνε και να μας στηρίζουν. Είναι η οικογένεια.
2: Και ο πνευματικός μας, και ο πνευματικός μας ο πατέρας μπορεί να μας βοηθήσει πολύ σε αυτό, γιατί αυτός βασικά μας καθοδηγεί στην πνευματική μας ζωή, και οπότε σαν τέτοιο πνευματικό ζήτημα νομίζω ότι έχει τον κύριο λόγο και μπορεί να μας καθοδηγήσει πολύ σωστά και για να μην παραστρατήσουμε, ας πούμε, ή να παρασυρθούμε από άλλους φίλους. Ο πνευματικός μας είναι νομίζω πολύ βασικό στήριγμα.
3: Ωραία. Και τελειώνοντας, να μου πείτε τη γνώμη σας. Ένα παιδί, ένας έφηβος που έχει αυτή την απορία, γιατί να μην κάνω εγώ αυτό που κάνουν και οι φίλοι μου. Μπορεί αυτό να το λέει ένα αδερφάκι σας που είναι πιο μικρό, ή μεθαύριο θα το πει το παιδί σας. Τι θα απαντούσατε σε αυτόν τον έφηβο που λέει, που δεν μπορεί να καταλάβει, γιατί να μην κάνει το ίδιο που κάνουν όλα τα άλλα παιδιά, τα οποία τα θεωρεί και αυτά καλά, δεν τα θεωρεί αμαρτωλά, δεν τα θεωρεί ότι κάνουν κάτι κακό. Τι θα πούμε σε ένα τέτοιο παιδί?
4: Όλοι οι άνθρωποι είμαστε μοναδικοί και ξεχωριστοί, και ο καθένας έχει τη δική του πορεία στη ζωή. Οπότε το να μιμούμαστε τους άλλους μας κάνει ένα με το σύνολο. Όχι ότι σε κάποια θέματα, όχι ότι αυτό είναι κακό, απλά πρέπει να χωρίζονται τα προτερήματά μας και να ξεχωρίζουν αυτά. Αν είναι να κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι και στα καλά και στα κακά, κυρίως στα κακά, ό,τι καλό έχουμε μέσα μας αρχίζει να φθήνει με τον καιρό και χάνεται. Οπότε ποιος ο λόγος να προσπαθούμε να μιμηθούμε τους άλλους στα, κυρίως ξαναλέω, στα άσχημα, όταν υπάρχει κάτι καλό μέσα μας από την οικογένειά μας και μπορούμε να το αναδείξουμε για να γίνουμε και εμείς οι ίδιοι καλύτεροι. Αυτό θα έλεγα.
2: Και επίσης, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Αν βλέπουμε ένα κοπάδι πρόβατα να πηγαίνει προς τον γκρεμό, δεν πάνε ότι και εμείς θα τρέξουμε μαζί του να πάμε στον γκρεμό. Δηλαδή, ξέρουμε ότι, ας πούμε, μια τέτοια ζωή μπορεί να μας βλάψει ψυχικά και να μας βλάψει πάρα πολύ. Οπότε, αφού ξέρουμε το αποτέλεσμα αυτής της ζωής, δεν ανάγκη να το δοκιμάσουμε, ούτε να γκρινιάξουμε αν δεν ζήσουμε κι εμείς τη ζωή που ζουν οι άλλοι. Δηλαδή, αν οι άλλοι χαθούν, να χαθούμε κι εμείς. Δηλαδή, είναι λογικό? Αυτό δεν είναι λογικό. Πρέπει να κρατάμε κάποια όρια.
3: Συνεπώς πρέπει να βρούμε τρόπο να δείξουμε στο παιδί, στον έφηβο, στον νέο, ότι είναι καλό ο ίδιος να ψάξει να βρει τα σωστά τα πρότυπα και αυτά να ακολουθήσει, άσχετα αν όλοι οι άλλοι ακολουθούν κάποια άλλα πρότυπα, τα οποία δυστυχώς στη ζωή μας αυτά προβάλλονται από παντού, από τις τηλεοράσεις, από όλες τις εκδηλώσεις της ζωής, και τα νέα παιδιά προσπαθούν να ακολουθήσουν εκείνα τα πρότυπα. Εμείς να τα πούμε ότι, παιδί μου, πρέπει να ξέρεις ότι αν κάποιος θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό, η ζωή του δεν θα είναι και τόσο ευχάριστη. Ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο, «Ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσιν». Αφού δίωξαν εμένα, θα διώξουν και εσάς. Αφού μίσησαν εμένα οι άνθρωποι, θα μισήσουν και εσάς. Εάν θέλεις, παιδί μου, να ακολουθήσεις τον Χριστό, τότε θα έχεις και δυσκολίες. Αλλά όμως να ξέρεις ότι αυτές τις δυσκολίες, με τη βοήθεια του Θεού, θα τις ξεπερνάς όλες. Και ότι στο τέλος του δρόμου, εκεί που θα καταλήξουμε όλοι οι άνθρωποι, εκεί έχει αξία που ο καθένας θα καταλήξει. Αν θα καταλήξει στη χαρά του Παραδείσου, ή αν θα καταλήξει εκεί που θα πάει πιο πολύ ο κόσμος, μακριά από το Θεό. Ας ευχόμαστε, αγαπητά μου παιδιά, ο Θεός να φωτίζει τους νέους μας, να μην επηρεάζονται από καταστάσεις, από ανθρώπους που θέλουν να τους βγάλουν μακριά από το θέλημα του Θεού, αλλά να είναι πάντοτε με ζήλο και με πνεύμα ομολογίας κοντά στο θέλημα του καλού μας Θεού. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στο νεανικό μας αρχονταρίκη, στην παρέα μας. Και επίσης να ευχαριστήσω και εσάς όλους τους αγαπητούς τηλεθεατές που παραμείνατε κοντά μας. Να ευχηθώ ο Θεός να δίνει φώτιση και στους νέους μας αλλά και σε όλους τους ανθρώπους, να μην βάζουν νερό στο κρασί τους όσον αφορά τα πνευματικά, να είμαστε σταθεροί, σταθεροί στο Ευαγγέλιο, σταθεροί στις επιταγές του Κυρίου μας και να ξέρουμε ότι τελικά, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, αυτό είναι που γεμίζει την ψυχή του ανθρώπου, τη χαριτώνει και την προσφέρει την σωτηρία της. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

Η Δούβα Δίζο προς θείαν κοινωνίαν. Προετοιμασία για τη συμμετοχή μας στο μυστήριο των μυστηρίων. Η Δούβα Δίζο προς θείαν κοινωνίαν. Σκέψεις που ανοίγουν το δρόμο για να εισέλθει στην καρδιά μας το πυρ της θεότητος. Η Δούβα Δίζο προς θείαν κοινωνίαν. Λόγοι που βοηθούν την ψυχή μας να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα να διαβάζουμε από τα έργα του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, ο οποίος έζησε σε μια εποχή παρακμής του Βυζαντίου τον 14ο αιώνα, αλλά ταυτόχρονα και σε μια εποχή πολιτιστικής ανόδου και άνθησης των εκκλησιαστικών γραμμάτων. Την εποχή αυτή η Ορθόδοξη Θεολογία βρισκόταν σε πολύ μεγάλη ακμή μέσα από τις ησυχαστικές έρηδες αλλά και την ησυχαστική διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας συνέγραψε πλήθος έργων. Εμείς επιλέγουμε κείμενα που αφορούν τη Θεία Κοινωνία, στα οποία ο Άγιος τονίζει ότι η Θεία Κοινωνία, η μετάληψη των αχράντων μυστηρίων, είναι το μόνο φάρμακο εναντίον των ανθρωπίνων κακών. Και ξεκινά μάλιστα με μια αναφορά στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Ο Θείος Διονύσιος μάλιστα λέει ότι και οι ίδιες οι ιερές τελετές δεν τελειώνουν και δεν ενεργούν την χάρη τους αν δεν προστεθεί το ιερό δείπνο. Πολύ λιγότερο λοιπόν είναι φυσικό ο κόπος και η δικαιοσύνη να μπορούν να εξαλείψουν αμαρτίες ανθρώπων και να έχουν την δύναμη να τελειώνουν τέτοιες τελετές. Άλλωστε, ένα από τα ιερά μυστήρια είναι και τούτο, το να απαλλάσσονται κάθε ποινής από τον Θεό δικαστή εκείνοι που μετανόησαν για τις αμαρτίες τους και κατήγγυλαν τους εαυτούς τους στους ιερείς. Λοιπόν, ούτε αυτό δεν μπορούν να το βρουν ενεργό αν δεν δειπνίσουν το ιερό δείπνο. Γι' αυτό βαπτιζόμαστε μία φορά, ενώ στην τράπεζα προσερχόμαστε πολλές φορές, διότι σαν άνθρωποι που είμαστε συμβαίνει να συγκρουόμαστε κάθε τόσο με το Θεό. Όταν δε φροντίζουμε να εξαλείψουμε το έγκλημα, χρειάζονται μετάνοια και κόπη και θρίαμβος κατά της αμαρτίας. Αυτά όμως θα μπορούσαν να δράσουν κατά της αμαρτίας αν προστεθεί το μόνο φάρμακο εναντίον των ανθρωπίνων κακών. Πραγματικά, όπως την αγριελιά, όταν εμβολιστεί σε αυτήν η ήμερη ελιά, την μετατρέπει αμέσως προς το είδος της και ο καρπός της δεν μοιάζει πλέον με άγριο, κατά τον ίδιο τρόπο και η δικαιοσύνη των ανθρώπων μόνη της δεν οδηγεί σε τίποτε. Όταν όμως ενωθούμε με τον Χριστό και γίνουμε με Αυτόν κοινωνή στο σώμα και αίμα, αμέσως κατορθώνει τα μεγαλύτερα αγαθά, άφεση αμαρτιών και κληρονομία βασιλείας, πράγματα που είναι καρπός της δικαιοσύνης του Χριστού. Όπως δηλαδή από την Ιερή Τράπεζα παίρνουμε το σώμα του Χριστού ως σώμα μας και το αίμα του Χριστού ως αίμα μας, αφού τα ανώτερα υπερνικούν, έτσι είναι εύλογο και εδώ η δικαιοσύνη μας να καταστεί χριστοειδής δικαιοσύνη. Το να είμαστε σώμα Χριστού και επιμέρους μέλη δεν πρέπει να νομιστεί ότι έχει λεχθεί μόνο κατά το σώμα, αλλά πολύ δικαιότερα πρέπει να αποδώσουμε την συνάφεια αυτή στην ψυχή και στην ενέργειά της, επειδή και το «ο προσκολόμενος τον Κύριο» είναι ένα πνεύμα. Προέρχεται από άνθρωπο που θέλει να δείξει ότι αυτή η κοινωνία και συμφυΐα εδραιώνεται κυρίως επάνω στο νου και την ψυχή. Γι' αυτό άλλωστε δεν περιβλήθηκε μόνο σώμα, αλλά έλαβε και νου και θέληση και κάθε τι ανθρώπινο για να μπορέσει να ενωθεί με το σύνολό μας και να εξαπλωθεί στο σύνολό μας και να μας αφομοιώσει προς τον εαυτό του, συνάπτοντας όλα τα δικά του με τα δικά μας. Γι' αυτό όταν αμαρτάνουμε είναι ασύνδετος και ακόλυτος με εμάς, διότι τότε απλώς δεν υπάρχει τίποτα κοινωνό ανάμεσα σε μας και εκείνον. Όλα τα άλλα πραγματικά τα δέχτηκε από μας φιλανθρώπους και τον συνδέουν με εμάς φιλανθρωπότερα. Το πρώτο ήταν ότι ο Θεός κατέβηκε στη γη. Το δεύτερο ότι ανέβασε από εδώ εμάς. Το ένα ήταν ότι ενανθρώπισε Αυτός. Το άλλο ότι αθωώθηκε ο άνθρωπος. Το ένα απαλλάσσει γενικώς την φύση από το όνειδος, καθώς αυτή νίκησε την αμαρτία σε ένα σώμα και σε μια ψυχή. Το άλλο απαλλάσσει κάθε ανθρώπινο χωριστά από τις αμαρτίες και συνδέει με τον Θεό. Αυτά δε είναι φιλανθρωπότερα από εκείνα.
Επειδή δηλαδή δεν ήταν δυνατόν να ανέλθουμε εμείς ώστε να μετάσχουμε στα δικά του, κατήλθε αυτός σε εμάς και μετέχει των δικών μας, και έτσι συνενώθηκε πλήρως με όσα έλαβε, ώστε με όσα μας αποδίδει, εκείνα που έλαβε από εμάς μεταδίδει τον εαυτό του, και εμείς μετέχοντας ανθρώπινη σάρκας και αίματος δεχόμαστε στις ψυχές τον ίδιο τον Θεό. Επίσης δε και σώμα Θεού, και αίμα και ψυχή Θεού, και νου και θέληση όχι λιγότερο από τα ανθρώπινα, διότι έπρεπε και αυτό και εκείνο να γίνει το φάρμακο της ασθενίας μου. Αν ήταν μόνο Θεός, δεν θα ενωνόταν έτσι. Πώς θα μπορούσε τότε να γίνει δείπνο? Αν ήταν μόνο ό,τι εμείς, δεν θα μπορούσε να ενεργήσει έτσι. Τώρα δε είναι και τα δύο μαζί. Με τούτο ενώνεται και συμφύεται με τους ανθρώπους ως ομογενείς. Με εκείνο μπορεί να ανυψώσει τη φύση και να νικήσει και να την μεταφέρει προς τον εαυτό του. Πραγματικά, όταν οι μεγαλύτερες δυνάμεις συνδυαστούν με τις κατώτερες, δεν αφήνουν τις τελευταίες να μείνουν οι ίδιες, και ο σίδηρος όταν συνδεθεί με το πυρ δεν διατηρεί καμία ιδιότητα του σιδήρου, και το χώμα και το ίδωρ όταν δεχτούν πυρ αλλάσουν τις ιδιότητές τους με τις ιδιότητες του πυρός. Εάν δε από τις ομογενείς δυνάμεις οι ανώτερες συνεργούν έτσι προς τις κατώτερες, τι πρέπει να νομίσουμε για εκείνη την υπερφυσική δύναμη? Είναι λοιπόν φανερό ότι ο Χριστός από το ένα μέρος εγχύνεται σε μας και αναμειγνύει τον εαυτό του με εμάς. Από το άλλο μας αλλάσει και μας μεταβάλλει προς τον εαυτό του, σαν μικρή ρανίδα ύδατος που εγχύνεται σε άπειρο πέλαγος μύρου. Τόσο πολλά κατορθώνει αυτό το μύρο σε όσα πέφτουν μέσα του, ώστε δεν μας αποδεικνύει απλώς ευώδης και μόνο μυρωδάτους, αλλά ευωδία κατά την ίδια την ιδιότητα του μύρου που κενώθηκε για χάρη μας, διότι λέει «είμαστε ευωδία Χριστού». Τέτοια δύναμη και χάρη έχει το δείπνο για τους αγιασμένους, εάν βέβαια προσέλθουν καθαροί από κάθε κακία και δεν εισαγάγουν έπειτα κανένα άλλο πονηρό. Έχοντας τέτοια διάθεση και προετοιμασία, τότε δεν θα εμποδίσει το Χριστό να ενωθεί με εμάς τόσο πλήρως. Το μυστήριο τούτο είναι μέγα, είπε ο Παύλος, εξαίροντας την ένωση αυτή, διότι αυτό είναι ο πολυείμνητος γάμος κατά τον οποίο ο Πανάγιος Νυμφίος παραλαμβάνει την Εκκλησία ως Παρθένο Νύμφη. Πραγματικά εδώ ο Χριστός εκτρέφει τον γύρο του χορό. Μόνο δε σε αυτό το μυστήριο είμαστε σάρκες από τις σάρκες του και οστά από τα οστά του. Αυτά δε είναι εκείνα με τα οποία ο Απόστολος, ορίζοντας τον γάμο, αποδεικνύει ότι ο Χριστός είναι νυμφίος και έχει την νύμφη, όπως λέει ο νυμφαγωγός Ιωάννης. Αυτό το μυστήριο είναι μεν φως για τους ήδη καθαρμένους, καθάρσιο δε για τους ακόμη καθερωμένους, προπονητής δε για τους αγωνιζομένους κατά του πονηρού και των παθών. Στους μεν πρώτους δεν υπολείπεται τίποτε άλλο παρά σαν οφθαλμός που απαλλάχθηκε από την βλάβη να δεχτούν το φως του κόσμου. Σε αυτούς δε που χρειάζονται ακόμη εκείνον που μπορεί να καθαρίσει, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει καθάρσιο? Διότι το αίμα του Υιού του Θεού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, λέει ο κατεξοχήν αγαπημένος από τον Χριστό Ιωάννης. Την δε νίκη κατά του πονηρού ποιος δεν γνωρίζει ότι μόνον ο Χριστός την κέρδισε, του οποίου μόνο το σώμα στήθηκε τρόπαιο κατά της αμαρτίας και μπορεί να βοηθήσει τους πολεμουμένους με αυτό, με το οποίο έπαθε ο ίδιος και αφού πειράστηκε νίκησε. Επειδή δηλαδή τίποτε κοινό δεν είχε η σάρκα με την πνευματική ζωή, αφού μάλιστα απέναντί της φέρεται με απέχθεια και επιθετικότητα, διότι επιθυμεί, λέει, κατά του πνεύματος, αυτό επινοήθηκε σάρξ κατά της σαρκός, της χωικής η πνευματική, και με τον νόμο της σαρκός διαλύεται ο σαρκικός νόμος, και η σάρξ ακολουθεί το πνεύμα και βοηθεί κατά του νόμου της αμαρτίας.
Γι' αυτό άλλωστε κανείς απολύτως δεν είναι δυνατόν να ζήσει την πνευματική ζωή πριν συγκροτηθεί η μακαρία αυτή σάρξ, όταν ούτε ο ίδιος ο νόμος δεν φυλασσόταν, έστω και χωρίς μεγάλη δόση φιλοσοφίας, ούτε ίσχυε τίποτε ανάμεσα στους ανθρώπους, αφού η φύση μας βοηθούσε την χειρότερη μοίρα. Διότι λέει, ασθενούσε ο νόμος δια της σαρκός και χρειαζόταν άλλη σάρκα που θα μπορούσε να του αποδώσει την ισχύ. Διότι λέει, εξαιτίας της αδυναμίας του νόμου που είχε δια της σαρκός, έστειλε ο Θεός τον Υιό του με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και για την αμαρτία καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα. Για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε πάντοτε αυτή την σάρκα και απολάβουμε συνεχώς αυτήν την τράπεζα για να είναι ενεργός μέσα μας ο νόμος του πνεύματος και να μην δοθεί τόπος στη ζωή της σαρκός και να μην βρει ευκαιρία να βαστάζεται στη γη όπως τα βαριά σώματα όταν καταστραφούν τα υποστηρίγματα. Είναι πραγματικά τέλειο το μυστήριο για όλα και δεν υπάρχει κάτι που χρειάζονται οι αγιαζόμενοι το οποίο δεν τους δίδει με αυθονία. Επειδή δε η φαυλώτης της ύλης δεν αφήνει την σφραγίδα να μένει ακίνητο, διότι έχουμε αυτόν τον θησαυρό μέσα σε οστράκινα σκεύη, γι' αυτό δεν απολαύουμε μία φορά το φάρμακο, αλλά συνεχώς. Και πρέπει πάντοτε ο αγαλματοποιός να κάθεται δίπλα στον πυλό και όταν η μορφή του αγάλματος καταστρέφεται να την αναπλάτει και να την αποκαθιστά και συνεχώς να απολαύουμε το χέρι του ιατρού καθώς θεραπεύει την ύλη όταν φθείρεται και επανορθώνει τη γνώμη όταν λοξοδρομεί, μήπως εμφανιστεί ο θάνατος χωρίς να το καταλάβουμε. Ενώ είμαστε νεκροί, λέει, από τα παραπτώματα, μας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό και το αίμα του Χριστού καθαρίζει τη συνείδησή μας από νεκρά έργα για να λατρεύουμε Θεό ζώντα. Διότι αφενός μεν η δύναμη της Ιεράς Τραπέζης έλκει την αληθινή ζωή από την μακάρια εκείνη καρδιά, αφετέρου δε η καθαρή λατρεία του Θεού από εδώ μας εξασφαλίζεται. Πραγματικά, αν καθαρή λατρεία του Θεού είναι τούτο, η υποταγή, η υπακοή, το να εκτελούμε κάθε πράγμα με κινούντα αυτόν, δεν γνωρίζω, λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, πότε θα μπορούσαμε να υποταχθούμε στον Θεό περισσότερο παρά όταν γίνουμε μέλη αυτού. Σε ποιον θα μπορούσε να παραγγείλει κάτι η κεφαλή παρά στα μέλη της? Τελειότερα από κάθε άλλη ιερά τελετή καθιστά μέλη του Χριστού τους αγιαζομένους ο άρτος της ζωής. Όπως δε τα μέλη ζουν από την κεφαλή και την καρδιά, έτσι λέει, αυτός που τρώει από εμένα θα ζήσει εξαιτίας μου. Ζει βέβαια και εξαιτίας της τροφής, αλλά η τελετή δεν έχει αυτό το έργο. Η μεν τροφή, αφού και η ίδια δεν είναι ζωντανή, δεν θα μπορούσε να βάλει μέσα μας ζωή από τον εαυτό της. Επειδή όμως βοηθεί τη ζωή που έχει το σώμα, φαίνεται σαν αιτία ζωής σε αυτούς που την λαμβάνουν. Ο δε άρτος της ζωής και ο ίδιος είναι ζωντανός και για εκείνον ζουν αυτοί στους οποίους μεταδίδει από τον εαυτό του. Επομένως, η μεν τροφή μεταβάλλεται προς τον τρεφόμενο και ηχθείς και άρτος και οποιοδήποτε άλλο τρόφιμα γίνεται ανθρώπινο αίμα. Εδώ δε συμβαίνει το εντελώς αντίθετο, διότι ο άρτος της ζωής είναι αυτός που κινεί τον τρεφόμενο και τον αλλάζει και τον μεταβάλλει προς τον εαυτό του και κάτι που είναι αρμοδιότητα της καρδιάς και της κεφαλής κινούμαστε και ζούμε όσο ανήκει σε αυτόν όπως ζει εκείνος. Αυτό δηλώνοντας ο ίδιος ο Σωτήρ λέει ότι δεν συγκρατεί το βίο μας κατά τον τρόπο των τροφών αλλά εμφυσά έχοντάς τον ο ίδιος και μεταδίδει την ζωή σαν η καρδιά ή η κεφαλή στα μέλη. Κάλεσε δε τον εαυτό του ζωντανό άρτο και λέει αυτός που τρώει από εμένα θα ζήσει εξαιτίας μου.
Φαίνεται λοιπόν ότι το να προσκυνούμε τον Θεό κατά το πνεύμα και την αλήθεια και να τον λατρεύουμε καθαρά είναι έργο της Ιεράς Τραπέζης. Όχι μόνο διότι το να είμαστε μέλη του Χριστού και να τον ακολουθούμε με αυτόν τον τρόπο μας χαρίζεται από τα μυστήρια, αλλά και διότι αν είμαστε νεκροί δεν θα ήταν δυνατόν να λατρεύουμε Θεό ζώντα. Το να ζούμε δε και να έχουμε απαλλαγή από νεκρά έργα θα ήταν αδύνατο αν δεν δειπνούσαμε παντοτινά αυτό το δείπνο. Όπως δηλαδή ο Θεός είναι πνεύμα και αυτοί που τον προσκυνούν πρέπει να τον προσκυνούν κατά το πνεύμα και την αλήθεια. Έτσι και αυτοί που διάλεξαν να λατρεύουν τον ζώντα πρέπει να είναι ζωντανοί. Διότι λέει ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζωντανών. Είναι βέβαια λατρεία Θεού και το να ζει κανείς κατά τον ορθό λόγο και να στρέφεται προς την αρετή. Αλλά εκείνο θα μπορούσε να είναι και δούλον έργο. Διότι λέει, όταν πράξετε όλα αυτά, λέγεται ότι είμαστε άχρηστοι δούλοι. Αυτή όμως η λατρεία γίνεται μόνον εκ μέρους των Υιών. Εμείς δε δεν καλούμαστε στον δούλον τον χορό, αλλά στον παιδιών. Γι' αυτό γινόμαστε κοινωνίοι σαρκός και αίματος με Αυτόν. Διότι τα παιδιά, λέει, έχουν κοινωνήσει σάρκα και αίμα. Όπως δηλαδή εκείνος για να γίνει πατέρας μας και να μπορέσει να πει τον λόγο εκείνο, ιδού εγώ και τα παιδιά που μου έδωσε ο Θεός, έγινε κοινωνός σαρκός και αίματος με εμάς, έτσι και εμείς, για να γίνουμε παιδιά Του, είναι ανάγκη να μεταλαμβάνουμε τα δικά Του. Και με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο μέλη Του γινόμαστε εξαιτίας της τελετής, αλλά και παιδιά Του, ώστε να Τον λατρεύουμε υποτασσόμενοι εκουσίως και εθελουσίως σαν τα παιδιά, πλήρως δε σαν τα μέλη. Τόσο θαυμαστή είναι πραγματικά η λατρεία και τόσο υπερφυής, ώστε να χρειάζεται και αυτή και εκείνη η εικόνα και των Υιών και των μελών, διότι δεν αρκεί η μία από τις δύο να ενδείξει το πράγμα. Πόσο θαυμαστό είναι τούτο, το να κινούμαστε από τον Θεό σαν από κεφαλή, όπως τα μέλη, αφού μόνοι μας δεν κατέχουμε καμία κίνηση. Πόσο μεγάλο είναι εκείνο το να υποτασσόμαστε στον Πατέρα των Πνευμάτων όπως τους πατέρες της σάρκας. Το δε συναμφότερο είναι οι περιφυές, όταν διατηρώντας την αυτονομία της λογικής μπορέσουμε να υποταγούμε σαν τα μέλη.

βαθιά η θεολογία του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, αγαπητοί μας φίλοι, αλλά μας αποκαλύπτει το μεγάλο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, αυτό που κατεξοχήν μας ενώνει με τον ίδιο τον Θεό και γινόμαστε και εμείς κοινωνοί Θεού, παιδιά του Θεού, συγκληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού. Χαίρετε φίλοι μας.

Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Προετοιμασία για τη συμμετοχή μας στο μυστήριο των μυστηρίων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Σκέψεις που ανοίγουν το δρόμο για να εισέλθει στην καρδιά μας το πυρ της θεότητος. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Λόγοι που βοηθούν την ψυχή μας να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένικεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτη με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας το θλιβόντον με. Ελείπανα σεν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδής και σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευγάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σοι προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ορίποτε της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε, μη φλεγείς, πύρτην χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνθρωπος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσκάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρι σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκίησε επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διό καγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύναχριό σας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών. Ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπαύων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη οικία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλούν,

0: πονηράς εν ηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γέναμε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιώνουμε και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλου σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι. Κερεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ας η μόνος η δημιούργη σας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ή με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και εφρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Από ρυπαρών χειλαίων, από φδελεράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις εν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισχυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τον μιλό σαλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκ απόσω προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα

0: Σχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπου ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τιμέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, η να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε, πάσο τρώγον σε και πίνων, εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρώγον μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εσχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με των πόρνων και των άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συντριμμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ουχ αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου. Συμπάση της Αγίης σου. Ιν ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναναίαν ελεής σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε, ο ελεηνός, όλων των σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ουφίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τη σλαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των Αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανεχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέη.

0: Εν όψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600. Η Παναγία μας είναι το πρόσωπο που ιδιαιτέρως τιμούμε την περίοδο του 15 Αυγούστου. Ο μακαριστός γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος, στον 7ο τόμο της σειράς «Λόγων Απάνθισμα», μας παραδίδει διδάγματα ζωής που αντλεί από τις ακολουθίες του μικρού και μεγάλου παρακλητικού κανόνους. Λόγος ευθύς που συγκλονίζει και αφυπνίζει. «Λόγων Απάνθισμα», πολύτιμο βοήθημα για τον ιεροκήρυκα αλλά και τον απλό πιστό.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες αναμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς σοφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστιμη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες εν ηλήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσος τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδωνώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαν τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν...

0: Αμήν. Ο ημετέρα αμορφήν αναλαβών και υπομείνα σταυρών σωματικός, σώσον με τη Αναστάση σου Χριστέ ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός συγκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν ταύτην, και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη μόνη ελπής πάντων των περάτων της γης και των ανθαλάσσιων μακράν. Και ήλεος, ήλεος γενουήμιν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανεχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ενασθενείς κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και απανταχώς.

μνημονίου που θα θυμάνει μνημονίου.

αποθέντα η Πνεύματος Αγίου και Μαρίας του Παρθένου και εναθρονίσαντα, σταυρωθέντα δε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανεχθώντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εν δεξιόν του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνεσόντας την νεκρούς ού της βασιλείας ού και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν που εκ του Πατρός εχορευόμενον ως την Πατρή και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον παραλύσαν για των ορφητών εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

né, mas pai. Si ek tu mion dos iston mas parigais ke para peson das anesas parin ke uka pestes panda pion. Eos imas iston uranon anikikes ke tin vasilian sou. E charisou tin melousan. Και υπέτω των απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνευματί σου του Αγίου υπερπάντων ονίσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειλών ημών δέξαστε κατηξίου σας και της ή παρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα. Πολιώματα μετάρση απ'

παρησία την προσέ. Μη εις κρίμα, μη εις κατάκριμα. Έτοιμος αρμές του Αγίου Πνευματία και πρέπει να πείσαι τους προβλητών, πατέρων, πατριαρχών, του Σιτώναμου και του Ρωτήπου του Ευαγγελιστού Αρμαρτίου, ομολογητών, την κρατική και παντός πνεύματα.

Ισυχώς πλημέλημά του, εις πνεύμα του Αγίου Κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών και ονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.

όσους πλέον αλληλικά θα την δώσουμε. Του δίπλου στο μυστικό σήμερα, γιατί ο νόμο

Έπειτα του ανάψουν έγκυμα τη κάθε περίπτωση τη ζωή αλλά από τη ζωή. Έπειτα του τουλάχιστον

Η σημερινή ημέρα, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, είναι αφιερωμένη στην μνήμη της Αγίας Όσιο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου, μιας Αγίας την οποία τιμά, αγαπητοί μου αδελφοί, η Εκκλησία μας όλος ιδιαιτέρως και η οποία είναι πολύ αγαπητή από τον λαό. Πολλοί πιστοί φέρουν εγκαυχόμενοι το όνομά της. Η Αγία Παρασκευή έζησε τον 2ο αιώνα. Κατήγετο από την Ρώμη. Οι γονείς της ήταν χριστιανοί ευσεβείς και κληρονόμησε η Αγία Παρασκευή την πίστη και την ευλάβεια των γονέων της. Έφυγαν όμως σύντομα από την ζωή και έτσι η Παρασκευή μόνη δόθηκε ψυχήτε και σώματι στον Σωτήρα Χριστό. Ζούσε ως μοναχή με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή και ενδυναμούμενη από την πίστη της και τους πνευματικούς της αγώνες κήρυτε παντού και πάντοτε τον εσταυρωμένο και αναστάντα Ιησού Χριστό σε χρόνους που η πίστη εδιώκετο απεινός. Όμως η Αγία Παρασκευή, επειδή είχε βιώσει στα βάθη της υπάρξεώς της τι σημαίνει να είναι ο άνθρωπος ενωμένος με τον Χριστό, να αναπνέει τον Χριστό και να εμπνέεται από τις άβρες του Αγίου Πνεύματος, δεν οροδούσε, δεν δηλιούσε προουδενός, αλλά με το θάρρος που δίνει η πίστη κήρυτε τον Χριστό. Γιατί μια πίστη που κρατείται μόνο για τον εαυτόν μας και δεν προσφέρεται και στους άλλους δεν είναι πίστη που ευαρεστεί τον Θεό. Εάν η πίστη είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος του Θεού και εάν αυτό το χάρισμα οφείλουμε εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας να το καλλιεργούμε, αυτό σημαίνει ότι για την αγάπη του Χριστού οφείλουμε και να το μεταδίδουμε στους άλλους ανθρώπους. Να συμβάλλουμε δηλαδή και εμείς στο να ποτίζει το είδωρ της πίστεως το αγιασμένο, τον αγρό της Εκκλησίας, ώστε να παράγονται καρποί πνευματικοί, καρποί αγάπης, πίστεως, ελπίδος, εμπιστοσύνης στον Θεό. Τον αγώνα της Αγίας Παρασκευής, τον μόχθο, την προσπάθειά της, περιγράφει σε πολύ λίγους στίχους το απολυτίκιό της, γνωστό σε όλους μας, γιατί ψάλεται συχνά εξαιτίας της ευλαβίας που έχουμε στην μεγάλη αυτή Αγία. Τι μας λέγουν αυτοί οι δύο πρώτοι στίχοι που, επαναλαμβάνω, περικλείουν
την εσωτερική ζωή της μάρτυρος και οσίας Παρασκευής. Την σπουδήν σου, τη κλίση κατάλληλον, εργασαμένη φερόνιμε. Δηλαδή, την προσπάθειά σου την απέδειξες ανάλογη και σύμφωνη με την ονομασία σου. Σπουδή είναι η προσπάθεια, οι αγώνες, η πνευματική. Κλίσεις είναι η ονομασία. Την ομώνυμόν σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε Παρασκευή αθληφόρε. Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της πνευματικής ζωής της Αγίας Παρασκευής. Την πίστη, λέει ο ημνογράφος, που είναι ομώνυμη με εσένα. Και γιατί είναι, αδελφοί μου, ομώνυμη η πίστη με την μάρτυρα Παρασκευή? Γιατί η πίστη μας παρασκευάζει, μας προπαρασκευάζει για την άλλη ζωή. Αυτήν την πίστη, λέγει ο ημνογράφος, την κατέστησες μόνιμη κατοικία σου. Ζούσε δηλαδή η Αγία Παρασκευή από την παρούσα ζωή μέσα στο φως, την δύναμη, την χάρη, την ελπίδα της πίστεως. Και ζώντας μέσα στην πίστη, είχε αποκτήσει την βεβαιότητα ότι ο θάνατος δεν θα μπορέσει να νικήσει την ζωή της. Γι' αυτό, όταν ετέθη το δίλημα να αρνηθεί τον Χριστό προκειμένου να σώσει την βιολογική ύπαρξή της, η Αγία Παρασκευή επέλεξε να μείνει σταθερά ενωμένη με τον Χριστό, πιστή και αφοσιωμένη σε Εκείνον, γιατί γνώριζε τι σημαίνει να είναι κάποιος αληθινά ενωμένος με τον Χριστό. Επομένως, η πίστη είναι η κατοικία μας και στην παρούσα ζωή και στην μέλουσα ζωή, στην αιωνιότητα, στην Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του, που ομιλεί για την δύναμη της πίστεως, λέγει τα εξής: «Χωρίς δε πίστεως αδύνατον ευαρεστήσε Θεό». Χωρίς την πίστη δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε ενώπιον του Θεού, γιατί αυτός που πλησιάζει τον Θεό πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός, λέγει ο Παύλος, και ότι ανταμείβει όσους τον αναζητούν. Αυτό έπραξε η Αγία Παρασκευή και όλοι οι μάρτυρες στην ζωή τους. Αναζητούσαν τον Θεό μέσα από την πίστη, μέσα από την προσευχή, μέσα από την μετοχή στην ζωή της Εκκλησίας, μέσα από την μετάνοια, μέσα από την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και ακριβώς επειδή τον αναζητούσαν και επειδή ο Θεός δεν πάβει να μας αναζητεί και να αποκαλύπτεται σε όσους αληθινά πιστεύουν σε Αυτόν, βρήκε
η Αγία Παρασκευή τον Θεό της αγάπης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τον οποίον δεν έπαβε να κηρύττει ως τον μόνο αληθινό Θεό, ως τον Θεό που μπορεί να μας σώσει από τον διάβολο, από την αμαρτία και από τον θάνατο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, συνεχίζοντας, μας παραθέτει ένα εκπληκτικό ορισμό της πίστεως, τον οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε μέσα στα βάθη της καρδιάς μας. «Έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων». Η πίστη δηλαδή είναι η εσωτερική πεποίθηση για αυτά που ελπίζουμε και η βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Γιατί εάν δεν ήταν έτσι, τότε η σχέση μας με τον Χριστό δεν θα είχε το στοιχείο της πίστεως, το οποίο προετοιμάζει τον άνθρωπο για την αποκάλυψη και την εμφάνεια του Θεού στην ζωή του. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, η ζωή, το ήθος, το μαρτύριο, η ιεραποστολική προσπάθεια, η σπουδή και οι πνευματικοί αγώνες της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου να εμπνέουν και εμάς, ώστε να αποκτήσουμε την συνείδηση ότι η πίστη μας παρασκευάζει, μας προετοιμάζει για να ζήσουμε αληθινά την παρούσα ζωή ως δώρο Θεού, αναζητώντας τον Θεό, και να ζήσουμε ως μόνιμη κατοικία μας μαζί με την πίστη που μεταβάλλεται σε αγάπη και όραση Θεού στην Βασιλεία του Θεού, την αιώνιο και ατελεύτητο.

των συγχωρημών, ότι για την παρούση ημέρα και εξίωση μας των πορεών και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρησον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες εν δόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων Αγίων σου.

Που ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισυπεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επισε ειρήνην το κόσμο σου δώρησε.

Πολλά καλά και ευλογημένα να είναι και τα δικά σας έτη, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, λέγω, μεταφέροντας τις ευχές του μακαριωτά του πατρός και επιμενάρχου μας, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου του Δευτέρου. Σήμερα δε εκφράζουμε και τη χαρά μας που συλλειτουργήσε μαζί μας και ο πατήρ Ελευθέριος, ο οποίος προέρχεται από το αριστερό αναλόγιο αυτού εδώ του ναού, διεικόνησε επί πολλά έτη και τώρα θα διακονήσει την Ιερά Μητρόπολη Ελβετίας. Ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας, να έχετε υγεία και δύναμη και να χαριτώνει ο Θεός εν παντή όλους μας. Η Αγία βοήθειά μας.

0: και σώσον ημάς.
1: Η Αγία Τριάς, ο Θεός, ευλέξει όλας μας. Καλημέρα, βοήθειά μας, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, παιδιά.

0: Επάν δε τύχης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό, λέγε δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ο καπόσο με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας, αλλά αδέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανόνται και αναστάς, και χαρισάμενο σημείν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός, και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύ το είμαι ετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτου του τι διαβίω ο πάρος επειδή ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και οι απέροντες ειδονοί των καθορόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφραστος εφορσύνη των αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς η επιπάσιν εις παρέσκου μη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και εν τη τον πτερήγον σου σκιά και δώρησέ με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πύρ υπάρχων και φλέγουν αναξίους, μη δι καταφλέξεις με εμή πλαστουργέ μου. Μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθωρον αγίωσαν τας φρένας, τα συγνίας στήριξον ως θέης άμα, εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώ συγκαθήλωσον φόβο, αΐ σκέπε φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξαμε σον σκήνομα πνεύματος μόνου, και μικέτη κίνομα της αμαρτίας. Είναι ως σον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προς της δε εσύν άχραντον αγνήν μητέρα. Όν τα σιλτάς έσπραχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδατος όν έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν.
1: Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητόμοι η ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμοι η ευχαριστή αύτη εις χαράν υγείαν και φροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών στήνε εκ δεξιών της εις δόξης πρισβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας ή την πηγήν της Αθανασίας και ίσασα ζωοποίησόν με των τεθανατωμένων τη αμαρτία. Ή του ελεήμονος Θεού φιλεύσπλαχνος μήτυρ ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν τη καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίασιν ψυχήστε και σώματος, και παράσχουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Νίν απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πισός, εκλάμψασα χάρη στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν, και δια των σών χιλέων πάντα ζηδάσκης προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστε όσιε, επαξίωσε φημούμενσε υπάχης γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος συκτήνμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Ατέλειωτος μας φαίνεται ο χειμώνας με τις βροχές και τις καταιγίδες, τα αγαπητοί φίλοι. Με το κρύο και τα χιόνια. Με την καταχνιά και το μολυβένιο ουρανού που μας κρύβει τον ήλιο. Το φθινόπωρο και η άνοιξη, που άλλοτε ήταν για όλους μας οι πιο γλυκές και όμορφες εποχές, τώρα λες και έχουν χαθεί. Χειμώνας μακρύς που σου πλακώνει την καρδιά και καλοκαίρι που μέχρι να το χαρείς και να τα απολαύσεις έχει περάσει. Ο χειμώνας επικρατεί και βασιλεύει, που μοιάζει με την εποχή μας και τον κόσμο μας. Και καθώς κυλά αργά-αργά, έτσι το νιώθουμε, νοσταλγούμε και προσμένουμε το καλοκαίρι, το κάθε καλοκαίρι, που είναι πάντα Θεού χαρά. Όχι πως και ο χειμώνας δεν έχει τις χαρές του και τις ομορφιές του, τα καλά του και τα αγαθά του, μα να, η βαριά του ατμόσφαιρα και το γκρίζο του χρώμα μας κάνουν να βλέπουμε μονάχα τις ασχήμιες του και να ξεχνούμε τις ομορφιές του. Το καλοκαίρι όμως, φίλοι μας, είναι πάντα Θεού χαρά. Οι μεγάλες του ολοφώτινες μέρες και οι μικρές δροσερές αστροφώτιστες νύχτες του μας ξελογιάζουν και δεν μας κάνει καρδιά να μπούμε στο σπίτι. Ο ήλιος, ο ελληνικός ήλιος, που λάμπει σαν ένα αστέρι, ακόμα και όταν μας τσουρουφλίζει με τις καυτερές χρυσακτίνες του, είναι η μεγάλη μας αγάπη που σκορπίζει απλόχερα στην ελληνική γη μας, σε βουνά, δάση και κάμπους, σε στεριές και πελάγι, σε πολιτείες και χωριά, το χρυσαφένιο του φως, το ζωηφόρο χάδι του, τη διαφάνεια του ουρανού, τα φωτεινά χρώματα που ξυπνά και ζωηρεύει όλη την πλάση, που χρυσώνει τα στάχια και οριμάζει στην ώρα τους τους καρπούς, χαρίζοντας στον καθένα το δικό του χρώμα, το άρωμα, την οστιμιά και τη γλύκα. Αυτό το καλοκαίρι, αγαπητοί φίλοι, της πατρίδας μας το καλοκαίρι, με χίλιες μύριες φωνές και φωνούλες και με όλα του τα κάλλη, μας προσκαλεί να το ζήσουμε και να το χαρούμε με όλη μας την καρδιά, όπου και αν βρεθούμε. Να απολαύσουμε τα δροσερά, ολοφώτινα πρωινά του, την ώρα αυτή που όλα τα πετούμενα ξυπνούν αξιμέρωτα ακόμα, για να στείλουν στον πλάστη που τα τρέφει και τα φροντίζει την πιο γλυκιά προσευχή τους. Τι κελαϊδήματα, τι τρίλες, τι μελωδικά τρελά τυτιβίσματα. Η καλύτερη συναυλία στον πιο καλό χώρο και από μοναδικούς μουσικούς. Να περπατήσουμε σε δάση και ρεματιές, να σκαρφαλούσουμε σε κορυφές και βράχια, να αφουγκραστούμε στη σιγαλιά του πρωινού και του σούρουπου κάθε ήχο και φωνή, να ανακαλύψουμε ζουζούνια και ζωάκια και μικροφυτά που ποτέ μας δεν έχουμε αντικρίσει και ούτε υποψιαζόμαστε την παρουσία τους. Ξυπόλυτη να περπατήσουμε σε αμουδερές παραλίες και βράχια για να συναντήσουμε το μικρό κόσμο της θάλασσας που αρμονικά συνυπάρχει και κινείται ανάμεσα στα θαλασσινά φυτά που στολίζουν τις ξέρες και το βυθό της. Και αν έχουμε υπομονή και παιδιάστικη περιέργεια, βότσαλα και κοχύλια και όστρακα θα γεμίσουν τα χέρια μας που θα μεταφέρουν και στην πόλη κάτι από την ομορφιά, την αλμύρα και τον αχό του πελάγου. Και τα καυτά μεσημέρια στον ίσιο των δέντρων ας αναζητήσουμε τη δροσιά για να απολαύσουμε το μονότονο τραγούδι του Τζίτζικα που σε ξεκουφαίνει με το δυνατό τζιτζίρισμά του. Και όταν ο ήλιος βασιλέψει και έρθει απαλά η νύχτα, ας ξαπλώσουμε σε πεζούλες και βράχους μακριά από τα φώτα για να μετρήσουμε τα αστέρια που σαν καντήλια κάθε βράδυ φέγγουν μέσα στο σκοτάδι, έχοντας για μουσική υπόκρουση το τραγούδι των γρίλων. Όπου και αν πάμε, φίλοι μας, ας προσπαθήσουμε να ζήσουμε κοντά στη φύση, φυσική ζωή, και όσο είναι δυνατόν, ας μην πάρουμε μαζί μας και ας μην αναζητήσουμε ό,τι μας θυμίζει την πόλη. Μόνο έτσι θα ζήσουμε ένα πραγματικά μοναδικό καλοκαίρι που θα είναι στα αλήθεια Θεού χαρά.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. 26 Ιουλίου σήμερα κινεί και πάλι κοντά σας ο ιστορικός μας τηλέγραφος.
1: Ιουλίου 1822. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καταστρέφει τη στρατιά του Δράμαλη στα θρυλικά Δερβενάκια. Ο ίδιος ο Δράμαλης στην προσπάθειά του να διαφύγει αποκλείστηκε από τον Κολοκοτρώνη και άλλους οπλαρχηγούς στην Κόρινθο, όπου και πέθανε. Επίσης τον Άγιο Σώστη με αρχηγούς τον Νικηταρά, Υψηλάντη, Παπαφλέσσα, οι Έλληνες κατετρόπωσαν τους Τούρκους.
0: Ιουλίου 1830. Στη Γαλλία, ο βασιλιάς Κάρολος ο Δέκατος, εκφραστής των απολυταρχικών αντιλήψεων, προκαλεί την αντίδραση των φιλελεύθερων, αστών και διανοουμένων, γιατί διαπίστωναν ότι ετοίμαζε το έδαφος για να επαναφέρει το προεπαναστατικό καθεστώς στη χώρα, δηλαδή την απολυταρχική βασιλεία. Η αντίδραση κορυφώθηκε όταν ο Κάρολος με διάταγμα περιόρισε την ελευθερία του τύπου και τροποποίησε τον εκλογικό νόμο για να εξασφαλίσει την εκλογή βουλευτών αφοσιωμένων στο θρόνο. Έτσι ξέσπασε η επανάσταση, η λεγόμενη Ιουλιανή. Οι αστεί, ενωμένοι με τους εργάτες, ύψωσαν οδοφράγματα και ανάγκασαν τον βασιλιά Κάρολο να εγκαταλείψει το Παρίσι.
1: Ιουλίου 1856. Γεννιέται ο Ιρλανδός συγγραφέας Τζόρτζ Μπερνάρ Σο. Το 1952 τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας και με τα χρήματα του βραβείου ίδρυσε το Αγγλοσουηδικό Ίδρυμα Λογοτεχνίας στις αγγλόφωνες χώρες.
0: Ιουλίου 1944. Θυσία της Ηλέκτρας Αποστόλου, της ηρωίδας της Εθνικής Αντιστάσεως εναντίον των Γερμανών κατακτητών. Γνήσια θυγατέρα της αδούλωτης Ελλάδος, η Ηλέκτρα αντιμετώπισε αλήγιστη τα μαρτύρια χωρίς να βγάλει λέξη από το στόμα της. Στις ερωτήσεις των δημείων της που προσπαθούσαν να την κάνουν να μαρτυρήσει μυστικά του αγώνα, απαντούσε περήφανα και λακωνικά. «Πώς σε λένε?» «Ελληνίδα». «Πού κάθεσαι?» «Στην Ελλάδα». «Τι δουλειά κάνεις?» «Υπηρετώ τον ελληνικό λαό». Την βασάνισαν φρικτά μέρες ολόκληρες, μην μπορώντας να κλονίσουν την αδάμαστη θέλησή της. Τη μαστιγώνουν με σύρματένιο βούρδουλα και ένα το κορμί της με πυρωμένα σίδερα. Τη βάζουν να περπατήσει πάνω στα αναμένα κάρβουνα και τέλος την κρεμούν από τις μασχάλες και τη βασανίζουν ως την τελευταία της πνοή. Το σώμα της, παραμορφωμένο και μισοκαμένο, θα βρεθεί πεταμένο στους δρόμους της Αθήνας. 26 Ιουλίου 1944. Αιωνίας είναι η μνήμη της ηρωίδας Ηλέκτρας Αποστόλου.
1: Ιουλίου 1953. Πεθαίνει ο Νικόλαος Πλαστήρας. Καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Πήρε μέρος στο Μακεδονικό Αγώνα, στους Βαλκανικούς Πολέμους και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έφτασε ως το βαθμό του αντιστρατήγου. Κατά τη συμμετοχή του στη Μικρασιατική Εκστρατεία, κατήγγειλε τις ευθύνες της κυβέρνησης για την καταστροφή και ανέλαβε την ευθύνη για τη θανατική καταδίκη 5 μελών της και του αρχιστρατήγου. Το 1951 σχημάτισε κυβέρνηση η οποία παρέμεινε στην εξουσία ένα χρόνο.
0: Ιουλίου 1953. Υπογράφεται η συνθήκη της Κορέας που έδωσε τέλος στον τρίχρονο πόλεμο. Σκοτώθηκαν 1,6 εκατομμύρια Βορειοκορεάτες και Κινέζοι και 118.000 άνδρες των στρατευμάτων των ΗΠΑ. Ιουλίου 1953.
1: 26 Ιουλίου 1974. Με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής λαμβάνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης Εθνικής Ενότητος.
0: Ιουλίου 1984. Πεθαίνει ο Τζορτζ Γκάλοπ, διάσημος Αμερικανός δημοσιογράφος. Επινόησε το σύστημα σφιγμομέτρησης της κοινής γνώμης που φέρει το όνομά του, το Γκάλοπ. Το σύστημα αυτό στηρίζεται σε συστηματική δειματοληψία ατόμων και όχι τυχαία.
1: 26 ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 26 Ιουλίου. Καλή σας μέρα!

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτιο, Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Κωνσταντινουπόλεως 49, Ιερά Πανήγυρης. Αναγγέλλεται προς τον ευσεβή λαό και σε κάθε φυλακόλουθο πιστό ότι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της Εορτής με αρτοκλασία και λιτανία της Ιεράς Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 και 4 το πρωί, έναρξη ακολουθίας του όρθρου της εορτής και πανηγυρική πολυιερατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 2, 10, 11, 31, στάση Ιπποκράτιο και με το μετρό στάση Ευκλείδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 892 807.

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 10 το βράδυ έως τις 12.15 Πανηγυρική Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το πρωί έως τις 10.30 Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 7 το απόγευμα Μεθέορτος Εσπερινός, Ιερά Παράκληση και Λιτανία της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ ανοιχτό λαϊκό γλέντι στον Αύλιο Χώρο με ορχήστρα και με τη συμμετοχή του Χορευτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα από 20 έως 26 Ιουλίου θα τελείται στις 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και άλλες ακολουθίες.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Ναού, Αγίου Παντελεήμονος Πολύχνης. Πρόγραμμα ακολουθιών. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριο Βαρνάβα. 9 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριο Βαρνάβα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Παρακλητικός Κανόνας και Εγκόμια του Αγίου Παντελεήμονος. 9 το βράδυ, Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας και Ιερών Λειψάνων του Αγίου. Τρίτη 28 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλιο. Κυριακή 2 Αυγούστου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία και Εκτιτορικό Μνημόσυνο. Λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος και όλα τα ιερά λείψανα του ναού θα τεθούν εις προσκύνηση από την παραμονή της Πανηγύρεως έως και τη Δευτέρα 28 Ιουλίου. Αστική Συγκοινωνία, λεωφορεία νούμερο 29 Αριστοτέλους Πολύχνη και νούμερο 1 Κτέλ Σκλαβενίτης, στάση Άγιος Παντελεήμον.

0: Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως, Ιερός Ναός Παμεγής των Ταξιαρχών Ελευθερών. Γίνεται γνωστό ότι με τη χάρη του Θεού θα τελεστεί Ιερό Σαρανταλίτουργο από την Τετάρτη 29 Ιουλίου έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί που επιθυμούν να καταθέσουν ονόματα υπερηγίας και υπεραναπαύσεως να επικοινωνήσουν με τον εφημέριο Πατέρα Ελευθέριο στο τηλέφωνο 6932-643674 για περισσότερες πληροφορίες. Ανακοινώνεται επίσης ότι πανηγυρίζει ο Ιερός Μοναστηριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ελευθερών. Ο ναός αυτός ανεγέρθηκε τα τελευταία χρόνια στον τόπο όπου κατά την παράδοση σφαγιάστηκαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας. Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 7 το πρωί πανηγυρικός όρθρος, θεία λειτουργία και ευλογία των σταφυλιών. Στις 7 το απόγευμα παράκληση και κτητορικό μνημόσυνο.
1: Ιερά Μητρόπολη Δράμας, Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πρασινάδας Παρανεστίου Δράμας, υποδοχή Θαυματουργού Εικόνος και Ιερών Λειψάνων των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων της Λίμνης Σεβαστίας του Πόντου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, συνοδεία ποντιακών λυρών και συλλόγων. Θα ακολουθήσει μέγας αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Μητροπολίτου Δράμας κυρίου Δωροθέου. Καθημερινά θα τελούνται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία, στις 11 παράκληση στους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και στις 9 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων θα γίνει τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Μονή κατά το διάστημα του προσκυνήματος θα παραμένει ανοιχτή από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2524 77 00 14.
2: Ιερά Μητρόπολης, Συσανίου και Σιατίστης, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου, υποδοχή των Ιερών Λειψάνων των Νεοφανών Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των Θαυματουργών, την Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρα 7 το απόγευμα. Καθημερινά θα τελούνται στις 7.30 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση. Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων θα γίνει τη Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 11 το πρωί. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

0: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή Τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

σαν τα περιστέρια. Να, τα φίδια όταν συναντήσουν τον κίνδυνο φεύγουν και ασφαλίζουν τους εαυτούς των στις φωλιές. Δεν εκθέτουν τους εαυτούς των στον κίνδυνο. Τη φρονιμάδα λοιπόν του φιδιού πρέπει να την έχει και ο κάθε άνθρωπος. Να μην εκθέτει από μόνος του τον εαυτό του στον κίνδυνο. Και αντιλαμβάνεστε εσείς πολύ καλά πώς και πότε εκθέτουμε τους εαυτούς μας στον κίνδυνο. Όταν κάνουμε ανοίγματα και όταν δεν έχουμε εξασφαλίσει εκ των προτέρων τη βεβαιότητα ότι δεν θα ξεγλιστρήσουμε, δεν θα παρεκκλίνουμε τις ευθείας οδού, δεν θα παρατιμονιάσουμε ώστε σε κάποια στροφή της ζωής μας να βρεθούμε εκτός της ευθείας οδού, και ότι να γνωρίζουμε σε αυτόν τον δρόμο που μπήκαμε υπάρχουν πολλές παγίδες, πολλοί πειρασμοί, πολλοί κίνδυνοι, και ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε ξάγρυπνοι. Είναι ένας άνθρωπος σε μεγάλη ηλικία. Πρέπει να παίρνει τα μέτρα ώστε να μην βρεθεί στον κίνδυνο που απειλεί είτε τη ζωή του, είτε την περιουσία του, είτε τον κίνδυνο να τον ληστεύσουν και να τον σκοτώσουν, όσο εξαρτάται από τον εαυτό του. Είναι κάποιος νέος και οφείλει να διασφαλίζει τον εαυτό του από τα ολισθήματα που καθοδόν στην νεανική του πορεία θα βρει. Πρέπει να διασφαλίζει την αγνότητα και την τιμιότητά του. Πρέπει να διασφαλίζει την πίστη του στο Θεό. Πρέπει να διασφαλίζει το υψηλό ηθικό και θρησκευτικό του φρόνημα. Πρέπει να είναι τέτοιες οι συντροφιές του ώστε να μην τον επηρεάζουν και τον οδηγούν προς τα χαμηλά αλλά προς τα ύψη. Ό,τι αρνητικό ενδέχεται να σημειωθεί στην πορεία της ζωής του πρέπει να το αποφεύγει, και ό,τι θετικό πρέπει να το επιδιώκει. Δεν μπορούμε να ανταλλάσσουμε μια χούφτα από διαμάντια με ένα τόνο χώμα. Θα προτιμήσουμε τα διαμάντα από το χώμα. Δεν μπορούμε να θυσιάζουμε για μια στιγμή ειδονής την αιώνια χαρά στην παραδείσια ζωή της αιωνιότητος. Δεν μπορούμε να θυσιάζουμε τον ψυχικό μας πλούτο και να τον ρίχνουμε μέσα στο βόρβορο και στη λάσπη μπροστά στην καθαρότητα και την αγιότητα της ψυχής μας. Βεβαίως, πολλές φορές τα υλικά μας ταμπώνουν, τα χωματένια μας ενθουσιάζουν και εν πολλοίς μας εχμαλωτίζουν. Και ενώ νιώθουμε από μέσα μας να μας ελκύει ο ουρανός, τα υψηλά, οι κορυφές, πολλές φορές σαν τους τυφλοπόντικες κάτω από το χώμα, κάτω από, χωρίς τον ήλιο, μέσα στο σκοτάδι, τρεφόμεθα με χώμα, με λάσπη, αλλά η ψυχή μας όμως οδυνάται και η ψυχή μας είναι πλασμένη για τους εθέρες, για τους ουρανούς, για την καθαρότητα, για την αγιότητα, για τη σωτηρία. Την εξυπνάδα λοιπόν του όφεως πρέπει να έχουμε εμείς οι χριστιανοί, αλλά και την καθαρότητα.

Ποιότητα και τη λευκότητα του περιστεριού. Να είμαστε ακέραιοι ως επεριστερέ, γιατί ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος είναι λειψός. Όλοι είμαστε λειψοί. Όλοι είμαστε ηλυπείς. Θυμάστε εκείνον τον νέο που προσήλθε στον Χριστό και ζητούσε να πάρει τα παράσημα και το εισιτήριο για την αιωνιότητα. Του είπε του Κυρίου μας, τι αιτήστερο, ποιες άλλες ελλείψεις έχω, αυτές τις εντολές του Μωυσέως εγώ τις στήρισα από τα μικρά μου τα χρόνια. Μήπως έχω και καμιά άλλη έλλειψη. Και ο Χριστός μας το είπε, έτι εν συλλείπει, πόλησον τα υπάρχοντα διάδος πτωχής και δεύρω ακολούθημη. Συλλείπει κάτι ακόμη, δώστα όλα και έλα κοντά μου. Αλλά ο νέος ήτανε δέσμιος, ήτανε εχμάλωτος από την πλεονεξία, από την φιλαργυρία, από την καλοπέραση, από τον ευδομονισμό. Δεν μπορούσε να αρνηθεί τίποτα. Αρνήθηκε όμως τον Χριστό, ανοήτως φερόμενος. Αρνήθηκε τον αληθινό θησαυρό που είναι ο Χριστός, αντί πινακίου φακής που είναι όλα αυτά τα υλικά αγαθά που σήμερα τα έχουμε και αύριο δεν τα έχουμε. Μα χθες δεν ήμασταν μέσα στην αυθονία των αγαθών. Χθες δεν ήταν οι τσέπες μας γεμάτες από χρήματα. Σήμερα πώς λιγόστεψαν. Σήμερα πώς έλειψαν από την τσέπη μας. Χθες ήμασταν με άφθονα χρήματα και σήμερα είμαστε φτωχοί. Φτωχότεροι από κάθε άλλη φορά. Και οδηγούμεθα ακόμα προς τα χαμηλότερα. Επομένως, τα υλικά αγαθά σήμερα είναι δικά μου. Αύριο είναι δικά σου. Και ουδέποτε κανενός, είναι η πιο απατηλή φίλη. Και ο έξυπνος άνθρωπος προτιμάει να βρει τον αληθινό θησαυρό και να επιτύχει τη λευκότητα και την καθαρότητα και την ακεραιότητα του περιστεριού. Αυτός είναι και ο σκοπός και ο προορισμός μας. Όλοι μας έχουμε ελλείψεις. Γι' αυτό σήμερα η Εκκλησία φωνάζει το «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι». Η τελειότητα βρίσκεται μέσα στον αγιασμό. Όλοι είμαστε ατελείς. Όλοι έχουμε αδυναμίες. Όλοι έχουμε πάθη. Όλοι μας έχουμε ελαττώματα. Όλοι έχουμε καταβολάδες, αμαρτωλές προς τη γη, προς την αμαρτία. Αλλά όμως έρχεται ο Χριστός και μας λέει τι. Τα άνω φρονείτε, τους ουρανούς βλέπετε, την αιωνιότητα αναζητείτε. Άνω σκόμεντας καρδίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει με τον αγώνα το δικό μας να επιτύχουμε την κάθαρση της ψυχής μας, να απαλλαγούμε από δυναμίες, από πάθη, από λατώματα, από την αμαρτία και να φτάσουμε στην τελείωση. Με το δικό μας τον αγώνα πρώτα. Πρέπει να το θέλουμε. Να θέλουμε να γίνουμε τέλειοι. Να θέλουμε να γίνουμε Άγιοι. Είναι εντολή του Θεού. Γίνεστε Άγιοι. Αυτός είναι και ο προορισμός μας. Να φτάσουμε στην τελείωση και στη θέωση. Μα είναι δυνατόν να γίνουμε Άγιοι? Είναι. Είναι βατός ο δρόμος. Και η σημερινή Αγία την οποία εορτάζουμε και τιμούμε, ο Παρθενομάρτης Παρασκευή, ήταν ένας άνθρωπος. Και τα πλήθη των Αγίων ήσαν άνθρωποι. Και ο Ηλίας ο προφήτης, ο οποίος ήταν ομοιοπαθής, ήταν άνθρωπος. Και όμως με τις προσευχές του έκλεισε τους ουρανούς και με τις προσευχές του άνοιξε τους ουρανούς. Με τις προσευχές του ανέστησε το νεκρό παιδί της χείρας στα Σαρεπτά. Και όλοι οι άλλοι οι Άγιοι τι ήσαν? Άνθρωποι με αδυναμίες, αλλά αγωνίζονταν στο στίβο της αρετής και της αγιότητος και προσπάθησαν και επιχείρησαν να ανεβούν στο υψηλό όρος της αγιότητος. Αλλά με τις ανθρώπινες δυνάμεις δεν μπορούμε να το επιτύχουμε. Πρέπει να θέλει ο άνθρωπος. Αλλά έρχεται και η χάρη του Θεού που τον βοηθάει, που τον φωτίζει, που τον χαριτώνει, που τον ενισχύει, που τον ενθαρρύνει, που τον εμψυχώνει και που τον αγιάζει. Μόνοι μας τίποτα δεν μπορούμε να επιτύχουμε. Με τη χάρη του Θεού τα πάντα μπορούμε να επιτύχουμε.
Είναι βατός ο δρόμος. Τον περπάτησαν άλλοι πριν από εμάς. Και γυναίκες και άνδρες και μικρά παιδιά και ασπρομάλιδες γέροντες βάδισαν το δρόμο της αρετής και της αγιότητος και άφησαν την τελευταία τους πνοή πάνω στο υψηλό όρος της αγιότητος. Αλλά τι είναι αγιότητα? Αγιότητα δεν είναι η αναμαρτησία. Είναι βατός ο δρόμος. Τον περπάτησαν άλλοι πριν από εμάς. Θα τον περπατήσουμε αν θέλουμε και εμείς. Και είναι βατός ο δρόμος γιατί έχουμε ένα πλήθος αναρρύθμιτο αγίων μαρτύρων και ανθρώπων που αγωνίστηκαν στο στίβο της αγιότητος και επέτυχαν τον αγιασμό και έγραψαν τα ονόματά των στα χρυσά βιβλία της ιστορίας της Εκκλησίας μας και τα ονόματά των συλλαγίζουν στο φωτεινό στερέωμα της Εκκλησίας μας αιωνίως. Τι είναι αγιότητα? Αγιότητα είναι να πέφτεις και να σηκώνεσαι. Υπό την απόλυτη έννοια αγιότητα είναι ο καθαρός αναμάρτητος, είναι μόνον ο Θεός. Όλοι εμείς οι άλλοι είμαστε άνθρωποι με αδυναμίες και λατώματα που σε κάποια φάση μας χαριτώνει ο Θεός και πετούμε ψηλά, αποκτούμε φτερά, φρόνημα δυνατό, θέληση ισχυρή και παλεύουμε και νικούμε. Τι είναι αγιότητα? Απλά πράγματα. Να πέφτεις 100 φορές στην αμαρτία, στο βούρκο, στη λάσπη και να σηκώνεσαι 101. Ποτέ σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να πετούμε τα όπλα, να απογοητεύουμε. Αυτό είναι το κατόρθωμα του διαβόλου. Α, είπες ένα ψέμα, έκανες μια αδικία, έκλεψες, βλαστήμησες. Όχι, δεν πετούμε τα όπλα. Ναι, βλαστήμησα, αλλά δεν θα ξαναβλαστημήσω αύριο. Μπορεί να βλασφημίσω και πάλι το ίδιο θα πω. Μέχρι ότου με χαριτώσει ο Θεός και θα κόψω το πάθος αυτό, την αδυναμία μου αυτή, που θα ταπεινώσω τον εαυτό μου και θα με επισκιάσει το νέφος της χάριτος του Θεού και θα με προστατεύσει και θα με μεταφέρει στους ουρανούς. Και η Εκκλησία μας αγιάζει τους ανθρώπους. Πώς? Με τα μυστήρια. Όποιος ζει μυστηριακή ζωή, αυτός αγιάζεται. Όποιος ζει λατρευτική ζωή, αυτός αγιάζεται. Όποιος είναι δεμένος με την Εκκλησία, αυτός αγιάζεται. Όποιος εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, αυτός αγιάζεται. Όποιος κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων, αυτός αγιάζεται. Όποιος προσπαθεί, τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι είναι αγιότητα? Η προσπάθεια που κάνουμε να σηκωθούμε μετά από την πτώση μας. Έπεσες, σήκω. Ξαναέπεσες και πάλι σήκω. Μέχρι πότε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος? Μέχρι ότου έλθει ο Κύριος και σε έβρει πίπτοντα και ανιστάμενον. Εάν μας βρει η τελευταία στιγμή της ζωής μας, μας βρει στην προσπάθεια να σηκωθούμε μετά από την πτώση μας, αυτό είναι η αγιότητα και αυτός θα σωθεί. Γιατί ανθρώπινα, με τα δικά μας έργα, με τη δική μας τη ζωή, είναι αδύνατο να σηκωθούμε, όμως με τη χάρη του Θεού. Αλλά ίσως πείτε, η Παρθενομάρτης, Αγία Παρασκευή, πίστεψε στον Χριστό, την οδήγησαν οι γονείς της, τη δίδαξαν το Ευαγγέλιο, της έδωσαν όλα τα φώτα της πίστεως και αυτή ύστερα δόθηκε ολοκληρωτικά στο έργο του Θεού, αφοσιώθηκε και έγινε Απόστολος, βασανίστηκε από τους διώκτες, έκανε θαύματα και το όνομά της παραμένει διαμέσου των αιών. Δόξα θέλεις, τι ζητάς τη δόξα την ανθρώπινη? Σήμερα υπάρχει και αύριο σβήνει, αλλά αιώνιος δόξα είναι αυτή που επέλεξαν οι Άγιοι. Δεν είναι ανάγκη να πάμε στα βουνά. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε καλόγεροι. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε ιεράρχες. Δεν είναι ανάγκη να πάμε στις πηγές και να γίνουμε ασκητές για να γίνουμε Άγιοι. Ο καθένας μας εκεί που βρίσκεται. Η μητέρα στο σπίτι να αγιάζει κάθε στιγμή, κάθε ώρα, κάθε μέρα. Να αγιάζει το χρόνο και την ημέρα μέσα στο σπίτι. Να ψάλλει, να υμνεί,
να δοξολογεί, να μελετά, να προσεύχεται, να αγνίζει τον εαυτό της, αυτό είναι αγιότητα. Εκεί που είσαι μέσα στο εργοστάσιο, μέσα στη βιοτεχνία, μέσα στο σχολείο, όπου και αν βρίσκεσαι, να μοσχομοβολάει η ζωή σου και η παρουσία σου από θυμάρι και λιβάνι, από λιβάνι αγιορείτικο, να λένε μπράβο, αυτός είναι χριστιανός, αυτός είναι ενάρετος, αυτός είναι τίμιος, αυτός είναι ειλικρινής, αυτός είναι δίκαιος, αυτός είναι άγιος. Όπου και αν βρισκόμαστε μπορούμε να επιτύχουμε τον αγιασμό με τον τρόπο της ζωής μας, της ζωής μας και με τη συμπεριφορά μας. Μπορούμε να αγιάζουμε κάθε στιγμή, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, μια ολόκληρη ζωή. Εμείς με τις δικές μας δυνάμεις τίποτα δεν μπορούμε να πετύχουμε. Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε, εγώ δεν είμαι τίποτε, είμαι ένα κουρέλι. Αλλά ότι είμαι, το οφείλω στη χάρη του Θεού. Χάρη τη Θεού ημί ο ημί. Εάν μπορούμε να επιτύχουμε τον αγιασμό, αυτό το επιτυγχάνουμε μόνον με τη δική μας θέληση, αλλά με τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Μπρος λοιπόν, παιδιά, σε εσάς περισσότερο αναφέρομαι. Ριχτείτε στο στίβο, όχι στις κερκίδες, στο στίβο της αγιότητος. Αγνίστε τη σκέψη σας, το βλέμμα σας, την καρδιά σας, τα βήματά σας, τη ζωή σας, το φρόνημά σας και βλέπετε προς τα ψηλά. Όχι στον κάμπο. Θυμάστε τον Κρυστάλλι τι έλεγε. Πάρτε με πάνω στα βουνά, τι θα με φάει ο κάμπος. Δεν άντεχε τη ζούγκλα της Αθήνας την εποχή εκείνη. Ζητούσε τα βουνά. Θέλω να πετάξω, μα δεν έχω κλαπατάρια. Πάρτε τα φτερά της πίστεως. Προχωρήστε με θάρρος. Προχωρήστε θαραλέα και αποφασιστικά. Ο δρόμος του Χριστού είναι δρόμος ηρωισμού. Είναι δρόμος αρετής. Είναι δρόμος αγιότητος. Και σε αυτόν τον χώρο πρέπει να κινηθούμε όλοι μας, ώστε να επιτύχουμε τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

Ο δυνάστης, βλέποντας την αποτυχία του να καταπνίξει την επανάσταση των Ελλήνων την πρώτη χρονιά του αγώνα, έκαμε σχέδια πιο αποφασιστικά. Συγκρότησε στη Λάρισα στρατιωτικό σώμα ισχυρό με το σκοπό να συντρίψει πρώτα τον ξεσηκωμό στο Μοριά. Το σώμα τούτο αριθμούσε 30.000 άνδρες και είχε ισχυρότατο υπηκό. Αρχηγός του ήταν ο Πολύς Μαχμούτ Πασάς, που επωνομαζόταν Δράμαλης γιατί καταγόταν από τη Δράμα. Σε 2 μήνες η εκστρατεία του θα τελείωνε, έτσι τουλάχιστον υποσχέθηκε. Η στρατιά του κατηφόρησε στη Βιωτία, λαιλάτισε τα πάντα στο δρόμο της, έκαψε τη Θήβα και πέρασε στο Μοριά, φτάνοντας ως το Άργος. Το σχέδιο του Δράμαλη ήταν να καταλάβει την Τριπολιτσά και έτσι να βάλει το μαχαίρι στην καρδιά της επαναστατημένης Πελοποννησιακής Χερσονήσου. Τότε σήμανε η ώρα να αστραποβολήσει όλη η θαυμαστή στρατιωτική ιδιοφυΐα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ο γέρος του Μοριά στάθμισε σωστά την κατάσταση στο εχθρικό στρατόπεδο. Πρόβλεψε με ακρίβεια τις ενδεχόμενες κινήσεις του Δράμαλη, εκμεταλλεύτηκε στρατηγικότατα το έδαφος και, πάνω απ' όλα, κατάφερε να εμψυχώσει και να κινητοποιήσει τους συντρόφους του την κατάλληλη στιγμή. Και έτσι χάρισε στο επαναστατημένο γένος τη νίκη στα Δερβενάκια.

0: Οι Έλληνες βρίσκονταν ταμπουρωμένοι στο κάστρο του Άργους. Κρατούσαν ακόμη κάτω από τον έλεγχό τους τις πηγές και είχε τούτα αποφασιστική σημασία, επειδή η βασανιστική ενομβρία μάστιζε εκείνη την εποχή την περιοχή. Παράλληλα, οι Έλληνες είχαν κάνει και το άλλο. Είχαν καταστρέψει γύρω τους όλα τα γεννήματα και τις ζωοτροφές. Ο Δράμαλης άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ανεφοδιασμού. Το στρατόπεδό του μάστιζε η δίψα και η πείνα. Οι αρρώστιες θέριζαν. Και μπρος στον κίνδυνο για μια ολοκληρωτική αποσύνθεση, αποφάσισε να συμπτυχθεί προς την Κόρινθο. Από εκεί, καθώς λογάριαζε, θα είχε καλύτερη επικοινωνία με τη Λάρισα. Παράλληλα, θα είχε και καλύτερη υποστήριξη από το στόλο που είχε κιόλας ξανοιχτεί προς την Πάτρα. Έκαμε όμως μια πονηριά ο Δράμαλης. Έστειλε τον Έλληνα γραμματικό του Μανούσο στο ελληνικό στρατόπεδο, τάχα, για να μεταφέρει την αξίωση του αφεντικού του για υποταγή με αντίστοιχη παροχή αμνηστίας. Αλλά στην πραγματικότητα, για να μεταδώσει την ψεύτικη είδηση πως η τουρκική στρατιά θα βάδιζε κατά της Τριπολιτσάς. Ήταν συνειδητός προδότης ο Μανούσος. Πίστεψε στην ψεύτικη είδηση και θεώρησε υποχρέωσή του να προειδοποιήσει τους συμπατριώτες του. Οπωσδήποτε, εκείνο που είχε σημασία ήταν πως ο Κολοκοτρώνης δεν γελάστηκε. «Ο Δράμαλης θα τραβήξει για τα Δερβενάκια, να περάσει στην Κόρινθο», είπε στο Συμβούλιο των Οπλαρχηγών. «Το λοιπόν, ας μην χάνουμε καιρό. Από εδώ δεν πρέπει να φύγει ατουφέκιστος ο Δράμαλης». Αλλά πολλοί από τους οπλαρχηγούς είχαν αντιρρήσεις. Δεν σήμαινε, εκείνος το είχε αποφασίσει. Πήρε τα παλικάρια του και όσους άλλους μπορούσε να επηρεάσει και τράβηξε για τα Δερβενάκια. Ας δούμε όμως πώς περιγράφει το γεγονός ο γέρος του Μοριά στα απομνημονεύματά του.
1: Όταν ο Δράμαλης μπήκε στην Πελοπόννησο, έβγαλα λόγο στους στρατιώτες και τους είπα: «Έλληνες, μη φοβάστε, εμείς σκοτώσαμε τόσους Τούρκους ντόπιους και αυτούς έτσι θα τους κάμουμε. Δεν είναι πολλοί οι Τούρκοι όσους τους λέγουν». Πηγαίνοντας στο Παρθένη, συνάντησα το Ρήγα με τον Κολιό το Δαριώτη. Τους ρώτησα τι ξέρουν και μου είπαν ότι μπήκαν 60.000 Τούρκοι. Τους μάλωσα και τους είπα να μην ξαναπούν τέτοια λόγια. Αυτοί μόλις πήγα στην Τριπολιτσά, έδωσαν την είδηση και έφυγε όλος ο κόσμος από την πόλη. Οι στρατιώτες που είχα μαζί μου, όταν τα άκουσαν αυτά, δίλιασαν και για να τους ενθαρρύνω, άρχισα να τραγουδώ. Έφυγα για να πιάσω τα Δερβενάκια. Από εκεί ήμουν βέβαιος ότι θα περάσουν. Ο Κολοκοτρώνης, έλεγε ο Πετρόμπεης, πάει κλέφτη στα βουνά. Έφυγα και πήγα στον Άγιο Γεώργιο και έπιασα τα Δερβενάκια.

Ο γέρος του Μωριά είχε ξεκινήσει έγκαιρα. Φτάνοντας στην Εμαία, καταμέτρησε τους άντρες του. Ήταν κάπου 2.350. Και συνεχιζόταν ακόμη η καταμέτρηση όταν οι άνθρωποι του τον ειδοποίησαν. Όπως το πρόβλεπε, η στρατιά του Δράμαλη είχε ξεκινήσει για τα Δερβενάκια. Το τι ακολούθησε θα αφήσουμε να μας το διηγηθεί ο Φωτάκος.

0: Στον Αγιώργιο Κολοκοτρώνης ανέβηκε στη σκεπή ενός σπιτιού για να μιλήσει στους στρατιώτες και να τον ακούσουν όλοι. Από εκεί έβαλε τη βροντόδη φωνή του. «Έλληνες, σήμερα γεννηθήκαμε και σήμερα θα πεθάνουμε για τη σωτηρία της πατρίδας μας και για τη δική μας. Απόψε ήρθε η τύχη της πατρίδας μας», εννοούσε την Παναγία, «και μου είπε ότι θα είμαστε νικητές τόσο πολύ, όπου άλλη νίκη καλύτερη από τη σημερινή δεν κάμαμε και ούτε θα κάμουμε. Έχω τόση βεβαιότητα γι' αυτό, ώστε μπορώ να σας πω να μην πάρετε ούτε τα άρματά σας για να πάρουμε τον Τούρκον. Σήμερα καθένας από μας θα καταδιώξει πολλούς. Θα πάρετε λάφυρα πολλά και τους θησαυρούς του Αλή Πασά θα τους μοιράσετε με το Φέση. Τα φλουριά που έχουν οι Τούρκοι είναι χρήματα ελληνικά. Τα είχε ο τύρανος της Ηπείρου παρμένα από τους αδελφούς μας. Ο Άγιος Θεός μας τα έστειλε με τα άρματα των Τούρκων, με τα λογά τους. Αύριο αυτή την ώρα θα σας ξαναδώ όλους. Ο Θεός είναι με μας. Να μην σας μέλει τίποτε». Αφού ετοιμάστηκαν όλα, καθώς διέταξε ο αρχηγός, μαζόχτηκαν οι στρατιώτες και ξεκινήσαμε με τραγούδια και χαρές. Στη ράχη του βουνού έστησε στη σειρά όλες τις σημαίες μας. Εκεί πήγε και ο ίδιος. Οι ιερείς διάβασαν παράκληση. Ο Παπαγιανόπουλος έψαλε και ο αρχηγός είχε το κιάλι και έβλεπε τους Τούρκους που έρχονταν από το δημόσιο δρόμο στο Δερβενάκι. Έπειτα έδωσε αυστηρή διαταγή σε όλο το στράτευμα να μην του φεκίσει κανείς έως να διατάξει ο ίδιος. Με τον πρώτο του φεκισμό ο αρχηγός έβαλε τη φωνή. «Επάνω τους Έλληνες και μη φοβάστε! Σκοτώστε όσους θέλετε από αυτούς!» Μόλις άκουσαν οι κρυμμένοι στα χαμόκλαδα τη φωνή του αρχηγού, άρχισαν να του φεκούν. Όλη η πλαγιά κυρεματιά κάπνισε και όλοι φώναξαν «Επάνω τους!».
1: Η θάμνη και η βράχη γέμισαν από τους κρυμμένους εκεί πολεμιστές. Οι Τούρκοι έμειναν κατάπληκτοι. Ύστερα η κατάπληξη έγινε πανικός και ο πανικός άτακτη φυγή προς τον Αϊσώστη. Εκεί όμως είχε κιόλας πέψει ο εξάδελφος του αρχηγού, ο Αντώνης Κολοκοτρώνης. Κι έτσι οι Τούρκοι βρέθηκαν κυκλωμένοι από τους άντρες του Αντώνη Κολοκοτρώνη και από εκείνους που έρχονταν ξοπίσω τους με γυμνά σπαθιά. Η μάχη τώρα έπαιρνε άγρια μορφή. Κι άλλοι οπλαρχηγοί, ειδοποιημένοι από τον Κολοκοτρώνη που κανόνιζε τα της μάχης από το Αγριλόβουνο, κατάφθαναν στον Αϊσώστη. Ο Δημήτριος Υψηλάντης, οι Φλεσσαίοι, ο Κριεζής, ο Κεφάλας, οι Μιτσαίοι, ο Παπαρσένης Κρέστας και πρώτος και καλύτερος, ο Νικηταράς, που θα ανανέωνε στα Δερβενάκια τη φήμη του σαν τουρκοφάγου. «Κουράγιο Νικήτα, Τούρκους φάζεις», έλεγε στον εαυτό του καθώς το σπαθί του έβγαζε φωτιές.

Όταν έπεσε η νύχτα, η μισή στρατιά του αλαζονικού δράμαλη δεν υπήρχε πια. Τα φαράγγια τα ισώστη είχαν γεμίσει τούρκικα κουφάρια. Οι λαβωμένοι βογκούσαν πλάι σε χιλιάδες σκοτωμένους. Απερίγραπτη κόλαση σκέπαζε το σκοτάδι. Και όπως το ήθελε η παράδοση, τέτοιο ήταν το κακό, ώστε για 6 ολόκληρους μήνες ούτε πουλί δε φάνηκε πάνω από τον αϊσώστη. Αλλά ανάλογη συμφορά θα γνώριζε και το υπόλοιπο μέρος της στρατιάς του Δράμαλη, όταν ύστερα από 2 μέρες, στις 28 Ιουλίου, θα δοκίμαζε να περάσει από άλλο σημείο των στενών, το Αγιονόρι. Μια απελπισμένη προσπάθεια του Δράμαλη να έρθει σε συμφωνία με τον Κολοκοτρώνη δεν κατέληγε πουθενά. Το ίδιο άκαρπη θα ήταν η προσπάθειά του να καταφύγει στα Νάπλη. Ο Τούρκος Φρούραρχος δεν θα του άνοιγε τις πύλες, προβάλλοντας σουλτανικό φυρμάνι που απαγόρευε την είσοδο στρατευμάτων από άλλα μέρη στα Φρούρια. Και τότε άλλη λύση στο Δράμαλη δεν έμενε παρά το Αγιονόρι. Μόνο που οι Έλληνες οπλαρχηγοί, μεθυσμένοι από το θρίαμβο στον αϊσώστη, τον καρτερούσαν τώρα και εκεί. Και πρώτος πάλι ο νικηταράς. Καθώς το έντρομο καραβάνι των υπολοιμάτων της τουρκικής στρατιάς περνούσε τα στενά, ο θυελώδης καπετάνιος σημάδεψε σε μια γκαμίλα φορτωμένη με μπαρούτι και πυροβόλησε. Η έκρηξη που επακολούθησε δυνάμωσε τη σύγχυση και τον πανικό. Και τότε, θέλοντας να εκμεταλλευτούν τούτη την απερίγραπτη ψυχολογική κατάσταση των Τούρκων, οι Έλληνες όρμησαν με γυμνά σπαθιά. 6 ολόκληρες ώρες κράτησε η σφαγή. Οι νεκροί των Τούρκων ξεπερνούσαν τους 1500. Μόλις που μπόρεσε να διασωθεί και αυτός ο Δράμαλης, που κατέληξε στην Κόρινθο πεζός, σωστό ανθρώπινο ράκος.

Αναρρύθμιτα ήταν τα λάφυρα που έπεσαν στα χέρια των Ελλήνων. Ανάμεσα στ' άλλα, χρυσά και αργυρά σκεύη, βαρύτιμα κοσμήματα, αδαμαντοπίκυλτα σπαθιά. Ήταν βέβαιο πως μέγα μέρος του οπλισμού των αγωνιστών του Μοριά, ακόμη και εκείνων που δεν είχαν πάρει μέρος στις ιστορικές μάχες, προέρχονταν από τα λάφυρα της στρατιάς του Δράμαλη. Τότε έλαμψε και η άλλη μεγάλη αρετή του νικηταρά, η εκπληκτική του αφιλοκέρδεια. Από τα πολύτιμα εκείνα λάφυρα δεν θέλησε να κρατήσει τίποτε για τον εαυτό του. Αλλά μεγαλύτερη και από τα λάφυρα ήταν η ψυχολογική και ηθική σημασία εκείνου του θριάμβου που είχε αρχιτεκτονήσει στα Δερβενάκια ο γέρος του Μοριά. Η περίλαμπρη ελληνική νίκη έδωσε φτερά στο επαναστατημένο γένος και ανανέωσε την πίστη στην τελική αίσια έκβαση ενός αγώνα τιτάνιου.

Ας ανοίξουμε, φίλοι μας, τα απομνημονεύματα του παλαιών πατρών Γερμανού για να δούμε πώς αναφέρεται στη μάχη που δόθηκε στα Δερβενάκια.

η μεγάλη νίκη στα Δερβενάκια. Έντρομοι εχθροί και βλέποντες στην ανδρεία των Ελλήνων ακαταμάχητων, απελπίστησαν από το να προχωρήσουν εις τα Μεσόγεια της Πελοποννήσου. Αλλά ουδέ κι να μείνω συνεδύνατο δια την έλλειψη των αναγκαίων. Όθεν απεφάσισαν να οπισθοδρομήσωσιν εις την Κόρινθον. Δια να απατήσωσι δε τους Έλληνας και να έχω συνελεύθερον των δια Κόρινθον δρόμων, απέστειλεν ο δράμαλης των γραμματικών του εις τους Μήλους με προβλήματα τεινά παράλογα, ότι να προσκυνήσωσιν και ότι αυτός τους υπόσχεται αμνηστίαν και άλλα τι αυτά. Αφού δε έλαβε περί τούτου την πρέπουσαν απόκρισιν, τους επρόβαλε μυστικά, τάχα ως χριστιανός, να μένω συμπροσεκτική και να ενδυναμωθώ συν καλώς εκεί στους Μήλους, διότι οι Πασάδες είχαν απόφαση να ορμήσουν εις εκείνο το μέρος.

οι εχθροί εκκίνησαν πας στα διάδια την Κόρινθον. Εις τα Δερβενάκια συνεκροτήθη ο πόλεμος και οι ολίγοι στρατιώτε, χωρίς να φοβηθώσει την πληθύν των εχθρών, έμενον σταθεροί στα θέσεις των και φώνευον πλήθος των εχθρών ή την εσόρμου να περάσουν εκείνα τα στενά μέρη. Ο καπιτάν Νικήτας με τη σπάθινη στα σχήρας διέσπηρε φρίκινης αυτούς. Ομοίως και οι λοιποί στρατιώτε όρμησαν όσοι σαγέλη ζώων και τους κατέσφαζον. Και έμεινε εις εκείνην την μάχην ο ίμισης αριθμός των εχθρών πεφωνευμένος και έτεινες των βασάδων. Οι δε λοιποί διέβησαν κακώς έχοντες και έφτασαν εις Κόρινθον οδυρώμενοι και γυμνοί. Οι στρατιώτε Έλληνες έφτασαν εις τόσην ακμήν γενναιότητος και ενθουσιασμού, ώστε οι σουδέν ελογίζοντο το πλήθος των εχθρών και ήθελε προχωρήσουν εις την Θεσσαλία εάν οδηγούν το καλός και εάν δεν τους εσπάρατον εαλληλομαχίε των προκρήτων και καπιταναίων.

Παιδιά μου, ορφανά μου, σκορπισμένα δω και εκεί, διωγμένα, ευρισμένα, στην γην περπατείτε, προσπαθείτε να βρετε πηγή. Και ο Ρήγας με τον θούριό του δείχνει πως πηγή της δόξης είναι της επανάστασης ο αγώνας, του γένους η ανάσταση, που του πολέμου τα πάθη ακολουθεί. Ξυπνήστε κι ήλθε η ώρα, κι ήλθε ο δείπνος ο μυστικός, του αγώνα ο καιρός.

Φύσα μαΐστρο δωσερέ και αγέρα του πελάγου, να πας τα χαιρετίσματα στου δράμαλη τη μάνα. Τις ρούμελις συμπέιδες, του δράμαλη αγάδες, στα δερβενάκια κοίτονται, στο χώμα ξαπλωμένοι. Στρώμα έχουνε τη μαύρη γη, προσκέφαλο λιθάρια, και για πανοσκεπάσματα του φεγγαριού τη λάμψη.

Και ένα πουλάκι πέρασε και το συχνό ρωτάνε: «Πουλί, πώς πάει ο πόλεμος, το κλέφτικο του φέκι?» «Μπροστά πάει ο νικηταράς, πίσω ο κολοκοτρώνης.

και παραπίσω οι Έλληνες με τα σπαθιά στα χέρια. Γράμματα πάνε και έρχονται στον Πέιδον τα σπίτια. Κλαίνε τα χούρια γιάλογα και τα τζαμιά για Τούρκους. Κλαίνε μανούλες για παιδιά, γυναίκες για τους άνδρες.

τους ήρωες της θάλασσας και της στεριάς, τους αφανείς δραγιάδες, με τους στίχους, με την επαναστατική δημόδη μουσική του θούριού του, θέλησε ο Ρήγας να ξεσηκώσει, να τους οθήσει στον τιτάνιο του πολέμου αγώνα, ορκίζοντάς τους πως πάντα θα είναι ενάντια στη γνώμη των τυράννων. «Ω βασιλεύ του κόσμου, ορκίζομαι εισέ, στη γνώμη των τυράννων να μην έλθω ποτέ».

Λεβενδιά. Έννοια που περικλεί μέσα της θάρρος, ομορφιά, νεότητα, ειλικρίνεια, ανδρεία. Έχει το μέτρο και το μεγαλείο. Είναι δίκαια, σωστή, άφοβη, ευθεία, αξιοπρεπής, γενναία. Τιμά τις αξίες και μάχεται για αυτές. Ξέρει να σιωπά, ξέρει να θυσιάζεται, να προσφέρεται, να προσφέρει. Και προπαντός είναι ανιδιοτελής. Ελληνική λεβενδιά. Ελάτε να την καμαρώσουμε σε μια πράξη του Νικηταρά μετά τη μάχη στα Δερβενάκια.

0: Οι Έλληνες ξαναγύρισαν στα ταμπούρια τους. Τελευταίος γύρισε ο καπετάνιος, γιατί αυτός κυνηγώντας τους Τούρκους είχε ξεμακρύνει περισσότερο. Όπως ανηφόριζε, του φάνηκε πως άκουσε κάποιον να βογκάει εκεί μέσα στα χαμόκλαδα. «Αμάν! Αμάν!» ακούστηκε μια αδύνατη πνιγμένη φωνή. Ο καπετάνιος με λίγες ανοιχτές δρασκελιές πλησίασε. «Ποιος βογκάει? Πού είναι?» φώναξε. «Εδώ! Οχ!» αποκρίθηκε η ανήμπορη φωνή. Παραμέρισε τα κλαδιά ο καπετάνιος και βρήκε ένα λαβωμένο Τουρκαλβανό που κοίτονταν πλημμυρισμένο στο αίμα. Έσκυψε πάνω του και ο λαβωμένος με τα μισοσβησμένα μάτια του ένιωσε τη συμπονετική ματιά του Έλληνα. Ξεθάρεψε και η αδύνατη φωνή του ξανακούστηκε. «Είμαι απόψες εδώ πέρα. Στράγγισε πια το αίμα μου. Σάλιο δεν απόμεινε στη γλώσσα μου. Σκότωσέ με να γλιτώσω. Σκότωσέ με!» Ο καπετάνιος σκεφτικός, μα γεμάτος συμπόνια, κοίταξε το λαβωμένο Τουρκαλβανό. «Να σε σκοτώσω. Για τζελάτι με πήρες άπιστε», του είπε. «Σήκω πάνω». «Δεν μπορώ, Γεώργ. Το βόλι σας μου σπάσε τη ραχοκοκαλιά. Δεν ορίζω τα πόδια μου. Σκότωσέ με να γλιτώσω». Έκρυβαν τόσο πόνο τα τελευταία λόγια του λαβωμένου που έκαναν τον καπετάνιο με συγκίνηση να τον παρηγορήσει. «Κάνε κουράγιο, Τουρκαρβανίτη. Θα φροντίσω να γλιτώσεις». Ο καπετάνιος γονάτισε, έγειρε πλάι στον Αρβανίτη και σιγά σιγά τον πήρε στον ώμο του. Επίτα σηκώθηκε και με το λαβωμένο πάνω του πήρε την ανηφόρα που έβγαζε στο ταμπούρι. Δεν είχε κάνει πολύ δρόμο και μερικά παλικάρια που είδαν τον Έλληνα καπετάνιο να κουβαλάει στην πλάτη του έναν Τούρκο λαβωμένο, σταμάτησαν παραξενεμένα.
1: «Ο Νικηταράς! Ο Νικηταράς!» ξεφώνησαν. «Για δείτε τι κουβαλάει ο Νικηταράς στο ταμπούρι!» «Όλοι κουβαλούν λάφυρα και ο Νικηταράς πήρε ένα λαβωμένο στην πλάτη».
0: Ο Νικηταράς, αυτός ήταν ο Έλληνας καπετάνιος, εξακολούθησε το δρόμο του με αργό και σταθερό βήμα. Ο λαβωμένος άκουσε τα λόγια του παλικαριού. Το όνομα αυτό δεν του ήταν άγνωστο. Έγειρε το κεφάλι του μπροστά και ρώτησε. «Η αφεντιά σου είσαι ο Νικηταράς?» Ο καπετάνιος δεν του μίλησε. Του κοίταξε με καλοσύνη και κούνησε καταφατικά το κεφάλι του.
1: «Σύ είσαι ο Νικηταράς?»
0: είπε πάλι ο λαβωμένος.
1: «Σύ που ψες αφάνισες ο ρόλος τους δικούς μας, τώρα μου γλιτώνεις τη ζωή?»
0: Και από τα μάτια του ξεχύθηκαν τα δάκρυα. Πόσες στιγμές περνούν και ο ήρωας αναταράχτηκε. Κάτι νιώθει στον τραχυλό του. Μαχαίρι!
1: «Ωραία σκυλή! Μα τον Αλάχ, αφέντη μου, μα τον προφήτη δεν σου έκανα κακό. Μανά, ιδέες από τις τρίχες του κεφαλιού σου έκοψα να κάνω από εσένα τον ξακουσμένο πονόψυχο φυλαχτό».
0: Ο Νικηταράς έφερε καμιά φορά τον Τουρκαρβανίτη στο ταμπούρι του. Τον απόθεσε κάτω και έστειλε και φώναξε τον γιατρό τον Παναγιώτη Γιατράκο για να περιποιηθεί το λαβωμένο.

Η καταστροφή της μεγάλης στρατιάς του Δράμαλη μετά το θρίαμβο των Ελλήνων στα Δερβενάκια ολοκληρώθηκε στην περιοχή της Κορίνθου από τα αδιάκοπα χτυπήματα των Ελλήνων και τις επιδημίες. Σε αυτήν αναφέρονται οι στροφές 75 έως 87 του ύμνου στην ελευθερία του εθνικού μας ποιητού Διονυσίου Σολομού, τους οποίους ακούμε στη συνέχεια.

της Κορίνθου ιδού και οι κάμποι τρέχουν άρματα χιλιάδες σαν το κύμα στο γυαλό. Αλιανδροί παλικαράδες δεν ψηφούν τον αριθμό. Ο 300, σηκωθείτε και ξανάρθετε σε μας. Τα παιδιά σας τέλη δείτε πόσο μοιάζουνε με σας. Στέρνω άγγελος του ολέθρου πείνα και θανατικό, και πεσμένα εις τα χορτάρια επεθαίνανε παντού τα θλιμμένα απομεινάρια της φυγής και του χαμού. Και εσύ αθάνατη, εσύ θεία, που ό,τι θέλεις συμπορείς, εις τον κάμπο ελευθερία ματωμένη περπατείς. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρε, ω, χαίρε ελευθεριά.

Η μάχη και η τελική νίκη στα Δερβενάκια στις 26 Ιουλίου του 1822 ανέδειξε πολλούς επώνυμους αλλά και ανώνυμους ήρωες. Ας παρακολουθήσουμε μαζί ένα πολύ χαρακτηριστικό και συγχρόνως χαριτωμένο στιγμιότυπο.

Στα Δερβενάκια ο Κολοκοτρώνης βλέπει κοντά ένα νέο τσοπάνι καλοκαμωμένο με ένα μεγάλο ραβδί στο χέρι. Έβλεπε τους Έλληνες που πολεμούσαν και έλεγε «Παναγία μου, βοήθα μας». Γύρισε τότε ο αρχηγός, τον κοίταξε και του είπε «Βρε Έλληνα, τι στέκεις έτσι, πήγαινε και εσύ να σκοτώσεις Τούρκους». «Δεν έχω άρματα, καπετάνι», αποκρίθηκε ο τσοπάνης. «Πώς να τους σκοτώσω». «Με τη ράβδα, βρε», του λέγει. «Σκότωσε ένα Τούρκο, πάρε τα άρματά του και έπειτα σκότωσε και άλλους». Ενθουσιάστηκε τότε ο τσοπάνης και τρέξε στον κατήφορο πηδώντας τα χαμόκλαδα. Κάπου άκουγε τη φωνή του αρχηγού. «Επάνω τους βρε! Άι βρε!» Έπειτα από πολλή ώρα ο Κολοκοτρώνης βλέπει μπροστά του έναν άγνωστο αρματωμένο που στεκόταν κοντά του. Τον κοίταξε μια-δυο φορές και του λέγει «Τι άνθρωπος είσαι εσύ?» «Δε με γνωρίζεις, αρχηγέ. Είμαι ο τσοπάνης που με έστειλες να σκοτώσω Τούρκους. Και να με τώρα». «Έβγες σου, Ελληνά μου», του είπε ο Κολοκοτρώνης.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εγκόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
2: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
3: Δέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππησίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.

0: χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Πόσους Αγίους έχει του Χριστού η Αγία Εκκλησία? Είναι αμέτρητη. Όλους αυτούς τους Αγίους η Μάνα μας Εκκλησία τους γέννησε, τους έθρεψε και ανάθρεψε πνευματικά. Είναι η απόδειξη της γνησιότητός της. Είναι η δικαίωση της υπάρξεώς της. Είναι το σεμνό καύχημά της. Τους προβάλλει στον Ινθίου της Χριστό και του λέγει: «Να Κύριε Ιησού Χριστέ, δεν πήγε χαμένο το πανάχραντο αίμα σου πάνω στο σταυρό». Αυτές τις εισαγωγικές σκέψεις παραθέτουμε από το βιβλίο του αιμνίστου πατρός Ιγνατίου Μαδενλίδη, Μητροπολίτου Πενταπόλεως. Ποιος όμως ο λόγος να παραθέσουμε τις εισαγωγικές αυτές σκέψεις? Επειδή εφέτος συμπίπτει η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Παρασκευής και η Αγία μας Εκκλησία την προβάλλει για να τη μιμηθούμε. Μάλιστα έχει κανονίσει να διαβάζεται και ειδικό αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο είναι σχετικό με την ζωή της και το μαρτύριό της. Το ακούμε σε εμελή απαγγελία και στο τέλος αυτού θα παραθέσουμε και την ερμηνεία ώστε να γίνει κατανοητόν.

πρώτου έλθειν την πίστην υπονόμων εφρουρούμεθα, συγκεκλεισμένη εις την μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε, ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν, ή να εκ πίστεως δικαιωθώμεν. Ελθούσις δε της πίστεως ουκέτι υποπαιδαγωγώνες μεν, πάντες γάρ η Θεού εστέ δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού.

ουκένι ουδέως ουδέ Έλλην, ουκένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκένι άρσεν και θύλη. Πάντες γαριμείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Ιδέ ημείς Χριστού, άρα του Αβραάμ σπέρμα εστέ και κατ' επαγγελίαν κληρονόμοι. Λέγω δε, εφόσον χρόνον ο κληρονόμος νηπιός εστίν, ουδέν διαφέρει δούλου Κύριος πάντων ον, αλλά υπό επιτρόπους εστί και οικονόμους άχρη της προθεσμίας του Πατρός. Ούτω και εμείς, ότε ημεν νύπη, υπό τα στοιχεία του κόσμου, ημεν δε δουλωμένοι. Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιό.

Ο μωσαϊκός νόμος δεν επαρκούσε δια την σωτηρία των ανθρώπων. Αυτό έγινε δια να αποθήσουν οι άνθρωποι την σωτηρία και έτσι λέγει ο Απόστολος Παύλος εκπληρώθηκε η υπόσχεση του Θεού ότι θα δοθεί η ευλογία με την πίστη στο Χριστό σε όσους θα τον πιστεύσουν. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέγει «Προτού όμως έλθει η νέα αυτή κατάσταση, στην οποία ισχύει πλέον η πίστη, ο νόμος μας φρουρούσε κλεισμένους καλά, σαν να ήμασταν μέσα σε κάποιο φρούριο, για να καταφύγουμε έτσι στην πίστη, η οποία επρόκειτο να αποκαλυφθεί μετά από καιρό. Συνεπώς, ο μωσαϊκός νόμος έγινε παιδαγωγός μας και μας προετοίμαζε να ποθήσουμε και να γνωρίσουμε τον Χριστό για να λάβουμε τη δικαίωση και τη σωτηρία από την πίστη μας σε Αυτόν. Όταν λοιπόν ήλθε η νέα κατάσταση στην οποία ισχύει η πίστη, δεν είμαστε πλέον κάτω από την παιδαγωγία του νόμου, διότι με την πίστη στον Ιησού Χριστό όλοι γίνατε και είστε Υιοί Θεού ενήλικες, όριμοι και χειραφετημένοι. Και είστε Υιοί του Θεού, διότι όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, πιστεύοντας σε Αυτόν ως σωτήρα, ντυθήκατε τον Χριστό και ενωθήκατε μαζί Του. Δεν υπάρχουν πλέον διαφορές εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως και φύλου. Δεν υπάρχει διαφορά Ιουδαίου και Έλληνα. Δεν υπάρχει διάκριση δούλου και ελευθέρου. Δεν υπάρχει διάκριση άνδρα και γυναίκας. Διότι όλοι εσείς γίνατε ένας άνθρωπος νέος με την ένωσή σας με τον Ιησού Χριστό. Εάν λοιπόν εσείς που είστε εθνικοί χριστιανοί ανήκετε στον Χριστό, άρα διαμέσου του Χριστού που είναι ο ευλογημένος απόγονος του Αβραάμ, είστε και εσείς απόγονοι του Αβραάμ και σύμφωνα με την υπόσχεση είστε και κληρονόμοι της ευλογίας. Και για να σας διευκρινίσω την αλήθεια αυτή, χρησιμοποιώ και άλλο ένα παράδειγμα. Λέω λοιπόν το εξής, για όσο χρόνο κάθε κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει σε τίποτε από τον δούλο, αν και είναι κύριος όλης της πατρικής περιουσίας που κληρονόμησε. Και δεν διαφέρει από τον δούλο, διότι ενώ είναι κύριος της πατρικής του κληρονομιάς, εξαρτάται από επιτρόπους που τον κηδεμονεύουν και οικονόμους που διαχειρίζονται την πατρική του περιουσία μέχρι το χρόνο που όρισε ο πατέρας. Έτσι και εμείς οι χριστιανοί, όταν ήμασταν σε νηπιώδη πνευματική κατάσταση, ήμασταν υποδουλωμένοι στη στοιχειώδη και ανεπαρκή θρησκευτική γνώση του κόσμου που βρίσκεται στην άγνοια και την αμάθεια. Όταν όμως συμπληρώθηκε ο χρόνος που είχε ορίσει η πανσοφία του Θεού, απέστειλε ο Θεός στον κόσμο τον Υιό Του, ο οποίος έγινε άνθρωπος από γυναίκα και υποτάχθηκε στο μωσαϊκό νόμο προκειμένου να εξαγοράσει εκείνους που ήταν υποδουλωμένοι στην κατάρα του μωσαϊκού νόμου για να λάβουμε την υιοθεσία που ο Θεός μας είχε υποσχεθεί. Αυτή είναι, αγαπητοί αδελφοί, η ερμηνεία του αποστολικού αναγνώσματος που ακούσαμε. Πόσες όμως φορές έχουμε χρησιμοποιήσει το Πάτερ ημών? Αμέτρητες. Είναι η προσευχή την οποία μας παρέδωσε ο Κύριος και φυσικό είναι να τη χρησιμοποιούμε συχνά. Έχουμε καταλάβει όμως την βαθυτέραν σημασία που έχουν τα λόγια του Χριστού? Τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι πατέρας μας? Μία από τις ερμηνείες που έχει η επίκληση σε αυτή είναι και το ότι είμαστε όλοι οι χριστιανοί αδελφοί. Εφόσον ο Θεός είναι πατέρας όλων των πιστών, οι χριστιανοί είναι μεταξύ τους αδελφοί, αφού έχουν κοινόν πατέρα. Αυτό ακριβώς μας λέγει και ο τελευταίος στίχος του Αποστολικού Αναγνώσματος. Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός εξαπέστειλε τον αιώνα αυτού, ίνα την υιοθεσία απολάβομεν. Διαναλάβουμε λοιπόν την υιοθεσία που ο Θεός μας είχε υποσχεθεί. Δεν νομίζετε, αδελφοί, ότι στην συνέχεια πρέπει να κάνουμε λόγον περί υιοθεσίας? Να πούμε δηλαδή τι είναι η υιοθεσία, πώς την έχουμε λάβει και πώς είναι αιωνία. Ο αείμνηστος αρχιμανδρίτης και ιεροκήρυκας
πατήρ Λεωνίδας Διαμαντόπουλος, ασχολήθηκε με τους νέους και έγραψε πολλά βιβλία. Μεταξύ αυτών είναι και το βαθύ θεολογικών βιβλίων που φέρει το όνομα «Η Υιοθεσία των Χριστιανών». Εις αυτό περιέχονται χωρία από την Αγία Γραφή και πατερικές γνώμες περί υιοθεσίας. Από αυτό θα αντλήσουμε προκειμένου να αναπτύξουμε το περί υιοθεσίας θέμα. Ο Ιερός Χρυσόστομος διατυπώνει την ερώτηση, σε ερμηνεία βέβαια, και πώς είναι δυνατόν να γίνω Υιός του Θεού, εάν είσαι απειλαγμένος από όλα τα πάθη, εάν δείχνεις επίοικιαν δι' αυτούς που βρίζουν και αδικούν, διότι και ο πατέρας σου έτσι συμπεριφέρεται εις αυτούς που βλασφημούν. Διότι τίποτε δεν μας οδηγεί τόσον πολύ εις τον Θεόν και δεν μας κάνει ομοίως του όσον το κατόρθωμα αυτό. Και εις άλλην ομιλία γράφει πάλι σε ερμηνεία. Διότι δια της πίστεως είστε όλοι οι του Θεού. Ω πόσον μεγάλη είναι η δύναμη της πίστεως και πώς καθώς προχωρεί την αποκαλύπτει. Ύστερα, επειδή είπε μεγάλο και θαυμαστόν πράγμα, λέγει και τον τρόπον της υιοθεσίας. Διότι όσοι ευαπτιστήκατε εις τον Χριστόν, έχετε ενδυθεί τον Χριστόν. Διότι αφού ο Χριστός είναι Υιός του Θεού και εσύ έχεις ενδυθεί Αυτόν, έχοντας μέσα σου τον Υιόν, και αφού έχεις αφομοιωθεί προς Αυτόν, έχεις οδηγηθεί εις μίαν συγγένεια και εις μίαν εικόνα. Προχωρεί ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει, δεν υπάρχει Ιουδαίος ούτε Έλλην, δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος, δεν υπάρχει άρεν και θήλη, διότι όλοι εσείς είστε ένας άνθρωπος εν Χριστώ Ιησού. Είδες ακόρεστον ψυχήν, διότι αφού είπεν ότι εγίναμεν Υιοί του Θεού δια της πίστεως, δεν σταματά μέχρι αυτό το σημείο, αλλά επιζητεί να έβρει κάτι περισσότερο, το οποίο μπορεί να παραστήσει σαφέστερα την εγκυτέραν ένωση με τον Χριστόν. Και αφού είπεν ότι έχετε ενδυθεί Αυτόν, ούτε εις αυτήν την λέξη να αρκείτε, αλλά ερμηνεύοντας αυτήν, προχωρεί βαθύτερον από αυτήν την ένωση και λέγει ότι όλοι είστε ένας άνθρωπος εν Χριστώ Ιησού, δηλαδή μίαν μορφήν, ένα τύπον έχετε όλοι, τον του Ιησού Χριστού. Τι θα ήταν φρικοδέστερον από αυτά τα λόγια? Ο Έλλην και ο Ιουδαίος και ο πρώην δούλος, όχι αγγέλου, ούτε αρχαγγέλου, αλλά αυτού του ιδίου του Κυρίου των πάντων, έχουν την μορφήν περιφέρεται, εμφανίζοντας εις τον εαυτόν του τον Χριστόν. Δεν εξαντλήσαμε όμως το θέμα. Θα δούμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να ζούμε το πνεύμα της υιοθεσίας. Πρώτα όμως θα ακούσουμε κάτι προς τιμήν της Αγίας Παρασκευής και μετά θα συνεχίσουμε.

Η Αγία Παρασκευή έχει το χάρισμα της υιοθεσίας, αλλά είναι και αξιομήμητη Ιεραπόστολος, όπως γράφει στο βιβλίο του ο πατήρ Ιγνάτιος Μαδενλίδης, που αναφέραμε στην αρχή. Δεν την επηρεάζουν κοσμικά θέλγητρα και κοσμικές επιτυχίες. Την αφήνουν όλος διόλου ασυγκίνητη οι πολλοί μνηστήρες που παρουσιάζονται και την ζητούν ως σύζυγον, άλλοι των οποίων εκτιμούν τα χαρίσματά της και κάποιοι που δελεάζονται και εποφθαλμοποιούν τη μεγάλη περιουσία της. Η Παρασκευή ήδη έχει κάνει την επιλογή της. «Σε νυμφίε μου ποθώ», είπαν πολλές φορές τα χείλη της, με πάθος τον Κύριο Ιησού Χριστό στα κρυφομιλήματα της προσευχής της. Πουλάει τα πάντα και τα μοιράζει στους φτωχούς για να ανακουφίσει τη δυστυχία τους, για να μείνει και η ίδια απερίσπαστη στο μεγάλο σκοπό της ζωής της. Θα αφιερώσει και ό,τι άλλο διαθέτει, τον χρόνο της, τα προσόντα της, την νεότητά της και την ίδια τη ζωή της για τη δόξα του Χριστού και της Εκκλησίας της. Αφιερώνεται όλους διόλου με όλες τις νεανικές δυνάμεις της στο έργο της Ιεραποστολής, που στο εξής θα είναι η πρακτική και το χαρακτηριστικό της επίγειας ζωής της. Βλέπεις, η αφιέρωση είναι μία, απόλυτο και ολοκληρωτικό δόσιμο στον νυμφίο Χριστό. Ανάλογα, η ζωή ολόκληρη για τη δόξα του, για τη δόξα της Αγίας Εκκλησίας του. Από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, το ίδιο και όσο θα υπάρχει ζωή σε αυτή την πλάση, πάντοτε θα υπάρχουν εκλεκτές, αγνές, ευαίσθητες ψυχές που θα αφιερώνονται στον Κύριο Ιησού. Η αφιέρωση είναι μία. Τα σχήματα, οι τρόποι είναι διάφοροι. Άλλοι φεύγουν από την κοινωνία και παίρνουν τα βουνά, τις ερήμους, τις σπηλές. Ζουν μόνοι τους σαν ερημικά πουλιά. Άλλοι σμίγουν με ομόφρονες και συμπήγουν μοναστήρια, κοινόβια, έξω από τη βουή του κόσμου κι αυτοί. Άλλοι αφιερώνονται στην Ιεραποστολή και το μόνο μέλημά τους, η φροντίδα τους, είναι πώς να γνωρίσουν τον Χριστό και το Ευαγγέλιο τους στους ανθρώπους τους. Αυτό διάλεξε η Αγία Παρασκευή για τον εαυτό της. Άλλοι βρίσκουν ο ένας

αγαπήσει. Θα τον αγαπήσει πάρα πολύ. Θα καεί από την αγάπη αυτή. Την κατάσταση αυτή της ψυχής την παραβάλλουν οι νηπτικοί πατέρες με τον έρωτα. Θείον έρωτα τον ονομάζουν. Αυτή η φλεγόμενη αγάπη προς τον Ιησού γεμίζει ευτυχία και απέραντη ικανοποίηση τα βαθύτερα βάθη της ψυχής. Τα γεμίζει και ξεχυλίζει και δεν κρύβεται, δεν συγκρατείται, δεν μένει προσωπική υπόθεση. Όποιος αγαπάει τον Χριστό πάντα κάνει νόμο τρόπο να μιλάει για Αυτόν και μιλάει θερμά και πιστικά, μεταδίδει στους γύρω, στους κοντινούς και μακριά τη γνώση και γεύση και το άρωμά Του. Γνωρίζει στους ανθρώπους του τι είναι ο Χριστός για τον άνθρωπο, για την ανθρωπότητα, τι προσφέρει και όσα υπόσχεται εκείνος για το αιώνιο μέλλον. Αυτό είναι η Ιεραποστολή. Ό,τι είναι η λάμψη σε σχέση προς το φως, αυτό είναι το χριστιανικό βίωμα και η Ιεραποστολή. Είναι αδιανόητο να παίρνει κανείς το Ευαγγέλιο στα σοβαρά, να ζει τον Χριστό με συνέπεια και να κρατάει κλειστό το στόμα του και σταυρωμένα άπρακτα τα χέρια του. Βλέπεις χριστιανό που δεν κάνει λόγο στο διπλανό του για τον Κύριό του? Δεν χρειάζεται άλλη απόδειξη. Αυτός ο χριστιανός δεν αγάπησε τον Χριστό του, τον πίστεψε αλλά δεν τον αγάπησε. Η Αγία Παρασκευή είχε πλούσια γνώση του Χριστού της. Είχε και πείρα προσωπική, γλυκιά γεύση της χάριτός του. Ζούσε με συνέπεια τη χριστιανική πίστη και ζωή. Γι' αυτό και η Ιεραποστολή της ήταν αβίαστη, αυθόρμητη κίνησή της. Ήξευρε πολύ καλά η Αγία Παρασκευή τι μπορούσε να της κοστίσει η Ιεραποστολή της. Ήταν περίοδος σκληρών διωγμών των ειδωλολατρών κατά της Εκκλησίας του Χριστού. Εξάλλου αυτονόητον ότι μια ιεραποστολική δραστηριότητα ούτε απαρατήρητη μπορούσε να μένει, ούτε και ατιμόρητη. Αυτά τα γνώριζε πολύ καλά η Αγία. Όμως δεν την αναχέτιζαν. Στις αρχές περιορίζονταν να κινείται στη Ρώμη και τα προάστια της. Αργότερα άπλωσε τις προσπάθειές της σε ευρύτερο κύκλο πόλεων και χωριών. Τι έκαμνε? Πλησίαζε τις γυναίκες, ιδιαίτερα τις νέες. Προκαλούσε συζητήσεις, δημιουργούσε συναθρήσεις, έκαμνε ομιλίες, ξυπνούσε ενδιαφέροντα για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο του και επηρέαζε τις καλοπροαίρετες ψυχές. Η ζεστασιά με την οποία μιλούσε για την χριστιανική αλήθεια και ζωή, η δύναμη και η χάρη των λόγων της και προπάντων η ενάρετη και σεμνή συμπεριφορά της που φαίνονταν στο ύφος της, στον τόνο της φωνής, στην παρουσία και διαγωγή της, όλα αυτά μαζί δημιουργούσαν όχι μόνο προβληματισμό στις ανίδιες ακροάτριές της, αλλά και ζωηρό ενδιαφέρον για τη σωτηρία της ψυχής τους. Ποιος μπορεί να αμφιβάλλει ότι η νέα θα επικέντρωνε το ενδιαφέρον της στις νέες και τις διαφώτιζε και τις ενέπνεε και τις στήριζε και τις ενθάρρυνε να ζουν ζωή σεμνή και σόφρονα και ενάρετη. Και αυτά έμοιαζαν ήσαν ειρηνική, ηθική και πνευματική κατάσταση και επανάσταση στον ξεπεσμένο εκείνον ιδωλολατρικό κόσμο. Ήταν ένα κίνημα πνευματικό που δημιουργούσε συγκίνηση, έφερνε μετάνοια, ενέπνεε λυτρωτικές αποφάσεις, αλλαγή βίου. Όμως και επόμενο ήταν να ξεσηκώσει την αντίδραση άλλων κατά της Ιεραποστόλου. Προκάλεσε φθόνο, οργή, μίσος με δυσάρεστα επακόλουθα για την Αγία. Το είπε προφητικά ο Κύριος και εφαρμόστηκε ο λόγος και στην περίπτωση της Αγίας Παρασκευής. «Αν μ' άκουσαν και εφάρμοσαν το λόγο μου και τον δικό σας θα ακούσουν και θα τον τηρήσουν. Αν εμένα με καταδίωξαν και σας θα καταδιώξουν. Δεν γίνεται εμένα να με καταδιώξουν για το Ευαγγέλιο μου και να με καταδικάσουν σε μαρτυρικό θάνατο και σας να σας περιποιηθούν». Όλα αυτά τα έκανε, αγαπητοί αδελφοί, η Αγία Παρασκευή από αγάπη προς τους ανθρώπους. Αλλά περί της αγάπης που είχε η Αγία και την υιοθεσία που είχε. Περί αυτής συνέχεια γράφει ο πατήρ Λεωνίδας τα εξής: «Ο Υιός του Θεού αγαπά τους αδελφούς του, τους εκ του ιδίου

πατρός γεννηθέντας. Η προς αυτούς διαγωγή και συμπεριφορά του γνώρισμά της έχει την αγάπη. Η αναγέννησή του τον οδηγεί αναγκαστικώς προς αυτήν. Όπως εκείνος υπερημών την ψυχήν έθηκεν, ούτω και ο Υιός αισθάνεται ότι οφείλει τόσον να αγαπά τους αδελφούς του, ώστε να είναι έτοιμος υπέρ αυτών την ψυχήν τη θένε. Δια τούτου αγαπά τους αδελφούς του, εκ καθαράς καρδίας, εκτενός, ανυποκρίτος, γνησίος και αληθός. Τίποτε το εγκόσμιον, πλούτος, δόξα, πόνος ή οποιονδήποτε κακόν δεν εμποδίζει τον Υιόν του Θεού, προκειμένου να βοηθήσει να κερδίσει την σωτηρία των αδελφών του. Η αγάπη του είναι πλατεία, ισχυρά, έμπρακτος, μεταδοτική. Αγάπη η οποία ανοίγει την καρδία και τα σπλάχνα και μεταφράζεται εις έργα, εις προθυμία και έως θανάτου αφοσίωσιν υπέρ των αδελφών. Το υπόδειγμα της αγάπης του Χριστού εστάθη πάντοτε η πηγή εμπνεύσεως και δυνάμεως των Υιών του Θεού. Αλλά και οι πρώτοι χριστιανοί εφήρμοσαν κατά τρόπον μεγαλειώδη την εντολή αυτήν, ώστε οι εθνικοί να θαυμάζουν με την γνωστή φράση των την οποία διέσωσιν ο Τερτυλιανός. «Είδετε πως αγαπώσιν αλλήλους, είναι έτοιμοι να αποθάνωσιν υπέρ αλλήλων». Ο δε Μινούκιος Φίληξ έλεγε «αγαπώσιν αλλήλους προτού να γνωριστούν». Αυτός δε ο άπιστος και ήρων Λουκιανός ανεγνώριζε ότι ο διδάσκαλός των τους έκαμε να πιστεύουν ότι είναι όλοι αδελφοί. Τέλος, ο Ευσέβιος εις την εξαιρετική ιστορία του μνημονεύει επιδημίας κατά την οποία πολλοί χριστιανοί εθυσίασαν την ζωή των προκειμένου να σώσουν ασθενείς ειδωλολάθρας. Πού δε αλλού στηρίζεται το υπόδειγμα της προσευχής το οποίο αυτός ο Κύριος μας παρέδωσε παρά εις την έννοια του ουρανίου Πατρός προς τον οποίον καταφεύγουν οι ιοί και εκ του οποίου ζητούν την ικανοποίηση των πνευματικών και υλικών αυτών αναγκών. Από εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ιών του Θεού ανεπέμφθη και αναπέμπεται η τρυφερά επίκλησης. «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Και ανάλογη είναι εκαρδία, οι οποίοι εκ της επικλήσεως ταύτης αντλούν στηριγμών και ενίσχυσιν και παρηγορίαν εν το κόσμο τούτου. Η γνησία και αληθής αναφορά της γης προς τον ουρανόν δεν είναι άλλη από την αναφορά των τέκνων προς τον Πατέρα. Και ούτως εδίδαξεν ότι πρέπει να γίνεται η αναφορά αυτή. Εκείνος ως της ήλθεν ή να ενώσει την γην με τον ουρανόν και καταστήσει τα τέκνα της οργής, τέκνα στοργής και αγάπης του Θεού, τα οποία θα έχουν το δικαίωμα και την τιμή να ομολογούν και να καλούν «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Εκείνος κελεύει παρησιάζεσθέται και λέγειν εν της προσευχές «Πατέρα». Και πρέπει να σημειώσουμε ότι όσον πιστότερον, όσον συνειδητότερον, όσον θερμότερον, όσον εγκαρδιότερον, όσον συχνότερον εξέρχεται εκ των καρδιών και των χιλαίων ημών των τέκνων η επίκληση του Πατρός, κατά του σου των δέων να κυριαρχεί εν ημίν, η βεβαιότης ότι είμεθα Υιοί του Θεού, τέκνα αυτού αγαπητά και ευλογημένα. Ας αποτελεί λοιπόν το Πάτερ ημών την προσφυλεστέραν και την τακτικότεραν προσευχήν ημών, την οποία με ανανεωμένη συνεχώς πίστην και αγάπη θα αναπέμπουμε προς τον Πατέρα. Εδώ πρέπει αδελφοί να διακόψουμε, διότι ο χρόνος της εκπομπής ετελείωσε. Εάν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε και την ερχομένη εβδομάδα την επικοινωνία μας. Ο Θεός μαζί μας, χαίρεται εν κύριο.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ο καθρέφτης της ψυχής είναι η πόρτα για την ομορφιά του γύρω κόσμου. Είναι τα μάτια. Έγιναν γλυκόλογο, σύμβολο πολυτιμότητας, λέμε, το φυλάγω σαν τα μάτια μου. Έγιναν στόχος εκδίκησης, θα σου βγάλω τα μάτια. Και σήμερα εμείς απλά τα τραγουδάμε.

Μπορεί τα γαλανά μάτια να είναι τα ξεχωριστά και τα συνήθιστα για τα μεσογειακά μας χρώματα, ωστόσο για κάποιο λόγο αυτά που υμνήθηκαν στα ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια είναι τα μαύρα μάτια. Ας τα αφήσουμε λοιπόν να ρίξουν το σκούρο βλέμμα τους στην εκπομπή μας και ας μείνουμε να τα απολαμβάνουμε τραγουδώντας τα. Από εμάς, γεια και χαρά σας!

Ιερά Μητρόπολη Δράμας, Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πρασινάδας Παρανεστίου Δράμας, υποδοχή θαυματουργού εικόνος και ιερό λειψάνων των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων της Λίμνης Σεβαστίας του Πόντου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, συνοδεία ποντιακών λυρών και συλλόγων. Θα ακολουθήσει μέγας αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Μητροπολίτου Δράμας κυρίου Δωροθέου. Καθημερινά θα τελούνται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία, στις 11 παράκληση στους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και στις 9 το βράδυ ιερά αγρυπνία. Η αναχώρηση των ιερών λειψάνων θα γίνει τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Μονή κατά το διάστημα του προσκυνήματος θα παραμένει ανοιχτή από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 24 77 00 14.

Ιερά Μητρόπολη Ελευθερού Πόλεως, Ιερός Ναός Παμεγής των Ταξιαρχών Ελευθερών. Γίνεται γνωστό ότι με τη χάρη του Θεού θα τελεστεί Ιερό Σαρανταλίτουργο από την Τετάρτη 29 Ιουλίου έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί που επιθυμούν να καταθέσουν ονόματα υπερηγίας και υπεραναπαύσεως να επικοινωνήσουν με τον εφημέριο Πατέρα Ελευθέριο στο τηλέφωνο 6932-643674 για περισσότερες πληροφορίες. Ανακοινώνεται επίσης ότι πανηγυρίζει ο Ιερός Μοναστηριακός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ελευθερών. Ο ναός αυτός ανεγέρθηκε τα τελευταία χρόνια στον τόπο όπου κατά την παράδοση σφαγιάστηκαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας. Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 7 το πρωί πανηγυρικός όρθρος, θεία λειτουργία και ευλογία των σταφυλιών. Στις 7 το απόγευμα παράκληση και εκτιτορικό μνημόσυνο.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

Σταυροφροσύνη. Όλοι μιλούσαν για την αρχοντιά της φιλοξενίας του. Προσέγγιζε τον κάθε επισκέπτη με εγκαρδιότητα. Η λεπτότητα των τρόπων του σκλάβωνε την ψυχή του ξένου. Ένας πνευματικός του γιος συνήθιζε να τον επισκέπτεται σχεδόν καθημερινά στο κελί του, και εκείνος, παρότι το σώμα του δεν του βοηθούσε, προσπαθούσε να σηκωθεί από την καρέκλα του για να τον υποδεχθεί. «Μα γέροντα, να σηκώνεστε για μένα? Εσύ, παιδί μου, κάνεις τόσο δρόμο για να έρθεις εδώ και εγώ να μη σηκωθώ από την καρέκλα?» απαντούσε. Ο Άγιος με την ανυπόκριτη ευγένειά του τιμούσε τον κάθε άνθρωπο που ερχόταν κοντά του και ζητούσε να αναπαυτεί δίπλα του, γευόμενος την αγάπη και τη γαλήνη που εξέπεμπε. Κάποιοι του έλεγαν: «Γέροντα, δεν θα σε κουράσουμε με λόγια, μόνο να καθίσουμε λίγο κοντά σου». Ένας βυζαντινολόγος, μετά την επικοινωνία του με τον Όσιο, καθώς απομακρυνόταν, γύρισε και κοίταξε πίσω. Είδε τον γέροντα να τον κοιτά με αγάπη και να τον κατεβοδώνει με το πλατή καρδιακό του χαμόγελο. Η αρχοντική παρουσία του κατά τον αποχαιρετισμό τον εντυπωσίασε και είπε: «Σε τι διαφέρει αυτήν την ώρα ο γέροντας από τον πατριάρχη Αβραάμ όταν στεκόταν μπροστά στη σκηνή του?» Επίσης, ο Μητροπολίτης Λαρίσης Θεολόγος ανέφερε δύο περιστατικά που δείχνουν την τιμή που απέδιδε ο Άγιος στους φιλοξενούμενους. Τον Ιούλιο του 1947, ως φοιτητής της νομικής σχολής, μετέβη στη Ρόδο με τον Ιωάννη Καρπάθιο, φοιτητή της ιατρικής σχολής, για ιεραποστολική εργασία. Έφτασαν στο νησί στις 2 μετά τα μεσάνυχτα και προς μεγάλη τους έκπληξη είδαν τον Άγιο λευκασμένο ήδη από τότε να τους περιμένει μόνο στο λιμάνι. Ποτέ δεν ξέχασαν με πόση αυταπάρνηση τους ανέμενε μέσα στην υγρασία της νύχτας επί ώρες λόγω της καθυστέρησης του πλοίου. Εντονή αίσθηση τους προκάλεσε η ολόθερμη υποδοχή του και η πατρική φροντίδα του όλο το διάστημα της παραμονής τους στη Ρόδο. Αργότερα, ως ιερομόναχος, τον επισκέφθηκε στο κάθισμα του Χριστού. Ο Άγιος καθόταν έξω κάτω από τη σκιά του πεύκου και μόλις αντιλήφθηκε ότι ερχόταν ο πατήρ Θεολόγος, αμέσως ανασηκώθηκε και μολονότι ήταν ηλικιωμένος, βάδισε με χαρά για να τον προϋπαντήσει. Εκείνος ένιωσε συστολή και είπε στον Άγιο ότι δεν έπρεπε να σηκωθεί προς υπάντησή του για να μην κουραστεί. Ο Άγιος όμως του έδωσε τη συμβουλή: «Πάτερ Θεολόγε, όταν αναμένεις κάποιον επισκέπτη σου ή και ακόμα όταν κάποιος σε επισκέπτεται εκτάκτος, να σπέβδεις να τον υποδεχθείς, εκδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη και την αδερφική σου διάθεση». Η χριστιανική αγάπη του Οσίου Αμφιλοχίου έθεσε στη ζωή του μακαριστού Μητροπολίτη ανεξίτηλη τη σφραγίδα της. Όπως έγραφε σε επιστολή του προς την Μονή του Ευαγγελισμού μετά την κοίμηση του Οσίου Αμφιλοχίου, πάντα αισθανόταν βαθύ το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του προς το πρόσωπό του.

πρόσχαρος. Ακόμα και όταν ήταν κουρασμένος ή λυπημένος, υποδεχόμενος τον επισκέπτη, ήταν πρόσχαρος και ομιλητικός. Σε κάποια περίσταση που ο Όσιος είχε πολύ στενοχωρηθεί και πικραθεί, μόλις ήρθε κάποιος γνωστός του από την Αθήνα, παρευθύς άλλαξε όψη. Του μιλούσε με τέτοια ηλαρότητα που ο υποτακτικός του θαύμασε την απότομη αλλαγή της διάθεσής του. Όταν μάλιστα αναχώρησε ο επισκέπτης, ο Άγιος το συμβούλευσε: «Ποτέ μην προδώσεις τον αγώνα σου στον άλλον. Δεν είναι υποχρεωμένος αυτός που θα έρθει στην πόρτα σου να σε δει κατηφή». Παρόμοια σε άλλη περίπτωση, προέτρεπε τα πνευματικά του παιδιά να είναι ευχάριστοι στη συναναστροφή τους με τους άλλους και να πενθούν τις αμαρτίες τους στο κελί τους. Το γλυκό μηδίαμα που ζωγραφιζόταν στο πρόσωπό του κρατούσε τον επισκέπτη κοντά του περισσότερο από κάθε δώρο και κάθε προσφορά. Του έλεγε: «Σε περίμενα, δεν με κουράζεις, με χαροποιείς». Η αριστοκρατική του ευγένεια ήταν απροσποίητη, γιατί ανέβλιζε από την αγαπητική καρδιά του. Είπε κάποιος ότι όταν βρίσκεσαι δίπλα του, νιώθεις ότι είσαι μπροστά σε δροσερή πηγή που το καθάριο της νερό κελαρίζει και γύρω της τα πουλιά συνθέτουν ύμνους.

έστω 3 πατάτες. Ο Άγιος, παρά τη φτώχεια του μοναστηριού, κράτησε τη φιλοξενία ψηλά. Ήταν πάντα πρόθυμος να περιποιηθεί τους ξένους, έστω και με τα πενιχρά μέσα που τότε διέθετε. Έτσι, όταν κάποτε έφτασαν 2 γνωστοί του κατά το μεσημέρι, θέλησε να τους προσφέρει φαγητό για να γευματίσουν. Απευθύνθηκε λοιπόν στην αδερφή που διακονούσε στο μαγειρίο και την παρακάλεσε να ετοιμάσει κάτι. «Τι να μαγειρέψω, γέροντα? Από τρόφιμα το μόνο που μας βρίσκεται είναι 3 πατάτες», του είπε η αδερφή. «Παιδί μου, έστω με αυτές τις 3 πατάτες θα φιλοξενήσουμε τους αδερφούς», της απάντησε. «Άλλοτε που οι μοναχές δεν είχαν τι να προσφέρουν», τους έλεγε, «ψάξτε, κάτι θα βρείτε, αν χρειαστεί και τους εαυτούς σας». Γεννήθηκα για να αγαπώ. Την αγάπη του την έδινε χωρίς διακρίσεις σε φίλους και εχθρούς, σε Έλληνες και αλλοεθνείς. Δικοί μας οι αλλόφιλοι όλοι είναι το ίδιο. Εγώ να φύγω από το κελί μου προκειμένου να εξοικονομηθεί χώρος για τη φιλοξενία, έλεγε. Μία μοναχή διηγούνταν ότι ένα μεσημέρι του καλοκαιριού ήρθαν 3 κοπέλες στο Χριστό και το ζητούσαν. Οι αδερφές ήξεραν ότι ο Όσιος είχε ανάγκη να ξεκουραστεί. Εκείνος όμως βγήκε έξω να τις καλωσορίσει και τους έβγαλε καθίσματα για να καθίσουν. Όταν του είπε η αδερφή ότι θα πρέπει να αναπαυτεί λίγο, της απάντησε, «Οι κοπέλες αυτές έχουν έρθει από πολύ μακριά και έχουν πολύ ανάγκη». Στη συνέχεια στάθηκε λίγο, την κοίταξε και της είπε, «Εγώ, παιδί μου, γεννήθηκα για να αγαπώ. Δεν με μέλη αν είναι Τούρκοι, αν είναι μαύροι, αν είναι άσπροι. Εγώ στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου βλέπω την εικόνα του Θεού και είμαι έτοιμος να θυσιάσω τα πάντα».

αυταπάρνηση. Άλλοτε, καθώς πάλι πλησίαζε η ώρα της μεσημβρινής του ανάπαυσης, έφτασε στο Χριστό μία φτωχοντυμένη μικρασιάτισσα με σκοπό να εξομολογηθεί. Ο Άγιος την οδήγησε με χαρά στην εσωτερική αυλή του καθίσματος και φώναξε: «Ελάτε να δείτε μία καλή αδερφή». Επειδή έπασχε από πολλές ασθένειες, μία αδερφή που ανησυχούσε για την υγεία του προσπάθησε μυστικά να τον πείσει να εξομολογήσει την επισκέπτρια μετά την ανάπαυσή του. Εκείνος όμως αρνήθηκε: «Εγώ είμαι άνθρωπος της Εκκλησίας και δεν μπορώ να προτάξω την δική μου ξεκούραση». Οδήγησε λοιπόν την επισκέπτρια στο ναό για το μυστήριο της εξομολόγησης και στη συνέχεια ζήτησε να της προσφέρουν φαγητό. Δεν αρκέστηκε σε αυτό, αλλά παρόλη την κούρασή του τη συντρόφευσε μέχρι να αναχωρήσει. Έτσι έφυγε έχοντας γευτεί όλη την αγάπη του Οσίου. Η φιλοξενία του ήταν μία έξοδος από τον εαυτό του, καθώς απαιτούσε κόπο και αυταπάρνηση. Όμως γέμιζε την ψυχή του με την ουράνια χαρά της προσφοράς.

Φιλανθρωπία. Καταφύγιο των πενωμένων. Παρημιώδης ήταν η ευαισθησία του Οσίου στον ανθρώπινο πόνο. Με την ευσπλαχνία του γινόταν το απάνεμο λιμάνι όπου έβρισκαν καταφύγιο και συμπαράσταση οι ταλαιπωρημένοι από τις τρικυμίες του βίου. Η ευεργετική του διάθεση προς τον πλησίον πάντα έβρισκε έναν τρόπο διακριτικό να τον συντρέξει στις δυσκολίες του. Κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής που Όσιος υπηρετούσε ως εφημέριος την Αποκάλυψη, είχαν μέρες να μαγειρέψουν λόγω έλλειψης τροφίμων. Ένας χριστιανός όμως του δώρισε λίγη φάβα που την μαγείρεψε η αδερφή του και εκάθισαν στο τραπέζι μαζί με άλλους να φάνε. Την ώρα εκείνη έφτασε ένας ξένος, φανερά εξασθενημένος από την πείνα, και ο Άγιος αμέσως τον προσκάλεσε στο τραπέζι. Αλλά η αδερφή του του ψιθύρισε: «Δεν φτάνει το φαγητό». Για τον Άγιο ήταν αδιανόητο να μην δώσει φαγητό στον πεινασμένο συνάνθρωπό του που είχε τόσο εξαντληθεί. Πήρε λοιπόν μία κουταλιά από όλα τα πιάτα και από το δικό του τρεις. Έτσι έφτιαξε μία μερίδα φαγητό για τον επισκέπτη που, όπως πίστευε, τον έστειλε ο Θεός.

προσφέρει εργασία. Η σπλαχνική του καρδιά αγκάλιαζε όσους βρίσκονταν σε οικονομική δυσχέρεια και προσπαθούσε παντιοτρόπως να τους στηρίξει στον αγώνα της βιοπάλης. Προτιμούσε μάλιστα να ελεεί τους φτωχούς δίνοντάς τους εργασία εφόσον είχαν την δυνατότητα να εργαστούν. Έτσι μπορούσαν με τον κόπο τους να ποριστούν τα προστοζήν αξιοπρεπώς. Κατέβαλε προσπάθειες να δημιουργηθούν ευκαιρίες ώστε να βρουν εργασία οι άνεργοι συμπατριώτες του. Περιόριζε μάλιστα όσο το δυνατόν τα δικά του έξοδα, ζώντας φτωχικά, προκειμένου να δώσει μεροκάματο σε ένα συνάνθρωπό του. Γι' αυτό συμβούλευε: να ζείτε με οικονομία, ώστε να εξοικονομείτε 5 δραχμές για να πληρώνετε τον εργάτη. Δώστε κίνητρα στους ανθρώπους να διατρέφουν την οικογένειά τους.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Ναού, Αγίου Παντελεήμονος Πολύχνης. Πρόγραμμα ακολουθιών. Κυριακή 26 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 9 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 26 Ιουλίου, 7 το πρωί, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Παρακλητικός Κανόνας και Εγκόμια του Αγίου Παντελεήμονος. 9 το βράδυ, Λιτάνευση Ιεράς Εικόνας και Ιερών Λειψάνων του Αγίου. Τρίτη 28 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Κυριακή 2 Αυγούστου, 7 το πρωί, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. Λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος και όλα τα ιερά λείψανα του ναού θα τεθούν εις προσκύνηση από την παραμονή της Πανηγύρεως έως και τη Δευτέρα 28 Ιουλίου. Αστική Συγκοινωνία, Λεωφορεία νούμερο 29, Αριστοτέλους Πολύχνη και νούμερο 1, Κτέλ Σκλαβενίτης, Στάση Άγιος Παντελεήμον.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Χαίρετε. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της 4E την κυρία Έλλη Γιαννοπούλου. Είναι ψυχολόγος και παιδοψυχολόγος. Μαζί θα συζητήσουμε για την ελπίδα, την αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας. Είναι χαρά μας. Έχουμε συζητήσει και άλλες φορές εδώ στην όμορφη ζωή για διάφορα θέματα. Πολύ επικοδομητικές συζητήσεις κάναμε. Για την αισιοδοξία λοιπόν και για την ελπίδα σήμερα το θέμα μας.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και η τιμή δική μου που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να δώσουμε, κυρία Γιαννοπούλου, έναν ορισμό έτσι για την αισιοδοξία, γιατί γύρω μας δεν βλέπουμε αισιόδοξες καταστάσεις, αντιθέτως καταθλιπτικές, θυσίωνες.

0: και την ψυχική και τη σωματική. Όντως ισχύει αυτό?
1: Σε αυτό έχει γίνει εκτενής μελέτη σε ανθρώπους που έχουν χρόνια νοσήματα, παράδειγμα σε ανθρώπους με καρκινοπαθείς, σε ανθρώπους με αυτοάνοσα, σε ανθρώπους με καρδιακά νοσήματα που χρειάζεται χρόνια. Η θεραπεία δηλαδή είναι μια κατάσταση που δεν γίνεται η διάγνωση και τελειώνει, αλλά ας το πούμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή πολλές φορές και εφόρου ζωής χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση. Οπότε έγιναν έρευνες και μελέτες πως άνθρωποι με τα ίδια συμπτώματα, το ίδιο προσδόκιμο ζωής, το ίδιο νόσημα αντιμετώπισαν την ασθένεια και θεωρήθηκε παράγοντας κλειδί η αισιοδοξία που είχαν ή όχι. Όταν ο εγκέφαλός μας πιστεύει ότι όλα θα πάνε καλά ή για να το πω πιο σωστά σε σχέση με αυτό που είπαμε πριν, καλύτερα. Θεωρώ και οραματίζομαι ότι στο μέλλον τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Παίρνει ένα μήνυμα και αυτό το μήνυμα το μεταφέρει και στο σώμα μας. Έτσι, σώμα και νους, νους και σώμα αλληλεπιδρούν. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι παράγονται οι ορμόνες του εγκεφάλου που είναι οι ορμόνες της χαράς. Είμαστε πιο χαρούμενοι, πιο θετικοί και να αντιμετωπίσουμε ακόμα και αντίξωες συνθήκες. Έγινε και μελέτες σε ανθρώπους που έχουν επιβιώσει από δύσκολες καταστάσεις, που ήταν κρατούμενοι, πολέμου, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, και αυτοί που τα κατάφεραν και μπόρεσαν να επιβιώσουν χωρίς θέματα ψυχικής υγείας ήταν αυτοί οι άνθρωποι που είχαν την πίστη ότι όλα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Τώρα βιώνω μια άσχημη κατάσταση, αλλά αυτό δεν θα είναι για πάντα, είναι προσωρινό. Βέβαια να πούμε ότι αυτό εμπεριέχει και μια δράση. Δηλαδή δεν περιμένω ότι δια μαγείας θα γίνουν αυτά, αναλαμβάνω και εγώ μια δράση. Παράδειγμα, αν έχω ένα θέμα υγείας, κάνω και είμαι αισιόδοξος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνω τις θεραπείες μου, δεν προσέχω την υγεία μου σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συμβουλές των γιατρών. Αλλά
0: όλο σύνολο και κλίμα
1: αυτό
0: συμβάλλει στην υγεία.
1: Αυτό,
0: ψυχική και σωματική.
1: Αθρηστικά βοηθάει πάρα πολύ.
0: Πολλές φορές λέμε όταν δεν είμαστε καλά, και αυτό είναι ένα χρόνιο έτσι αίσθημα, όταν δεν νιώθουμε καλά, και το σώμα μας δεν είναι καλά, Το ακούμε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με συμπτώματα ψυχοσωματικά. Όταν δεν είμαστε καλά, αρχίζει. Λέμε ότι το σώμα μας μιλάει. Όταν εμείς δεν παραδεχόμαστε κάποια πράγματα, το σώμα από μόνο του αρχίζει και μας δίνει κάποια μηνύματα.
0: Σήματα, ναι,
1: ότι κάτι δεν πάει καλά. Και πολύ σύνηθες, αυτό που βλέπουμε στην εποχή μας δυστυχώς, είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα που παρατηρούνται κυρίως στις γυναίκες και έχουν να κάνουν πολύ. Είναι άμεσα συνδεδεμένα με την. Με τον τρόπο που σκεφτόμαστε και πόσο υπάρχει το στρες στη ζωή μας ή αντίθετα υπάρχει η θετική διάθεση.
0: Η αισιοδοξία, η ελπίδα στη ζωή μας, από τι επηρεάζεται? Είναι κάτι γενές, από περιβαλλοντικούς, συναισθηματικούς παράγοντες? Τι θα μας λέγατε?
1: Μπορούμε να πούμε ότι είναι και κάτι εγγενές, δηλαδή ότι σε κάποιο βαθμό παίζουν ρόλο και τα γονίδια μας, όπως όλοι. Δηλαδή καμιά φορά λέμε και εμένα, ας πούμε, η μάνα μου πίστευε σε μένα, πίστευε θα τα καταφέρω, πίστευε θα πάνε καλά τα πράγματα. Και μπορεί κάποιος άλλος να λέει, εμένα οι γονείς μου ήταν απεσιόδοξοι, όλα στραβά τα έβλεπαν, όλο αχ και βάχ άκουγα στο σπίτι μας. Οπότε παίζει ρόλο το ότι μας έχουν κληρονομήσει οι γονείς μας. Παίζει ρόλο το οικογενειακό κλίμα μέσα στο οποίο μεγαλώνουμε, η οικογενειακή ατμόσφαιρα. Εμείς όταν παίρνουμε ένα ιστορικό, το κλινικό ιστορικό για ένα παιδί, έναν έφηβο, λέμε στο σπίτι σας τραγουδάτε, στο σπίτι σας χαμογελάτε, στο σπίτι σας παίζετε ή αντίθετα στο σπίτι σας υπάρχει μια ένταση, υπάρχει ένας εκνευρισμός, αγχωνόμαστε για το κάθε τι, υπάρχει μια τάση. Νομίζω διαχρονική αυτή, αλλά έχει αποδειχθεί ότι είναι τελείως λάθος, ότι πρέπει να προσέχουμε τώρα γιατί τι θα γίνει στο μέλλον. Να προσέχουμε τώρα γιατί στο μέλλον δεν θα πάνε καλά τα πράγματα. Να κάνουμε τώρα αυτά γιατί άμα το κάνει αυτό τώρα το παιδί στο μέλλον τι θα γίνει. Αυτό δεν είναι αισιόδοξη στάση για τη ζωή. Η αισιόδοξη στάση είναι ότι προσπαθούμε τώρα, χτίζουμε ό,τι μπορούμε τώρα και αυτό θα μας δώσει κάτι καλύτερο για το μέλλον. Έτσι βλέπουμε αισιόδοξα το μέλλον. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει σαφώς είναι και το περιβάλλον το ευρύτερο που ζούμε. Η πόλη μας, η χώρα μας, το κοινωνικό γίγνεσθε, τα ερεθίσματα που παίρνουμε από το διαδίκτυο. Συνήθως όταν βλέπουμε τα νέα, τις ειδήσεις, υπάρχει ένα κλίμα ζωφερό ότι όλα θα πάνε άσχημα, όλα θα καταστραφούν. Αυτό σίγουρα επηρεάζει το παράγοντα αισιοδοξία ή απεσιοδοξία.

0: Αλλά παίζει ρόλο και πώς εμείς θα το φιλτράρουμε. Την ίδια είδηση μπορεί να την ακούσει κάποιος άνθρωπος και να πάθει πανικό και να γυρίσει στο σπίτι του, ξέρω εγώ, κάτι φύς, και ένας άλλος άνθρωπος να πει, έλε μωρέ, εντάξει, πάλι θα τη βρούμε την άκρη, να ψάξει να βρει και εκείνος τρόπους αντιμετώπισης. Οπότε βλέπουμε ότι είναι πολυπαραγωγικό και από τα γονίδια μας και από την οικογένειά μας και από το κοινωνικό γίγνεσθε έτσι που ζούμε και εμείς και οι οικογένειές μας φυσικά.
1: Πώς μπορούμε τώρα να καταλάβουμε αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά, έχει χάσει την αισιοδοξία του, την ελπίδα του και στο κοντινό μας περιβάλλον, για να βοηθήσουμε είτε το παιδί μας, είτε ο συγγενής μας, οι γονείς μας, ο σύντροφός μας, για να μην φτάσουμε σε καταστάσεις που μπορεί να αγγίζουν τα όρια της κατάθλιψης. Γι' αυτό το λέω, τι σημάδια βλέπουμε?
0: Έχετε πάρα πολύ δικαίωμα, γιατί όταν ένας άνθρωπος χάνει την αισιοδοξία του, αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας ότι κάτι αρχίζει να δουλεύει μέσα του καταθλιπτικά. Όταν κάποιος δεν ελπίζει για το μέλλον, όταν κάποιος δεν ονειροπολεί, όποια ηλικία και να έχει, αυτό είναι ένα σημάδι ότι συναισθηματικά είναι πολύ ευάλωτος και το κυρίαρχο συνέστημα μπορεί να είναι η θλίψη, η ανυμπόρια, ότι δεν θα τα καταφέρω, ότι τίποτα δεν θα πάει καλά. Μπορούμε να δούμε λίγο πρώτα τη γλώσσα του σώματος. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που δεν χαμογελάει. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που αναστενάζει. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που μπορεί να δείχνει μια απάθεια, μια διαφορία. Δηλαδή, ακόμα και όταν μοιραζόμαστε κάτι χαρούμενο μαζί του ή προσπαθούμε να του φτιάξουμε το κέφι, να είναι μαζεμένος. Δηλαδή, να χαμογελάει με το ζόρι, να έχει χάσει το κέφι του. Και όταν εμείς, ας πούμε, ξέρουμε ότι έχει ένα θέμα, αλλά θέλουμε να πούμε, να του προτείνουμε κάτι, μία λύση, έναν τρόπο διαχείρισης, και να έχει έναν αρνητισμό. Να λέει όχι, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Εγώ να σας πω, το βλέπω πολύ συχνά έτσι στους γονείς οι οποίοι έρχονται και έχουν χάσει την αισιοδοξία τους και λέω, δοκιμάστε να κάνετε αυτό με το παιδί. Το έχουμε δοκιμάσει, δεν πρόκειται, δεν θα γίνει κάτι. Πάντα έτσι ήταν και πάντα έτσι θα είναι. Οπότε πολλές φορές αυτό είναι μια παγιωμένη πεποίθηση που φαίνεται πάρα πολύ και στον τρόπο που επικοινωνεί μαζί μας, είτε ένας δικός μας άνθρωπος, είτε ένας άνθρωπος του περιβάλλοντός μας, από την εργασία μας, αλλά φαίνεται και λίγο από τη γλώσσα του σώματός του. Δηλαδή με πολύ δυσκολία θα χαμογελάσει, θα πει κάτι θετικό ή θα ανταποκριθεί θετικά σε κάτι που έχουμε εμείς να προτείνουμε.
1: Είπατε πριν ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν να διαχειριστούν το πρόβλημα, την ζωφερή κατάσταση. Κάποιοι που δεν μπορούν να την διαχειριστούν, τι θα προτείνατε, πώς μπορούμε να τους τονώσουμε το αίσθημα της αισιοδοξίας, της ελπίδας για ζωή, για να συνεχίσουν όποιο και αν είναι το πρόβλημα?
0: Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, δηλαδή να ξέρουν οι άνθρωποι ότι έχουν 1-2 ανθρώπους δίπλα τους. Αυτό πάντα το ρωτάμε, ότι όταν συμβαίνει κάτι δύσκολο έχετε ανθρώπους να σας υποστηρίξουν. Μπορεί να είναι η οικογένεια, πολύ σημαντικό. Μπορεί να είναι ένας κύκλος φίλων, κάποιοι συγγενείς, κάποιοι από το εργασιακό περιβάλλον, ένας φορέας. Αν κάποιος δεν έχει ένα υποστηρικτικό σύστημα έτσι οικογενειακό, οπότε να ξέρει αυτός ο άνθρωπος ότι δεν είναι μόνος του. Η μοναξία είναι κάτι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα, αν πρόκειται για μια κλινική κατάσταση, δηλαδή ένας άνθρωπος έχει αρχίσει και έχει συμπτώματα κατάθλιψης, εκεί σαφώς χρειάζεται μια ιατρική βοήθεια, μια ψυχιατρική ή παιδοψυχιατρική υποστήριξη ανάλογα με την ηλικία. Και επίσης αυτό που είναι παγίδα, ξέρετε, είναι ότι πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι βολεύονται σε ένα ρόλο ότι δεν είμαι καλά, τίποτα δεν θα πάει καλά, γιατί αυτός ο ρόλος είναι ότι και ένας ρόλος παθητικός που δεν αναλαμβάνω δράση.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε τώρα. Πολύ σημαντικό.
0: Ναι, νομίζω ότι όλοι μπορεί να έχουμε γνωρίσει στο περιβάλλον μας ή και στο ευρύτερο έτσι πλαίσιο ανθρώπους που, ξέρω εγώ, μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε το ίδιο και το ίδιο πρόβλημα και εμείς τους έχουμε προτείνει, τους έχουμε σταθεί, αλλά το πρόβλημα είναι το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να βγουν από αυτή τη δυσκολία και έχουν χάσει την αισιοδοξία τους, αλλά δεν έχουν και κίνητρο να τη βρουν, γιατί λένε ότι εγώ έτσι είμαι, τα πράγματα είναι άσχημα, σε μένα πάντα ήταν και πάντα θα είναι. Οπότε είναι δύσκολο και για τον περίγυρο πολλές φορές, αλλά αυτό που θα βοηθήσει είναι εκεί να πούμε την αλήθεια, ότι εγώ βλέπω ότι υπάρχει δίπλα σου κόσμος να βοηθήσει. Εγώ βλέπω ότι δεν είναι η ζωή σου τόσο άσχημη. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει υποστήριξη, αλλά εσύ για κάποιο λόγο δεν μπορείς να βγεις από αυτό. Και δεν έχεις κίνητρο να βγεις.
1: Κάτι έτσι που θέλω να σας ρωτήσω. Είχατε πει πριν ότι όλα θα πάνε καλά. Η αυτή η έκφραση μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε, είναι ωραία να τη χρησιμοποιούμε. Δίνουμε έτσι θετικά μηνύματα στον άλλον. Ίσως θα έπρεπε να λέμε και ότι να βλέπουμε ομά την αλήθεια, ομή την αλήθεια ποια είναι. Να λέμε ναι, έχουμε αυτό το πρόβλημα, να το αναλύουμε και να βρίσκουμε τις λύσεις που χρειάζεται, τι πρέπει να κάνουμε. Να μην λέμε όλα καλά θα πάνε μόνο, αλλά να βλέπουμε και την πραγματική αλήθεια. Δεν ξέρω, εσείς τι θα μας λέγατε σε αυτή την περίπτωση όταν υπάρχει πρόβλημα και πολλές φορές το βάζουμε κάτω από το χαλάκι το πρόβλημα και δεν το αντιμετωπίζουμε. Ναι, έχουμε αυτό το θέμα και πρέπει να βρούμε τη λύση.
0: Είναι τόσο σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί αν είμαστε αισιόδοξοι μόνο στη θεωρία και όχι στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όντως δεν βλέπουμε την πραγματικότητα. Το πιο σημαντικό είναι να δούμε την κατάσταση ως έχει, να πιστέψουμε ότι θέλουμε να διαφοροποιηθούμε και να αναλάβουμε δράση.
1: Αυτό που είπατε πριν, πολύ σημαντικό.
0: Αν μόνο λέμε ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί υπάρχει και μία τάση η οποία έχει κατηγορηθεί για την υπερβολική αισιοδοξία και την υπερβολική θετικότητα και ότι όλα θα είναι ωραία, όλα θα είναι υπέροχα και ότι να το λέω, αν το λέω στον εαυτό μου θα το πιστέψω. Πολύ καλό είναι αυτό να το λέμε στον εαυτό μας για να το πιστέψουμε, αλλά απ' την άλλη θα πρέπει, είπαμε, να δραστηριοποιούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε είναι σημαντικό, όπως είπατε, ότι βλέπω την κατάσταση, καταλαβαίνω ποια είναι και κινούμε στο πώς μπορώ να τη διαφοροποιήσω. Σας πω ένα παράδειγμα, τέλος πάντων, που το χρησιμοποιούν. Ήταν κάποιοι επιχειρηματίες που είχαν μια εταιρεία κατασκευής παπουτσιών. Και πήγε ο ένας ένα ταξίδι στην Αφρική και είπε, εκεί δεν είναι μια αγορά που μπορούμε να επεκταθούμε, πριν πολλά χρόνια τότε, γιατί οι άνθρωποι δεν φοράν παπούτσια. Και ο άλλος είπε, όχι, είναι ευκαιρία να επεκταθούμε εκεί, γιατί αφού δεν φοράνε, να το δώσουμε εμείς. Αν θέλουμε, μπορούμε να το δοκιμάσουμε, μπορούμε να το προσπαθήσουμε. Η αισιοδοξία δεν σημαίνει ότι εγώ θα προσπαθήσω κάτι και 100% θα το πετύχω ή θα γίνει με έναν μαγικό τρόπο χωρίς εγώ να προσπαθήσω. Αισιοδοξία σημαίνει ότι βλέπω, ας το πούμε, τον προορισμό και δουλεύω για να πάω προς τα εκεί. Αλλά θα πρέπει να βλέπω. Αν δεν είμαστε αισιόδοξοι, δεν το βλέπουμε. Βλέπουμε μόνο το εδώ και τώρα, το χαρακτηρίζουμε άσχημο και μένουμε στάσιμοι σε μια κατάσταση που δεν βοηθάει, όπως είπαμε, ούτε τη σωματική, ούτε την ψυχική μας υγεία, αλλά πολύ πιθανόν ούτε και τον περίγυρό μας.
1: Και από την εμπειρία μας βλέπουμε και ανθρώπους που έχουν πετύχει, που ήταν χαμένοι. Και πραγματικά με την προσπάθειά τους, την επιμονή τους, κέρδισαν σε οποιοδήποτε τομέα ήθελαν να πετύχουν και προσπάθησαν.
0: Η αισιοδοξία με την επιμονή είναι πολύ στενά συνδεδεμένες, γιατί ένας άνθρωπος που πιστεύει και είναι αισιόδοξος επιμένει και προσπαθεί. Και όπως είπατε, η ιστορία μας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι που έχουν πετύχει στην επιστήμη, στην πολιτική, στο να είναι κοντά και να προσφέρουν στους άλλους ανθρώπους, είναι οι άνθρωποι που είχαν πριν πάρα πολλές αποτυχίες μέχρι να φτάσουν στην επιτυχία. Όμως είχαν αυτά τα δύο χαρίσματα, την επιμονή, ότι εγώ προσπαθώ και ότι είμαι αισιόδοξος, ότι πιστεύω ότι θα το πετύχω. Αν δεν έχουμε πίστη, αν δεν ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει, ναι, και αν δεν προσπαθούμε προς τα εκεί και με την πρώτη αποτυχία λέμε ότι okay, δεν πρόκειται να το πετύχω, δεν το έχω, δεν τα καταφέρνω, δεν είναι αυτό για μένα, σαφώς δεν μπορούμε να προσδοκούμε ότι θα έχουμε και πολλά αποτελέσματα επιτυχίας.
1: Σε έναν άνθρωπο τώρα που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, τι εκφράσεις, φράσεις θα μπορούσαμε να του πούμε, να τον βοηθήσουμε, να τον στηρίξουμε?
0: Μπορούμε να του δείξουμε την υποστήριξή μας, ότι είμαι εδώ.
1: Σε καταλαβαίνω.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω και είμαι εδώ για όσο ό,τι περνάει από το χέρι μου μπορώ να κάνω. Πολλές βέβαια φορές όταν λέμε σε καταλαβαίνω, κάποιος λέει, μα δεν περνάς ό,τι εγώ. Δεν χρειάζεται να περάσουμε ό,τι περνάει ο άλλος για να τον καταλάβουμε, αλλά είμαι εδώ για να σε ακούσω. Είμαι εδώ για να μιλήσεις. Είμαι εδώ για να προσπαθήσω να καταλάβω. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε το ίδιο βίωμα για να καταλάβει ο ένας τον άλλον. Οπότε το σε καταλαβαίνω περικλεί όλα αυτά και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί πέρα μπορούμε να το πούμε ότι θες να το δούμε μαζί, δηλαδή θες να μου πεις, μάλλον θα σου το πω αλλιώς, αυτό που λέω συνέχεια στα παιδιά. Λένε, ξέρω εγώ, ότι συνέβη αυτό. Okay, λέω, θα μπορούσες να έχεις κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, βάζουμε το παιδί και τον ανήλικα να σκεφτεί έναν άλλο τρόπο σκέψης. Μπορεί να πει το δικό του, αν πει okay, αν δεν πει πάλι εντάξει, και μετά μπορούμε να πούμε, να σου πω κι εγώ μια ιδέα. Δηλαδή να προτείνουμε κι εμείς τη δική μας ιδέα, αλλά να οθήσουμε τον άνθρωπο που έχει τη δυσκολία να σκεφτεί από μόνος του εναλλακτικές. Γιατί συνήθως ξέρετε, όταν η λύση βγαίνει από τρίτους, πολλές φορές έχουμε και μια αντίσταση και τη γυρίζουμε πίσω στον τρίτο. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι όχι δεν γίνεται, όχι το έχω δοκιμάσει, όχι δεν ξέρω.
1: Αυτή η άρνηση, ε.
0: Αυτή η άρνηση, ναι. Και καλό θα είναι αυτοί οι άνθρωποι, και εκτός από την αισιοδοξία, να καλλιεργήσουμε, να τους βοηθήσουμε να καλλιεργήσουν και αυτό που είναι πάρα πολύ σπουδαίο, την ευγνωμοσύνη. Δηλαδή, δεν γίνεται όλα τα πράγματα να πηγαίνουν στραβά. Χρειάζεται να είσαι ευγνώμων και για κάποια πράγματα που έχεις. Γιατί αισιόδοξος και ευτυχισμένος, λέμε ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι ευτυχισμένος με αυτά που έχει, όχι με αυτά που δεν έχει. Πάντα θα υπάρχουν πράγματα, άνθρωποι, επιτυχίες, στόχοι που δεν έχουμε. Όμως αυτά που έχουμε, αν τα παραμερίζουμε, αν συνέχεια δεν είμαστε ευχαριστημένοι και δεν νιώθουμε ευγνωμοσύνη, δεν μπορούμε να είμαστε και αισιόδοξοι.
1: Και πάντα θα υπάρχει και το ανικανοποίητο, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, ναι. Αυτό. Ένας άνθρωπος που είναι ανικανοποίητος δεν μπορεί να είναι και αισιόδοξος.
1: Άρα λοιπόν η ευγνωμοσύνη είναι σημαντική λέξη και πρέπει με αυτά που έχουμε να λέμε ένα ευχαριστώ, να είμαστε ευγνώμονες.
0: Χρειάζεται να είμαστε ευγνώμονες, γιατί αν δεν είμαστε και δεν είμαστε ευχαριστημένοι, σαφώς θα έχουμε θέματα. Δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας, με τη δουλειά μας, με την οικογένειά μας, με τους ανθρώπους γύρω μας. Θα ψάχνουμε να βρούμε ότι ναι, αυτό που λέμε που είναι μια πολύ μεγάλη γνωστική παγίδα, ναι μεν αλλά. Ναι, αλλά αυτό. Ναι, αλλά αυτό. Οι άνθρωποι που έχουν έτσι ένα αρνητικό τρόπο σκέψης, η φύση απαισιόδοξη, έχουν αυτή τη γνωστική παγίδα. Ναι, μεν αλλά. Ό,τι και να τους συμβαίνει όμορφο, πάντα υπάρχει ένα αλλά στη ζωή τους που τους πηγαίνει πίσω στην στάση αυτήν την απαισιόδοξη.
1: Και έτσι δεν μπορούν να προχωρήσουν μπροστά, να έχουν αυτή την ελπίδα και την αισιοδοξία που είναι η δύναμη για ζωή. Εσείς ειδικεύεστε πάνω στα παιδιά, είστε παιδοψυχολόγος. Πείτε μας έτσι, τι προβλήματα έχουν τα παιδιά σήμερα? Είναι χαρούμενα, είναι αισιόδοξα ή έχουν χάσει αυτή την παιδικότητά τους?
0: Ευτυχώς την παιδικότητα δεν την έχουν χάσει και είναι τα παιδιά, ας το πούμε, φύση αισιόδοξα, γιατί η ανάπτυξη είναι μια δυναμική διαδικασία και είναι σαν το λουλούδι που η τάση του είναι να ανθίσει, οπότε και τα παιδάκια μας η τάση τους είναι να ανθίσουν. Εμείς με τη συμπεριφορά μας, με το περιβάλλον στο οποίο τα μεγαλώνουμε, με τους κινδύνους που τα εκθέτουμε, με την υπερπληροφόρηση, τα κάνουμε απαισιόδοξα. Τα παιδάκια μας έχουν πολύ στρες, έχουν πολλές δυσκολίες που βγαίνουν στο σώμα τους, έχουν πολλά τικ, έχουν πολλές ενοχλήσεις σωματικές. Τώρα παιδάκια, ξέρω εγώ, από 5-6 χρονών να παθαίνουν κρίσεις πανικού. Αυτά είναι καταστάσεις πολύ δύσκολες.
1: Μεταφέρουν το σπίτι τους, μεταφέρουν δηλαδή τα προβλήματα της οικογένειάς τους και όλα αυτά σωματοποιούνται. Γι' αυτό, πώς πρέπει οι γονείς κάπως να το διαχειρίζονται όλο αυτό για να μην υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις μέσα στο σπίτι και στο σχολείο μετά να τα μεταφέρουν?
0: Αυτό που είναι το σύνηθες και είναι και κάπως πιο ανησυχητικό σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες είναι ότι δεν συμβαίνει πάντα κάτι τραγικό στο σπίτι που να δικαιολογεί αυτή την κατάσταση. Δηλαδή μπορεί να έχουμε δύο γονείς που είναι φροντιστικοί, που νοιάζονται, αλλά μπορεί να έχουν πολύ άγχος οι ίδιοι.
1: Και να το μεταφέρουν,
0: Και να το μεταφέρουν στο παιδί. Μπορεί να έχουν πολλές προσδοκίες ότι το παιδί πρέπει να φτάσει εκεί, πρέπει να έχει καλούς βαθμούς, πρέπει να τα καταφέρνει με τους συνομιλίκους. Μπορεί να έχουν θέματα στη σχέση τους. Πολύ βασικό. Δηλαδή, καμιά φορά λένε οι γονείς, okay, αλλά δεν μαλώνουμε μεταξύ μας. Μπορεί να μην μαλώνουν, αλλά μην υπάρχει αυτό το θετικό κλίμα στο σπίτι που θα απορροφήσει τους κραδασμούς, γιατί κάθε σπίτι έχει κραδασμούς. Οπότε, αν δεν υπάρχει αυτό το θετικό κλίμα, τους κραδασμούς τους απορροφούν τα παιδιά. Γιατί είναι πιο ευάλωτα. Και γι' αυτό τα παιδιά έχουν τόσες πολλές δυσκολίες. Από την άλλη, και το σχολείο δεν νιώθει ασφαλές ότι μπορεί να στηρίξει τα παιδιά. Και στο σχολείο υπάρχει πολύ άγχος και οι εκπαιδευτικοί έχουν πάρα πολύ άγχος. Νιώθουν ότι οι γονείς έχουν πολλές προσδοκίες, τα παιδιά έχουν πολλά θέματα, έχουν να καλύψουν κάποια κομμάτια στα οποία και εκείνοι νιώθουν ότι δεν μπορώ να τα επεξέλθω. Οπότε τα παιδάκια μας είναι κάπου στη μέση, οπότε εμείς δεν μπορούμε να τα στηρίξουμε. Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να τα στηρίξουν. Και αυτά λένε, εγώ ποιος θα με στηρίξει. Και τότε εκδηλώνεται το άγχος με τις διάφορες μορφές που μπορεί να έχει στο κάθε παιδί και, στον κάθε έφηβο.
1: Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι πολύ σημαντικό, είχατε πει πριν, ότι πρέπει να έχουμε μια πολύ καλή ατμόσφαιρα στο σπίτι. Αυτό, τραγούδια, χαρές και όλα αυτά που και η οικογένεια να αντιμετωπίζει προβλήματα, είναι δύσκολο να το πετύχει αυτό. Παρ' όλα αυτά πρέπει να κάνει προσπάθεια για να είναι έτσι το παιδάκι υγιές και να μπορεί να προχωρήσει αισιόδοξα στο μέλλον του.
0: Νομίζω ότι είναι κάτι που το έχουμε χάσει, ειδικά στο αστικό περιβάλλον, και λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής που τρέχουμε πάρα πολύ και σαν όλα αυτά να τα θεωρούμε χάσιμο χρόνο, δηλαδή να σηκώσουμε το πρωί, να ανοίξουμε τα παράθυρα, να τραγουδήσουμε, να ξυπνήσουμε τα παιδιά μας με χαρά. Είμαστε στο τρέχα να προλάβεις και τρέχα να προλάβουμε. Και παρατηρούμε ότι στις προηγούμενες δεκαετίες, για παράδειγμα, οι γονείς μας που μπορούμε να πούμε ότι δεν μεγάλωσε η προηγούμενη γενιά με τόση αυθονία όσοι μεγαλώσαμε εμείς ή μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, ναι, αλλά ήταν άλλοι ρυθμοί και ήταν πιο χαρούμενοι. Φυσικά και οι άνθρωποι είχαν προβλήματα. Αλλά θα καθόταν λίγο για να τραγουδήσουν, για να πούνε ένα αστείο, για να πούνε ένα ανέκδοτο. Αφιέρωναν χρόνο ένας τον άλλον για να κάνουν ο ένας τον άλλο χαρούμενο. Σε εμάς αυτό δεν υπάρχει, και όχι μόνο δεν κάνουμε τον εαυτό μας, αλλά δεν κάνουμε ούτε τα παιδιά μας. Πέρα από το πρέπει, και στα πρέπει υπάρχει και ότι πρέπει να διασκεδάσουμε, πρέπει να κάνουμε αυτό επειδή το κάνουν και οι άλλοι, επειδή νομίζουμε ότι έτσι θα είναι τα παιδάκια μας ευχαριστημένα. Έχουμε χάσει λίγο αυτά τα απλά καθημερινά που όμως δίνουν αυτή την όμορφη οικογενειακή ατμόσφαιρα.
1: Ίσως γιατί πλήττεται και ο θεσμός της οικογένειας, νομίζετε. Ίσως γι' αυτό, γιατί παλαιότερα η οικογένεια ήταν πιο δυνατή. Τώρα βλέπουμε ότι έχουμε προβλήματα, διαζύγια.
0: Πριν 20 χρόνια, όταν έτσι ξεκίνησα να συνεργάζομαι με τον καθηγητή, τον κύριο Καρδαρά, τον αναπτυξιολόγο, και μας έλεγε, παιδιά, η οικογένεια περνάει κρίση. Και είχε κάνει ολόκληρο συνέδριο και μας λέγαμε, γιατί η οικογένεια περνάει κρίση. Δεν διαφαινόταν κάτι, αλλά δεν μπορούσαμε να το δούμε. Τώρα αυτό που βλέπουμε, ότι η οικογένεια περνάει μεγάλη κρίση. Οι γάμοι δεν κρατάνε και πολλές φορές υπάρχουν και άσχημα διαζύγια. Εγώ αυτό που λέω στους γονείς είναι ότι πολλές φορές είτε είστε μαζί είτε είστε χωριστά, χρειάζεται να έχετε μια καλή τυπική σχέση. Αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλές εντάσεις, οι οικογένειες χωρίζονται, τα παιδιά είναι με μια τσαντούλα, θα πάω στη μαμά, θα πάω στον μπαμπά. Ο ένας μπορεί να βλέπει τον άλλο και να μην λένε ούτε καλημέρα. Ένα παιδάκι μου λέγε, μα δεν λέει ούτε καλημέρα.
1: Πώς αυτό το παιδάκι μετά να είναι χαρούμενο, ναι, και αισιόδοξο.
0: Πώς να μην είναι σφιγμένο, πώς να μην έχει, ας πούμε, στην καρδούλα του το άγχος ότι πάλι θα μαλώσουν. Πόσο δύσκολο είναι. Νομίζω ότι αυτό που περιγράψαμε πριν, ότι αυτή η οικογενειακή ατμόσφαιρα δεν υπάρχει, είναι αυτό που πολλές φορές αποτυπώνουν τα παιδιά στη ζωγραφιά τους, ότι η οικογένεια είναι κομμένη στα δύο και θα χρειάζεται το παιδί να διαλέξει πλευρά, να είμαι με τον ένα με τον άλλο. Μα και αυτός είναι ο μπαμπάς μου και αυτή είναι η μαμά μου. Το παιδί τι φταίει που τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Και μετά μπορεί να είναι και το πράγματα και λίγο πιο περίπλοκα, ότι πρέπει να γνωρίσει μια άλλη μαμά. Που ο μπαμπάς της, ας πούμε, μπορεί να κάνει μια καινούργια οικογένεια. Η μαμά της να κάνει μια καινούργια οικογένεια και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Και όλα αυτά δεν είναι εύκολο να τα τακτοποιήσει κάποιος. Νομίζω δεν έχουμε ούτε την κουλτούρα, ούτε τις ψυχικές αντοχές.
1: Για να το διαχειριστούμε.
0: Για να το διαχειριστούμε.
1: Αυτό.
0: Ναι, και μεγάλη και μικρή.
1: Όπως και να έχει, να βάλουμε έτσι χαμόγελο στη ζωή μας. Ό,τι και να γίνει, εμείς να προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι, να έχουμε ελπίδα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ελπίδα με όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει γύρω μας. Η ζωή συνεχίζεται, όποιο πρόβλημα και αν υπάρχει, και να έχουμε δύναμη να το αντιμετωπίσουμε.
0: Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να νιώθουμε την ευγνωμοσύνη για αυτά που έχουμε, να χαμογελάμε και πολλές φορές τις δυσκολίες να τις βλέπουμε σαν πρόκληση και όχι σαν ακόμη ένα εμπόδιο ή σαν ακόμη μια δοκιμασία, και να μπορούμε να στηρίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Όταν προσφέρουμε, όταν βοηθάμε και μεταδίδουμε αυτήν την χαρά και την αισιοδοξία, όχι μόνο παίρνουμε χαρά εμείς, αλλά δίνουμε και ένα λιθαράκι στη δυσκολία του άλλου που μπορεί αυτό να τον βοηθήσει να πάνε τα πράγματα καλύτερα.
1: Εμείς με αυτό θα κλείσουμε που είπατε εσείς κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είπατε να προσφέρουμε η προσφορά, η αγάπη στον συνάνθρωπό μας, να μην είμαστε εγωιστές. Μας δίνει χαρά, μας δίνει αισιοδοξία, ελπίδα για να συνεχίσουμε για εμάς και για τον συνάνθρωπό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί. Πολύ ωραία συζήτηση.
0: Να είστε καλά, η χαρά και η τιμή δική μου. Και εγώ το απόλαυσα πάρα πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετούμε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους σε ήχο βαρύ, τον ήχο της εβδομάδος, και θα ακούσουμε ύμνους από την αναστάσιμη Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Ιωάννη Ιάκο και θα ακούσουμε σε ήχο βαρύ χερουβικό σε σύνθεση Δημητρίου Σουρατζή.

από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και τους άρχοντες Παναγιώτη Νεοχωρίτη και Γεώργιο Κιωσέογλου. Θα ακούσουμε τα λειτουργικά και το άξιον εστί σύνθεσης Κωνσταντίνου Πρίγκου σε ηχοβαρή.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το κοινωνικό της Κυριακής «Ενείτε τον Κύριο» σε ήχο βαρύ, το οποίο θα ακούσουμε από τον τέος Β' Δομέστιχο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο Δημοσθένη Παϊκόπουλο.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα νεόφυτο.

φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ιερά Μητρόπολης, Συσσανίου και Σιατίστης. Ιερός Ναός, Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων, των Νεοφανών Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των Θαυματουργών. Την Τετάρτη, 29 Απριλίου και ώρα 7 το απόγευμα. Καθημερινά θα τελούνται στις 7.30 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση. Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων θα γίνει την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 11 το πρωί. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθημερινά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.
1: Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Κωνσταντινούπολης 49, Ιερά Πανήγυρης. Αναγγέλλεται προς τον ευσεβή λαό και σε κάθε φυλακόλουθο πιστό ότι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός της εορτής με αρτοκλασία και λιτανία της Ιεράς Εικόνας και των Λειψάνων του Αγίου. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 και 4 το πρωί, έναρξη ακολουθίας του όρθρου της εορτής και πανηγυρική πολυιερατική θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 2, 10, 11, 31, στάση Ιπποκράτειο και με το μετρό στάση Ευκλείδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 892 807. Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός χωριστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 10 το βράδυ έως τις 12 και 4 πανηγυρική Ιερά Αγρυπνία. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 7 το πρωί έως τις 10.30 όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 7 το απόγευμα με θέορτος εσπερινός, ιερά παράκληση και λιτανία της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Παντελεήμονος. Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ ανοιχτό λαϊκό γλέντι στον Αύλιο Χώρο με ορχήστρα και με τη συμμετοχή του Χορευτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα από 20 έως 26 Ιουλίου θα τελείται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και άλλες ακολουθίες.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Το κημητήριο που βρίσκεται όντως έξω από τον ανατολικό τοίχο της Μονής είναι μεγάλο, γεμάτο τάφους και δρομάκια. Υπάρχουν μικρές χτιστές πηγές σε κάποια σημεία και περιμετρικά πέτρινα καθίσματα.

και όλους τους μάρτυρες. Το περίεργο είναι πως τόσο καιρό ο Ανδρόνικος δεν είχε έρθει ούτε μία φορά να αναζητήσει τον τάφο του πατρός Γερασίμου. Κάθε φορά ερχόταν στο μοναστήρι και προσκυνούσε τον τόπο του μαρτυρίου και τόσο τον ένιωθε ζωντανό εκεί που δεν αναρωτιόταν που να βρίσκεται το φτωχό και βασανισμένο σώμα του. Όμως σήμερα, με το που μπήκε στο κημητήριο, αντί να αρχίσει να ψάχνει για τον κώδικα, η ψυχή του αναζήτησε αμέσως τον τάφο. Η ειρήνη τον βοήθησε και σύντομα στέκονταν σε κάποιους τάφους που ξεχώριζαν από τους υπόλοιπους, γιατί ήταν οι πιο καινούργοι και οι πιο πρόχειροι. Δεν υπήρχαν ονόματα ούτε επιγραφές, μόνο η δήλωση του έτους του θανάτου. 6.349 έτη αποκτήσεως κόσμου, δηλαδή 840 μετά Χριστόν. Αυτή ήταν. Θα μένει πρόχειρα από τους βασανιστές τους, άγνωστοι μετά θάνατον, χωρίς ούτε ένα όνομα από πάνω. Με δάκρυα στα μάτια ο Ανδρόνικος και η Ειρήνη προσκύνησαν έναν έναν τους σταυρούς και προσευχήθηκαν υπεραναπαύσεως των ψυχών και ειδικά της ψυχής του δούλου του Θεού Γερασίμου Μοναχού. Σε έναν από τους σταυρούς χάραξαν με το μαχαιράκι με τη φιλτισένια λαβή τα εξής: «Γεράσιμος Μοναχός, απεβίωσε μαρτυρικός, αγωνιζόμενος υπέρ των Αγίων εικόνων». Στη συνέχεια περπάτησαν προσεκτικά όλη την ανατολική πλευρά. Σταμάτησαν σε κάθε πηγή και σε κάθε κάθισμα. Σηκώσαν κάθε πέτρα που τους φάνηκε παράτερη ή στραβοβαλμένη, μα δεν μπόρεσαν να βρουν το παραμικρό. Ήδη ήταν απόγευμα. Είχαν περάσει σχεδόν όλη τη μέρα τους εκεί. Ο πρώτος ενθουσιασμός είχε εξαφανιστεί και η αμφιβολία είχε και πάλι τρυπώσει ανάμεσά τους. Δεν τον έβρισκαν. Και άραγε θα τον έβρισκαν ποτέ. Αποκαμωμένοι αποφάσισαν τελικά να σταματήσουν την αναζήτηση και να συνεχίσουν την επόμενη Κυριακή. Συμφώνησαν να φύγουν πάλι χωριστά. Η λεπτή φιγούρα της Ειρήνης κατηφόρησε πρώτη στον ξηρόλοφο και λίγο πριν τη στροφή που θα χανόταν, στράφηκε πίσω και κούνησε με δύναμη το χέρι σε χαιρετισμό. Λίγο αργότερα, κατηφόρησε κι αυτός, αφήνοντας πίσω του τον τάφο του πατρός Γερασίμου και το καλά κρυμμένο μυστικό του.

Ο καιρός είχε αλλάξει. Η καλοκαιρινή λιακάδα είχε δώσει τη θέση της στις φθινοπορεινές συννεφιές. Οι βροχές έπλαιναν την κουρασμένη από τον ήλιο και τη σκόνη φύση, αφήνοντάς την κάθε φορά και πιο λαμπερή. Στους δρόμους γυάλιζαν τα νερά και η λάσπη έκανε τους περιπατητές να δυσκολεύονται. Τα χωράφια έπιναν με λαχτάρα το νερό που είχαν στερηθεί. Ένα τέτοιο βροχερό Σαββατόβραδο, ο Ανδρόνικος καθισμένος στην καμαρούλα του ξεκουραζόταν. Αυτό το μικρό δωμάτιο ήταν ο χώρος της ησυχίας του. Τους τελευταίους 6 μήνες είχε γίνει το σπίτι του. Το μόνο μέρος που μπορούσε να βρεθεί με τις σκέψεις του. Οι κυριακάτικες συναντήσεις του με την Ειρήνη είχαν επαναληφθεί 2 φορές ακόμη, πάντα με σκοπό την ανέβρεση του κώδικα, όμως είχαν αποβεί άκαρπες. Το κημητήριο της Μονής είχε ελεγχθεί εξονυχτικά.

Φυσικά, χωρίς το παραμικρό αποτέλεσμα. Ήταν απογοητευτικό. Την προηγούμενη Κυριακή όμως ο καιρός τους τα είχε χαλάσει. Δυνατή βροχή έπεφτε ολημερής, κάνοντας αδύνατη κάθε συνάντηση. Η αλήθεια είναι ότι όσο κι αν ήθελε να ψάξει ο Ανδρόνικος, οι απανωτές αποτυχίες τον είχαν αποθαρρύνει. Όμως το να μην δει την ειρήνη για 2 εβδομάδες του ήταν αληθινό μαρτύριο. Αυτός που κάποτε πίστευε ότι ήταν υποτιμητικό για εκείνον η παρέα της, που ντρεπόταν να τους δουν μαζί, αυτός που τόσα χρόνια πήγαινε στο φιλόξενο καλυβάκι και δεν είπε μία φορά στη μάνα του για την ύπαρξη της κοπέλας και των γονιών της, ένιωθε να φωνάξει δυνατά, να το θέλει πολύ ώστε να το ακούσουν όλοι ότι αυτή η κοπέλα θα γίνει γυναίκα του. Και τον ενοχλούσε που ακόμη δεν το είχαν πει σε κανέναν. Ήταν το πένθος στη μέση και η Ειρήνη δεν ένιωθε άνετα να ανακοινώνουν χαρές. Μόνο στον πνευματικό του το είπε, αλλά δεν το έφτανε. Θα ήθελε να το μοιραστεί με τους γονείς του, αν και σκεφτόταν πως θα τους λυπούσε μάλλον παρά θα τους έδινε χαρά, με τον Νίκανδρο που κάθε μέρα δίπλα-δίπλα εργαζόταν σιωπηλά στο αφεντικό του, που τόσο καλά του είχε φερθεί, στην κυρία Κατερίνα που τον περιποιείτο όταν σαν να ήταν παιδί της. Ακόμη και τον Μιχαήλ αν έβλεπε, θα ήθελε να του πει ότι αυτή η κοπέλα που τόσο άσχημα της φέρθηκε είναι ξεχωριστή για εκείνον. Όμως έπρεπε να περιμένει. Και μέχρι τότε οι συναντήσεις τους θα έπρεπε να συνεχιστούν στα κρυφά. Ο Ανδρόνικος ένιωθε το αίμα του να βράζει. Οι νιώτοι του ζητούσαν να ακουστεί. Ήθελε να αρχίσει τη ζωή του ξανά, με νέες βάσεις. Να πατήσει στα πόδια του και να αναλάβει ευθύνες. Να μην είναι πλέον προστατευμένο μέλος, αλλά προστάτης. Η δουλειά του του άρεσε, μα ακόμη ήταν μαθητευόμενος. Δεν είχε βουτήξει στα βαθιά. Είχε βρει την κοπέλα που ήθελε να έχει για πάντα στο πλευρό του, αλλά δεν μπορούσε ακόμη να την παντρευτεί. Είχε δώσει στον πατέρα Γεράσιμο μια υπόσχεση, μα δεν μπορούσε να την εκπληρώσει. Ένιωθε ότι η ζωή του είχε βαλτώσει. Ενώ ήθελε να πάει μπροστά, όλα τον κρατούσαν πίσω. Ένιωθε λίγος, αναστέναξε. Ήταν Σάββατο βράδυ και έβρεχε. Πάλι δεν θα την έβλεπε. Άλλη μια εβδομάδα χωρίς εκείνη. Έσβησε το λιχνάρι του, έκανε το σταυρό του και προσπάθησε να κοιμηθεί. Ξύπνησε ιδρωμένος μέσα στη νύχτα. Το μαρτύριο του πατρός Γερασίμου είχε ζωντανέψει τόσο αληθινά που θέλησε λίγη ώρα για να συνέλθει. Σηκώθηκε, ντύθηκε και βγήκε έξω να αναπνεύσει. Η πόλη κοιμόταν. Η βροχή είχε σταματήσει και τα σύννεφα είχαν διαλυθεί, αφήνοντας ένα ολόγιωμο φεγγάρι να ρίχνει άπλετο φως. Τα σταγονίδια της βροχής λαμπύριζαν εδώ και εκεί και η μυρωδιά ήταν τόσο φρέσκια. Κάθε διάθεση για ύπνο είχε χαθεί. Γύρισε στην καμαρούλα, φόρεσε το μανδύα του γοργά, στερέωσε το μαχαιράκι με τη φλιντισένια λαβή και την περγαμηνή με τα χωρία στη ζώνη του και σε 2 στιγμές έγινε ένα με τις σκιές της πόλης. Περπάτησε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Περιπλανήθηκε στα σοκάκια πίσω από τα αργυροπρατεία. Χάζευε τα σπίτια και τα καταστήματα. Περπάτησε από εδώ και από εκεί. Δεν συνάντησε ψυχιζό ζώσα. Θα ήθελε ώρα ακόμη για το ξημέρωμα. Σε λίγο περνούσε έξω από την Αγία Σοφία. Ο μεγαλοπρεπής όγκος της σαν έβγαινε από τον ουρανό και αναγκάλιαζε όλη τη γη, όπως ο Θεός αγκαλιάζει τους ανθρώπους. Η ψυχή του Ανδρόνικου πήγε να αλαφραίνει. Ο Θεός με ρημνά για όλους. Κάτι θα έκανε και για εκείνον. Μπορεί αυτός να ήταν λίγος, μα ο Θεός ήταν μεγάλος. Δεν έπρεπε να απογοητεύεται. Τώρα βρισκόταν στο Μίλιον, στο σημείο 0 της Κωνσταντινούπολης. Πάντα τον εντυπωσίαζε αυτό το κτίσμα. Με τις 4 πύλες και το θόλο από πάνω τους, έμοιαζε με 2 ρωμαϊκές αψίδες τριάμβου, οι οποίες σχημάτιζαν ένα τετράγωνο κτίριο. Την κορυφή του θόλου κοσμούσαν τα αγάλματα του Κωνσταντίνου του Πρώτου και της μητέρας του Ελένης, με ένα σταυρό ανάμεσά τους, να κοιτούν στην Ανατολή. Κάτω από το θόλο υπήρχαν σκηνές από τον υπόδρομο. Ο Ανδρόνικος γνώριζε την ιστορία πίσω από αυτές. Μέχρι πριν λίγα χρόνια στο θόλο ήταν σχεδιασμένες εικόνες από τις 6 οικουμενικές συνόδους. Μετά όμως την οικονομαχική μανία, ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος αποφάσισε να τις καταστρέψει. Και στη θέση τους έβαλε τις ανώδυνες σκηνές του υποδρόμου. Στη βάση του κτηρίου αναγραφόταν οι αποστάσεις προς όλες τις πόλεις της αυτοκρατορίας. Από την Κωνσταντινούπολη. Ένα μεγάλο ηλιακό ρολόι από την εποχή του Ιουστινιανού του Πρώτου ήταν και αυτό εκεί.
Πάντα του άρεσε περνώντας να κοιτάει την ώρα. Όμως τώρα ήταν βράδυ και το ρολόι στεκόταν αμίλητο μες στο σκοτάδι. Δεν ήξερε τι ώρα ήταν, ούτε ήξερε που πήγαινε. Ακριβώς μπροστά του προς τα δυτικά απλωνόταν η μέση οδός. Έστριψε το βλέμμα του δεξιά. Ναόγκος της Αγίας Σοφιάς με το Πατριαρχείο κολλητά δίπλα της. Πιο δεξιά το Αυγουστέο και η Χαλκή Πύλη, η είσοδος του Μεγάλου Παλατιού. Έκανε στροφή γύρω από τον εαυτό του. Πιο δεξιά ακόμη ο τόσο εντυπωσιακός υπόδρομος. Και μετά, νάτι πάλι η μέση οδός, να απλώνεται μπροστά του σαν να τον καλεί. Χωρίς να διστάσει, άφησε να του ρουφήξει το σκοτάδι της. Περπάταγε ήρεμος, απολαμβάνοντας την ησυχία και τις μυρωδιές της βραγμένης φύσης. Η ψυχή του άνοιγε, μαλάκωνε, στρεφόταν στο δημιουργό της. Είχε διαρχίσει να ανεβαίνει στον ξηρόλοφο όταν συνειδητοποίησε για πού είχε βάλει πλώρη. Το μοναστήρι τον καλούσε και πάλι. Αυτή τη φορά όμως δεν πήγαινε για τον κώδικα ούτε για την ειρήνη. Ήθελε να ησυχάσει, ήθελε να προσευχηθεί.

0: Δεν μπήκε στο μοναστήρι, έκανε τον γύρο και βρέθηκε στο κημητήριο. Όλα τα καντιλάκια ήταν σβηστά. Η τάφη έρημη, η νεκρή ξεχασμένη. Δεν του άρεσε αυτό. Πήγε στους τάφους των μαρτύρων και άναψε τα καντήλια. Και μετά πήρε να ανάβει όποιο καντήλι έβλεπε να έχει λάδι. Κι άλλο, κι άλλο. Σε λίγη ώρα το κημητήριο είχε ζωντανέψει. Ένας φίλος το είχε επισκεφθεί. Οι αδύναμες φλόγες φώτιζαν ονόματα και ιστορίες. Η ψυχή του γαλήνεψε.
1: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό»,
0: ψιθύρισε. Έψαξε να βρει ένα μέρος να κάτσει. Ένα πέτρινο κάθισμα το φιλοξένησε. Ένιωθε γαλήνη. Μόνος, μέσα στο σκοτάδι, μόνος με τους νεκρούς. Αλλά κάθε άλλο παρά μόνος ένιωθε. Μια γλυκιά παρουσία, μια υπέροχη αίσθηση της παρουσίας του Θεού γέμιζε την ψυχή του. Όχι, δεν ήταν μόνος. Έσκυψε το κεφάλι και άρχισε να προσεύχεται.
1: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό, δώσε μου φώτιση».
0: Η ώρα περνούσε. Η νύχτα θα έδινε σε λίγο τη σκυτάλη στη μέρα. Τα πρώτα χρώματα στον ουρανό προανήγγειλαν την ανατολή του ηλίου. Ασυναίσθητα έβγαλε από την τσέπη του την επιστολή του πατρός Γερασίμου. Για μια ακόμη φορά τη διάβασε. «Αγαπημένο μου παιδί Ανδρώνικε, πόσο κοντά του τον ένιωθε εκείνη τη στιγμή. Αν λάβεις αυτή την επιστολή, δεν θα είμαι πλέον σε αυτό το μάταιο κόσμο». Αλήθεια, είχε αισθανθεί το τέλος του. «Μην ξεχνάς ποτέ τα χωρία του Ευαγγελίου». Μακάρι να μπορούσε να τα ξεχάσει, στοίχιοναν τη σκέψη του κάθε στιγμή. «Άφησέ τα να σε οδηγήσουν στη ζωή σου και σε αυτό που και οι δυο αγαπήσαμε».
1: «Αυτό προσπαθώ, αγαπημένα μου πατέρα Γεράσιμε, μα δυσκολεύομαι».
0: «Κάντο, αγόρι μου, όπως μου υποσχέθηκες, για να ησυχάσει η ψυχή μου. Κάντο και για την ειρήνη».
1: «Για τους δύο πιο αγαπημένους μου ανθρώπους. Πολύ θέλω να το κάνω, μα πώς».
0: «Να παρακαλείς το Θεό να σε οδηγήσει, όπως και εγώ τον παρακαλώ να σε προστατεύει».
1: «Ω Θεέ μου, αυτό σαν να το διαβάζω πρώτη φορά».
0: Έχει διαβάσει χιλιάδες φορές την επιστολή, αλλά αυτή η φράση το έχει ουσιαστικά ξεφύγει. Ο πατήρ Γεράσιμος του έχει υποδείξει πως δεν θα βρει τον κώδικα με τις δικές του φτωχές δυνάμεις. Του λέει ξεκάθαρα πως πρέπει να παρακαλέσει το Θεό να τον οδηγήσει. «Τίμα πάντοτε τις εικόνες. Με πατρική αγάπη, ο ελάχιστος εν μοναχής, αδελφός Γεράσιμος».

0: Η ποιότητα στα Αιρτζιανά έχει όνομα. Ραδιοφωνικό σταθμός Λιβύα.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ποια πρέπει να είναι η στάση των υπηκόων απέναντι στον ηγεμόνα? Σε αυτό το ερώτημα θα μας απαντήσει ο Νικόλος Μαυροκορδάτος στη σημερινή μας εκπομπή. Ας διαβάσουν οι σύμβουλοι με προσοχή την ιστορία του προφήτου Νάθαν και θα διδαχθούν πώς πρέπει να παρουσιάζουν την αλήθεια στους ηγεμόνες. Μπαίνοντας ο προφήτης στη βασιλική αυλή, άρχισε τη δίγησή του με αυτήν την έξυπνη ιστορία. «Ανυπόφερτο πράγμα συνέβη στο βασίλειό σου, κράτηστε βασιλεύ». Ήταν δύο άνδρες στην πόλη, ο ένας πλούσιος και ο άλλος πτωχός. Ο πλούσιος είχε πίμνια πολλά, πρόβατα και βοηδή, ενώ ο πτωχός δεν είχε τίποτε άλλο από ένα αρνάκι, το οποίο ζούσε μαζί με αυτόν και τα τέκνα του, τρώγοντας από το ψωμί του και ξαπλώνοντας την αγκαλιά του. Κατά τύχη επισκέφθηκε τον πλούσιο ένας ξένος οδοιπόρος και θέλοντας να τον φιλέψει, δεν πήρε από τα πρόβατά του, αλλά άρπαξε με βία την αμνάδα του πτωχού και με αυτήν ετοίμασε φαγητό για τον φιλοξενούμενό του. Για αυτήν λοιπόν την αδικία, πώς πρέπει να τιμωρηθεί ο κλέφτης εκείνος? «Ζή, Κύριος», είπε ο βασιλεύς, ο οποίος ήδη είχε εξοργιστεί κατά του ενόχου. «Ζή, Κύριος, είναι ένοχος θανάτου ο άνθρωπος που το έκανε αυτό». Τότε ο Νάθαν, μόλις άκουσε την απόφαση, θέλησε με τα ίδια του τα λόγια να τον καταδικάσει και του είπε αμέσως: «Εσύ είσαι, βασιλεύ, ο άνθρωπος που το έκανες αυτό». Βλέποντας ο Δαβίδ ότι πιάστηκε στο δίχτυ, καταδικάζοντας μόνος του τον εαυτό του, ύψωσε τα βλέμματα στον ουρανό, έκλεινε τα γόνατα στη γη και αναστενάζοντας με δάκρυα κράυγασε: «Ημάρτηκα το Κυρίο. Να πως ωφέλησε η αλήθεια, επειδή εκφωνήθηκε με τρόπο και στον κατάλληλο χρόνο, ενώ μπορούσε να την πει και με λόγια σκληρά, με τα οποία όμως δεν θα προσήλκυε τον βασιλιά και δεν θα πραγματοποιούσε με επιτυχία το έργο του Κυρίου του. Γι' αυτό η σύνεση, η οποία είναι το φως και ο οδηγός της ανθρώπινης ζωής, πρέπει να ρυθμίζει τα πάντα, διότι αυτή δείχνει στον κατάλληλο χρόνο τι πρέπει να κάνει και τι να αποφεύγει ο άνθρωπος. Αν αυτή κρατά το πιδάλιο, ακόμη και μέσα στην τρικυμία μπορεί με ασφάλεια και επιτυχία να δείχνει το δρόμο. Εάν όμως εγκαταληφθεί από αυτήν ο σύμβουλος, θα βρεθεί σε μεγάλη αμηχανία. Θα προσβάλλεται από παντού, όπως κλειδωνίζεται το πλοίο από την τρικυμία της θάλασσας όταν είναι χωρίς κυβερνήτη. Με ένα λόγο, αυτή είναι εκείνη που δείχνει τον τρόπο ενεργίας σε κάθε περίπτωση, χωρίς τον οποίο, όπως λέει ο ποιητής, τα πάντα οδηγούνται στον γκρεμό και αφανίζονται. Όλη λοιπόν η δύναμη της φρονήσεως βρίσκεται κατά την ερμηνεία των πολιτικών στο να αντιλαμβάνεται κανείς τη γνώμη του ηγεμόνα, διότι όπως χρέος του ναύτου είναι να γνωρίζει τους ανέμους και τα άστρα, διότι γνωρίζοντάς τα μπορεί με ευκολία να κυβερνήσει το τιμόνι, να απλώσει τα πανιά, να ρίξει τις άγκυρες, να αποφύγει τους κοπέλους και να προλάβει τις καιρικές μεταβολές, έτσι και ο σύμβουλος, γνωρίζοντας με ακρίβεια τα ήθη των ηγεμόνων, μπορεί να κατευθύνει τη γνώμη τους. Και αν με ενδύει ότι είναι θολός ο νους του ηγεμόνα, ας μιμηθεί τους ναύτες, οι οποίοι όταν δουν ότι σκοτεινιάζει ο ουρανός και αρχίζει να γίνεται τρικυμία, αμέσως αλλάζουν λίγο τα πανιά και ακολουθούν τους θυμωμένους ανέμους μέχρι ότου βρουν κάποιο κατάλληλο κόλπο να προσορμήσουν το πλοίο. Εάν όμως δεν γαλινεύει η θάλασσα, εάν η γνώμη του ηγεμόνα είναι τέτοια ώστε να μισεί πάντα και να αποστρέφεται την αλήθεια, τότε ο σύμβουλος, ας κοιτάει το δικό του συμφέρον και τη σωτηρία του διότι όπως όταν η θάλασσα είναι τρικυμισμένη και εξαγριωμένη, δεν τολμούμε να τις εμπιστευτούμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τα υπάρχοντά μας, έτσι και όταν οι αποφάσεις των κρατούντων είναι σκληρές και αμετάκλητες, νομίζω πως είναι παράλογο να τους λέει κανείς την αλήθεια. Εάν όμως ο σύμβουλος βρει ήρεμο και καλοδιάθετο τον ηγεμόνα, τότε δεν θα διακινδυνεύσει αν του πει ολοφάνερα την αλήθεια. Να το κάνει όμως με σύνεση και στον κατάλληλο χρόνο. Αλλά και οι ηγεμόνες, αν επιθυμούν να είναι μακροχρόνιος η ηγεμονία τους, πρέπει να δέχονται με ευχαρίστηση την αλήθεια και να ευεργετούν και να ευγνωμονούν τους συμβούλους τους, διότι αυτοί είναι οι ασφαλείς φύλακες και σωτήρες των βασιλείων τους.

Ο ηγεμός σαν πατέρας ας επιβάλλει φορτία μέτρια στο λαό και θα κυβερνά με ειρήνη το βασίλειό του. Πολλές φορές ας σκέπτεται ο ηγεμόν ότι τοποθετήθηκε στο ανώτατο αξίωμα της επικρατείας από τον ύψιστο Θεό για να είναι πατέρας του λαού και κοινός και δημόσιος. Γι' αυτό και έχει χρέος να περιποιείται τους υπηκόους του, να τους αγαπά σαν παιδιά του και να τους κατευθύνει. Είναι οικονόμος των δημοσίων υπαρχόντων, γι' αυτό πρέπει να προσέχει, να μη σφετεριστεί τίποτα από αυτά και το χρησιμοποιήσει για την κάλυψη των προσωπικών του αναγκών. Είναι διορισμένος για το καλό και τη φροντίδα των άλλων, γι' αυτό οφείλει να προτιμά το ξένο συμφέρον από την ανάπαυσή του. Ας έχει λοιπόν υπόψη του ότι η αγάπη του λαού προς τους άρχοντες είναι η μεγαλύτερη δύναμη της βασιλείας και ότι με την εύνοια μάλλον και με τις ευεργεσίες παρά με την αυστηρότητα και τις ποινές διοικούνται οι χρήσιμοι άνθρωποι, όπως το επιβεβαιώνει ο σοφότατος των βασιλέων ο Σολομών στο 20ο κεφάλαιο των Παροιμιών. Τον θρόνο του τον ενισχύει η πραότης. Γι' αυτό και ο Ξενοφών παρουσιάζει τον κύριο να λέει: «Δεν είναι αυτό το χρυσό σκύπτρο που περιφρορεί του βασίλειό μου, αλλά το πλήθος των φίλων. Και αυτοί αποκτώνται με τις ευεργεσίες των ηγεμόνων. Γι' αυτό σφάλουν όσοι πιστεύουν ότι με τις παροχές που δίδονται εξασθενούν τα βασίλεια. Μάρτυρας είναι ο Αλφόνσος, ο βασιλέας της Σικελίας, περίβλεπτος άνδρας εξαιτίας της μεγάλης του γενεοδορίας. Γι' αυτό όταν το ρώτησαν οι δικοί του τι θα κρατούσε για τον εαυτό του εφόσον σε τόσους πολλούς τόσο πολλά εχάριζε, απάντησε: «Αυτά τα ίδια που χαρίζω». Λόγος όντως γενναίος και αντάξιος τέτοιου ήρωος. Με αυτά τα λόγια ήθελε να δείξει ότι τα πλούτη και οι δωρεές που προσφέρονται στους καλούς ανθρώπους αποτελούν τη σταθερότερη δύναμη της βασιλείας και τον ακένωτο θησαυρό όλης της πολιτείας, διότι καλύτερα περιφρουρείται το βασίλειο με τις ευεργεσίες παρά με τη δύναμη των αρμάτων.

Αν ο Γάλβας, άνθρωπος φιλοχρήματος, φιδωλούς του δικού του πλούτου και πλεονέκτης του δημοσίου, διεμήραζε τη συνηθισμένη δωρεά στους στρατιώτες του, ίσως να μην έχανε τη ζωή του, αλλά και τη βασιλεία του. Είναι ολοφάνερο, λέγει ο Τάκητος, πως με κάθε παραμικρή φιλοδωρία μπορούσε να καταπραίνει το στρατό ο φιλάργυρος αυτός γέρον. Ας μην νομίζει λοιπόν ο ηγεμόν ότι προσφέροντας τους θησαυρούς του θα πτωχεύσει, διότι όταν χαρίζει δεν χάνει αλλά αποταμιεύει. Και αυτό άριστα του είχε εφαρμόσει ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος είχε χαρίσει στους φίλους του τόσο αναρρύθμιτα πλούτη που σχεδόν άδειασε το θησαυροφυλάκιο του βασιλείου του. Γι' αυτό και ο Περδίκας, ένας από τους οικείους του, του είπε «Τι σου έμεινε τώρα, βασιλιά?» Και εκείνος απάντησε «Η ελπίδα», διότι ήξερε ότι σε ώρα ανάγκης θα μπορούσε με το μέσο της αγάπης να εξαντλήσει από την ίδια πηγή όσα της έδωσε με απλοχεριά.

0: Όντως είναι αξιοθαύμαστη η ευγνωμοσύνη αυτού του μεγάλου βασιλιά, ο οποίος φρόντιζε το λαό του όπως ο πατέρας τα παιδιά του. Γι' αυτό και ο Κύρος παρομοίαζε τον καλό βασιλιά με τον Ποιμένα, διότι όπως ο Ποιμήν φροντίζει μέρα και νύχτα να βρει καλή βοσκή και τόπο κατάλληλο για τα πρόβατά του, έτσι και ο βασιλιάς πρέπει να φροντίζει και να γρυπνεί για τη σωτηρία του λαού του. Αυτό έγραψαν στα χρυσόβουλά τους οι βασιλείς Ουάλης και Μαρκιανός. Τη ημετέρας φιλανθρωπίας έργων εστί να προνοώμεν δια τους ενδεείς και να επιμελώμεθα να μη λείψει της πτωχής η αναγκαία τροφή. Υπέροχο είναι και εκείνο που αναφέρει η Αγία Γραφή για έναν βασιλιά. Παρακαλούσε ο λαός κάποιον άρχοντα να γίνει βασιλιάς του. Ο ίδιος όμως, γνωρίζοντας την πτώχεια του, είπε: «Δεν μπορώ να γίνω αρχηγός του λαού αυτού, διότι στο σπίτι μου δεν υπάρχει ούτε άρτος ούτε ημάτιο». Σαν να ήθελε με αυτό να δείξει ότι δεν πρέπει να δέχεται το βασιλικό σκύπτρο όποιος ή δεν μπορεί ή αδιαφορεί να θρέψει το λαό του. Ασφαλώς κακότροποι ηγεμόνες πρέπει να θεωρούνται εκείνοι οι οποίοι δεν αποβλέπουν σε τίποτε άλλο από την έγκλη της εξουσίας. Και πιστεύω πως αυτοί δεν δόθηκαν σαν δώρο από το Θεό στο λαό, αλλά ότι ο λαός δόθηκε και υποδουλώθηκε σε αυτούς. Διότι όπως τα άστρα χρησιμοποιούν τη λάμψη τους για την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων, έτσι και οι άρχοντες έχουν το αξίωμα αλλά συνδεδεμένο πάντα με το χρέος και την εργασία. Διότι τους δόθηκε και από τον Θεό και από τους ανθρώπους η επαρχία τους για να την περιθάλπουν και να την περιποιούνται και όχι για να την παραμελούν. Όντως είναι αξιέπαινος ο ηγεμόν εκείνος ο οποίος ενώνει σε μια άλυτη ενότητα τα δύο αυτά διαφορετικά πράγματα, την δύναμη και την επίοικια. Και όταν οι υπήκοοι τον βλέπουν να προβάλλει ενώπιόν τους, έχουν τη γνώμη ότι δεν βλέπουν άνθρωπο θνητό, αλλά κάποιον Θεό ευεργετικό και σωτήριο. Και επειδή βρίσκεται μεταξύ του φόβου και της αγάπης, δεν ξέρουν πώς να τον ονομάσουν. Κύριο εξαιτίας της εξουσίας που κατέχει ή πατέρα εξαιτίας της αγάπης του, διότι όντως οι υπήκοοι είναι αδελφοί και τέκνα και όχι δούλοι και σκλάβοι.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Αγία Οσιοπαρθένο Μάρτυρα Παρασκευή. Ψάλουν μοναχές της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Λιβαδιάς.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παζώ. Ότι και τε δίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτεσα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκου. Ακουστόν ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ λύπησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγω. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτήρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκισίσα έμε η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίαση και αφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίρισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίσθη σου. Ό,τι ήθελησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους και ελεησόν με ο Θεός σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των εν ασκήσει λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Οσιοπαρθένου Μάρτυρος Παρασκευής, εις και την Ιεράν Παράκληση ετελέσαμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Αγία Οσιοπαρθενομάρτυρα Παρασκευή. Έψαλαν μοναχές της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Λιβαδιάς.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε και χρόνια πολλά στη φίλη μας την Παρασκευή. Παρασκευούλα, χρόνια σου πολλά και ευλογημένα. Δώρο σήμερα σε όσους γιορτάζουν, θα κάνουμε το συναξάρι της Αγίας Παρασκευής. Για σήμερα και για αύριο, τη θέση του διηγήματός μας θα έχουν δύο συναξάρια Αγίων. Η βία των Αγίων είναι ό,τι πιο ωφέλιμο, παιδιά. Έτοιμοι, πάμε λοιπόν, ας μην καθυστερούμε.

Παρακαλούσαν λοιπόν το Θεό να εκπληρώσει την επιθυμία τους, αν βέβαια αυτό ήταν σύμφωνο με το Άγιο θέλημά του. Γνώριζαν ότι ο καλός Θεός δεν αρνείται να εκπληρώσει τις επιθυμίες μας όταν αυτές είναι για το συμφέρον της ψυχής μας. Όσα πάλι γνωρίζει με την πασοφία του ότι δεν θα μας ωφελήσουν, δεν μας τα παραχωρεί, ακόμα κι αν τον παρακαλούμε. Έτσι μας προστατεύει από άδικες ταλαιπωρίες και δυστυχίες.

Θεός άκουσε την προσευχή του Αγάθωνα και της πολιτείας. Είδε την υπομονή και την καλή τους προαίρεση και τους χάρισε ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. Το ονόμασαν Παρασκευή, επειδή γεννήθηκε η μέρα Παρασκευή. Την μεγάλωσαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, βοηθώντας την να αγαπήσει από μικρή την προσευχή, την νηστεία, τη μελέτη των ιερών βιβλίων της Εκκλησίας. Η Παρασκευή, ακολουθώντας το ευλογημένο παράδειγμα των γονιών της, έμαθε από νωρίς να αισθάνεται την Εκκλησία σαν το σπίτι της και έψαχνε ευκαιρίες για να βρίσκεται εκεί. Προσπαθούσε ακόμη να διατηρεί το σώμα και την ψυχή της καθαρά από κάθε άσχημη σκέψη και πράξη. Έτσι, όσο μεγάλωνε, έλαμπαν τα χαρίσματά της και όλοι τη θαύμαζαν για τη σύνεση και την καλοσύνη της. Πολλοί άρχοντες του καιρού εκείνου τη ζήτησαν για γυναίκα τους. Αυτή όμως αγαπούσε τη μοναχική ζωή και δεν ήθελε να παντρευτεί.

Όταν έγινε 20 χρονών, οι γονείς της πέθαναν και της άφησαν για κληρονομιά την μεγάλη περιουσία τους. Η Παρασκευή, χωρίς να χάσει καιρό, τα μοίρασε όλα στους φτωχούς και αφού επέλεξε την μονή της μετανοίας της, εκάρη μοναχή. Έζησε εκεί με αυταπάρνηση, κάνοντας απόλυτη υπακοή στην ηγουμένη. Έτσι, μέσα σε λίγο καιρό, έφτασε σε μεγάλα μέτρα αγιότητας.

εκείνη την εποχή ο χριστιανισμός δεν ήταν ακόμα η επίσημη θρησκεία του Ρωμαϊκού κράτους και πολλοί άνθρωποι ζούσαν ακόμα στην πλάνη των ειδώλων. Η Αγία γνώριζε τη δυστυχία αυτών των ανθρώπων και τους λυπούταν γιατί δεν γνώριζαν την αλήθεια. Η μεγάλη της αγάπη την έκανε να θέλει να κηρύξει και σε αυτούς τον Χριστό. Πήρε λοιπόν ευλογία από την Ηγουμένη και κίνησε για τη Ρώμη, όπου έβαλε σε εφαρμογή το θεάρεστο έργο της. Το κήρυγμά της ήταν γεμάτο από αγάπη και θεία φώτιση και έκανε πολλούς ειδωλολάτρες και Εβραίους να πιστέψουν στον Χριστό και να βαπτιστούν. Κάποιοι όμως από τους Ιουδαίους, βλέποντας τους ομοεθνείς τους να εγκαταλείπουν την πατρική τους θρησκεία και να βαπτίζονται χριστιανοί, φθόνησαν την Αγία και την κατηγόρησαν στο βασιλιά της Ρώμης, τον Αντωνίνο. Εκείνος διέταξε να την οδηγήσουν αμέσως μπροστά του. Στην αρχή προσπάθησε με γλυκόλογα να παρασύρει την νεαρή μοναχή στην ψεύτικη πίστη του. Η Αγία όμως δεν υπέκυψε στις υποσχέσεις του και εκείνος διέταξε να τη βασανίσουν άγρια. Διέταξε μάλιστα να βάλουν μια σιδερένια περικεφαλαία στη φωτιά, ώσπου να πυρώσει και ύστερα να τη φορέσουν στην Αγία. Πίστευε ο ανόητος

Με αυτόν τον τρόπο θα την έκανε να φοβηθεί και να εγκαταλείψει την πίστη της. Όμως ο παντοδύναμος Θεός δεν άφησε αβοήθητη τη δούλη του. Όταν τις φόρεσαν οι στρατιώτες την περικεφαλαία, όχι μόνο δεν κάηκε, αλλά αντίθετα αισθανόταν δροσιά, σαν να είχε βρέξει το κεφάλι της με κρύο νερό. Αυτό το παράδοξο θαύμα έκανε πολλούς από τους ειδωλολάτρες που παρακολουθούσαν να πιστέψουν στο Χριστό.

Ο βασιλιάς, μην αντέχοντας τέτοια ταπείνωση, διέταξε να τους θανατώσουν όλους. Και έτσι τους χάρισε άθελά του το μεγαλύτερο δώρο, τον παράδεισο. Στη συνέχεια διέταξε να φυλακίσουν την Αγία μέχρι να αποφασίσει με τι είδους θάνατο θα την τιμωρήσει.

τα μεσάνυχτα και ενώ η Αγία Παρασκευή προσευχόταν, εμφανίζεται μπροστά της άγγελος κρατώντας στα χέρια του ένα λαμπρό στεφάνι και έναν σταυρό και της λέει: «Έχε θάρρος, Παρασκευή, μη φοβάσαι τις απειλές του τυράννου. Ο Κύριος θα βρίσκεται πάντα κοντά σου και θα σε βοηθάει σε κάθε δυσκολία». Κατόπιν, αφού έλυσε τα δεσμά της, πέταξε στους ουρανούς. Η εμφάνιση του αγγέλου εμψύχωσε τόσο πολύ την Αγία, ώστε ξεχνώντας την κούραση και την ταλαιπωρία, συνέχισε να προσεύχεται ασταμάτητα ως το πρωί.

Όταν ξημέρωσε και πήγαν οι στρατιώτες να βγάλουν την Αγία από το κελί της, ξαφνιάστηκαν βλέποντας λυμμένες τις αλυσίδες. Δεν τόλμησαν όμως να πούν τίποτα, παρά μόνο την οδήγησαν και πάλι στον βασιλιά. Άραγε Παρασκευή έβαλες μυαλό μετά τη χθεσινή σου τιμωρία, ή επιμένεις ακόμα στις ανοησίες της πίστεώς σου? Της είπε ο βασιλιάς: «Νομίζεις, βασιλιά, ότι με αυτόν τον τρόπο θα με κάνεις να αρνηθώ τον Χριστό? Μα πιο εύκολο είναι να λυγίσεις το σίδερο παρά να αλλάξεις τη γνώμη μου. Αν θέλεις κιόλας, δοκίμασε και θα δεις τη δύναμη του Θεού των χριστιανών». Ο βασιλιάς έγινε έξαλλος και διέταξε να την βασανίσουν. Η Αγία όμως υπέμενε με ανδρεία τις τιμωρίες, περιγελώντας την αδυναμία των ψεύτικων θεών. Καταλαβαίνοντας πια ο Αντωνίνος ότι δεν μπορούσε να την πείσει με κανέναν τρόπο, αποφάσισε να τη θανατώσει. Έτσι τουλάχιστον θα σταματούσε να τον ταπεινώνει και να περιγελά την πίστη του. Διέταξε λοιπόν να γεμίσουν ένα μεγάλο καζάνι με πίσα και λάδι, και αφού το ζεστάνουν στη φωτιά μέχρι να βράσει, να βάλουν μέσα την Αγία. Έτσι και έγινε. Όμως και τώρα ο Χριστός βοήθησε τη δούλη του, και έτσι η Παρασκευή, αντί να καεί μέσα στο καζάνι, δροσιζόταν. Βλέποντας ο βασιλιάς αυτό το μεγάλο θαύμα, σάστησε και δεν μπορούσε να εξηγήσει το φαινόμενο. Πλησιάζει τότε την μάρτυρα και της λέει: «Ραντισέ με, Παρασκευή, με το λάδι που έχει μέσα ο Λέβητας, για να δω αν καίει αληθινά, γιατί νομίζω ότι ονειρεύομαι». Η Αγία υπάκουσε και, γεμίζοντας λάδι τις χούφτες της, το έριξε στο πρόσωπο του βασιλιά. Το καυτό λάδι έπεσε στα μάτια του και παρευθύς ο Αντωνίνος τυφλώθηκε. Τρομοκρατημένος το βασιλιάς και σφαδάζοντας από τους δυνατούς πόνους, άρχισε να την παρακαλεί: «Λυπήσου με, δούλη του αληθινού Θεού, δώσε μου ξανά το φως μου και εγώ θα πιστέψω στο Θεό που κηρύττει της». Τότε η Αγία βγήκε από το καζάνι και, αφού προσευχήθηκε στον Χριστό, θεράπευσε τα μάτια του βασιλιά. Ο Αντωνίνος, βλέποντας πια την παντονδυναμία του αληθινού Θεού, απαρνήθηκε την ειδωλολατρία και βαπτίστηκε στο όνομα της Αγίας Τριάδος.

Μετά από όλα αυτά, η Αγία Παρασκευή έφυγε από τη Ρώμη και συνέχισε να κηρύττει την πίστη του Χριστού σε άλλες πόλεις. Σε μία από αυτές βασίλευε κάποιος Ασκληπιός, ο οποίος έμαθε τα σχετικά με την Αγία και την κάλεσε σε απολογία. «Από πού είσαι, γυναίκα, και ποιος είναι αυτός ο νέος Θεός που διδάσκεις?» «Το από πού είμαι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο Θεός όμως που κηρύττω δεν είναι νέος όπως νομίζεις, αλλά παλαιότερος από όλο τον κόσμο. Αυτός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και ό,τι υπάρχει σε αυτά. Αυτός πάλι από τη μεγάλη του αγάπη για μας, τους ανθρώπους, ήρθε στη γη και έγινε άνθρωπος, όμοιος με μας, αλλά αναμάρτητος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σταυρώθηκε για χάρη μας. Και ύστερα από 3 ημέρες αναστήθηκε και τέλος αναλήφθηκε στον ουρανό. Αυτός ο Θεός θα έρθει πάλι στον κόσμο με τη Δευτέρα παρουσία Του για να μας κρίνει ανάλογα με τις πράξεις μας. Αυτόν κηρύττω και ομολογώ, και όχι τους δικούς σου θεούς, τους ψεύτικους και ανίσχυρους. Στο άκουσμα αυτών των λόγων, ο βασιλιάς ταράχτηκε. Δεν ανεχόταν να μιλάνε κατά αυτόν τον τρόπο για τα είδωλα, αλλά δεν άντυχε να ακούσει και την αλήθεια. Έτσι έδωσε διαταγή να την στείλουν έξω από τα τείχη της πόλης, σε ένα μέρος που φόλιαζε ένας φοβερός δράκοντας. Εκεί συνήθιζαν να στέλνουν τους κατάδικους για να τους κατασπαράξει το θηρίο. Όταν ο δράκος είδε την Αγία, βρυχήθηκε άγρια και ανοίγοντας το στόμα του κινήθηκε προς το μέρος της. Αυτή, χωρίς να ταραχτεί, γυρίζει και του λέει: «Πονηρό θηρίο, έφτασε η στιγμή να πεθάνεις, διότι θανάτωσες πολλούς αθώους ανθρώπους μέχρι σήμερα». Και με αυτά τα λόγια έκανε το σημείο του σταυρού και φύσηξε 3 φορές τον δράκοντα. Και το θαύμα έγινε. Ο φοβερός δράκος κυλίστηκε κάτω, σαν να τον χτύπησε κάποια αόρατη δύναμη, και έπεσε νεκρός. Βλέποντας ο βασιλιάς Ασκληπιός και ο λαός το θαύμα, πίστεψαν στον Ιησού Χριστό και βαπτίστηκαν. Η Αγία Παρασκευή ευχαρίστησε το Θεό που την χρησιμοποίησε για μία ακόμα φορά για να φανερώσει την αλήθεια στον κόσμο, και έφυγε για να κηρύξει τον Χριστό και σε άλλες πόλεις.

Κάποια μέρα έφτασε σε μια περιοχή που βασίλευε ένας πολύ σκληρός βασιλιάς, ο Ταράσιος. Αυτός, όπως και οι προηγούμενοι βασιλιάδες, την συνέλαβε και τη βασάνισε άγρια. Όμως και πάλι ο Θεός προστάτευσε την Αγία, θεράπευσε τις πληγές της και τη δυνάμωσε ακόμα περισσότερο από πριν. Ακόμα και τα αγάλματα του ειδωλολατρικού ναού της πόλης σωριάστηκαν κάτω μόνο με την προσευχή της Αγίας. Όλα αυτά τα θαύματα οδήγησαν πλήθη λαού στη χριστιανική πίστη. Αυτό όμως εξόργησε τους ιερείς των ειδώλων και τον βασιλιά, που έδωσε διαταγή να την θανατώσουν. Όταν οι στρατιώτες την οδήγησαν στον τόπο της καταδίκης, η Αγία ζήτησε να την αφήσουν για λίγο να προσευχηθεί. Οι στρατιώτες υπάκουσαν και η Αγία γονάτισε και, σηκώνοντας τα χέρια στον ουρανό, ευχαρίστησε το Θεό που την αξίωσε να υποστεί τόσα βάσανα και να μαρτυρήσει για την αγάπη του. Ύστερα τον παρακάλεσε να βοηθά και να προστατεύει όσους χριστιανούς γιορτάζουν τη μνήμη της και την επικαλούνται στην προσευχή τους. Όταν τελείωσε την προσευχή της η Αγία, ακούστηκε βροντί από τον ουρανό και μια φωνή που έλεγε: «Άκουσα την προσευχή σου, Παρασκευή, και θα γίνει ό,τι ζήτησες». Ύστερα και από αυτό το θαύμα, η Αγία Παρασκευή δέχθηκε με μεγάλη χαρά το θάνατο. Έτσι εκπληρώθηκε η επιθυμία της να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Το σώμα της το πήραν κρυφά οι χριστιανοί και το ενταφίασαν με μεγάλες τιμές, δοξάζοντας και ευχαριστώντας το Θεό. Ο Χριστός μας τηρεί μέχρι τις μέρες μας την υπόσχεση που της έδωσε. Έτσι η Αγία Παρασκευή κάνει πολλά θαύματα σ' όσους την επικαλούνται με πίστη στην προσευχή τους. Ιδιαίτερα θαυματουργεί σ' όσους έχουν ασθένειες των ματιών, δίνοντάς τους, όπως και στον βασιλιά Αντωνίνο, τόσο τη σωματική, όσο και την πνευματική υγεία. Αμήν.

Μηνύματα από τον Άμβονα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

ακατανόητα και ανερμήνευτα είναι σεβασμιότατε Άγιε Δέσποτα, σεβαστών πρεσβυτέριων ευλαβές εκκλησίασμα, ακατανόητα είναι τα ρήματα του σημερινού Ευαγγελίου. Για ποιους? Για τους ανθρώπους εκείνους που έχασαν την πηξίδα της ζωής, που έχασαν την πίστη στον αληθινό Θεό και θέλουν τα πάντα να τα ερμηνεύσουν με τη λογική και επομένως δεν μπορούν να κατανοήσουν τα βαθιά νοήματα του Ευαγγελίου, όπως και το σημερινό συγκλονιστικό γεγονός που μας ανέφερε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ο Κύριος μας βρίσκεται στην έρημο και η έρημος γίνεται πολυσύχναστος πόλης. Ο άνθρωπος όταν ζει μέσα σε μία πολυσύχναστο πόλη, όταν ζει με πολλούς άλλους ανθρώπους, κουράζεται, νιώθει μία ανία, μία κόπωση, θέλει κάπου να βγει. Τον κουράζει η ανάμιξη της ζωής του με άλλους ανθρώπους. Και όπως κατήντησαν σήμερα οι μεγάλες τέρα του πόλης,

Ήρθε και ο Κύριός μας για να προσευχηθεί ως άνθρωπος εις τον ουράνιο Πατέρα, ο Υιός του Θεού του Μονογενούς, και γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι τρέχουν κοντά του. Σαν μαγνήτης είναι η μορφή του Χριστού. Τρέχουν να τον δουν, να τον ακούσουν, να τον απολαύσουν. Και ενώ σήμερα βρίσκεται στην έρημο με τους μαθητάς του, πλήθη ανθρώπων συνέρευσαν από τις γύρω πόλεις και χωριά για να τον ακούσουν. Η διδασκαλία του ήταν γλυκιά, ήταν ελκυστική, και η μορφή του και μόνον τους αγίνευε και τους μάγευε, και κρέμαντο από τα χείλη ακούονται στη διδασκαλία του Χριστού και θαυμάζοντες έλεγαν: ουδέποτε ελάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Και μια ολόκληρη ημέρα άκουγαν το λόγο του Θεού και δεν κατάλαβαν πότε πέρασε η ώρα, πότε κύλησε ο χρόνος. Δεν είναι σαν εμάς που ψάχνουμε το ρολόγι μας, πόση ώρα κάναμε στην εκκλησία, γιατί κουραστήκαμε, γιατί νιώθουμε μια κόπωση, γιατί θέλουμε να τακτοποιήσουμε κι άλλες δουλειές. Όταν η ψυχή του ανθρώπου γλυκαίνεται, δροσίζεται, μαγεύεται, απαλύνει, αναπαύεται, ξεκουράζεται, τότε αδελφοί μου δεν μετράει ο χρόνος. Δεν καταλαβαίνει πότε πέρασαν, ιδίως όταν είναι ευχάριστες οι στιγμές, δεν καταλαβαίνουμε πότε έφυγε ο χρόνος. Αυτό έπαθαν και οι άνθρωποι σήμερα που ήταν κοντά στο Χριστό. Και βράδιασε και οι μαθητές ανησύχησαν. Γιατί ανησυχούν? Γιατί όλος αυτός ο κόσμος, αυτό το πλήθος των ανθρώπων, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, δεν έβαλαν μπουκιά στο στόμα σήμερα. Και όμως βράδιασε και πρέπει να πάνε στα γύρω χωριά και τις πόλεις να βρούνε τρόφιμα για να χορτάσουν την πείνα. Και όμως, αδελφοί μου, η ανησυχία τους αυτή δεν σταμάτησε στο ότι το σκέφτηκαν μόνο, αλλά προχώρησαν. Πήγαν στον Κύριο και του λένε: διδάσκαλε, βράδιασε η μέρα, απόλυσον τους όχλους, άφησε ελεύθερα το λαό να πάει να τραφεί, είναι νηστικός όλη την ημέρα. Και ο Κύριος τους είπε: μα δώστε τους εσείς να φάνε, δεν έχετε να τους δώσετε να φάνε? Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει πως είχαν μια πληροφορία πως ένα παιδί είχε 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψάρια. Λέει: έχουμε 5 άρτους και 2 ψάρια. Λέει: φέρτε μου εδώ τους άρτους και τα ψάρια. Ίσως θα πούν οι άθροι και οι άπιστοι: γελία πράγματα. Για αυτούς που δεν πιστεύουν είναι γελία. Για μας όμως που πιστεύουμε, στα χέρια του Χριστού ο άρτος και τα ψάρια πολλαπλασιάζονται και δίδονται στους Αποστόλους και Απόστολοι στο λαό. Και αφού κάθισαν πρασιές στην πλαγιά του βουνού, 50-50 και 100-100, μοίρασαν με τάξη το ψωμί και τα ψάρια και έφαγε ο λαός αυτός. Ναι, έφαγε και χόρτασε και περίσεψε ψωμί και το μάζεψαν για να δούμε και εμείς σήμερα. Είναι ένα μάθημα που σπαταλούμε τα αγαθά που διαθέτουμε και τα πετούμε στα δοχεία απορριμμάτων. Μάζεψαν 12 κοφίνια από άρτους, δεν τα πέταξαν. Γι' αυτό, αδελφοί μου, εμείς που μεθύσαμε από τα αγαθά, εμείς που απολαμβάνουμε την αυθονία των αγαθών, εμείς που τα έχουμε όλα, υπάρχουν κάποιοι άλλοι πεινασμένοι που χάνεται η ζωή των, γιατί δεν έχουν να τραφούν. Όταν εμείς σπαταλούμε, κάποιοι άλλοι θα μείνουν νηστικοί. Έτσι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: όλα τα αγαθά της γης είναι μετρημένα μέχρι και το γραμμάριο. Όταν όλοι μας δικαιούμεθα από 1/4 του ψωμιού, αν όμως φάμε εμείς και τα 4/4 του άρτου, κάποιοι θα μείνουν νηστικοί. Έτσι

Τα αγαθά της γης είναι για όλους τους ανθρώπους και όταν οι έχοντες τα σπαταλούν, κάποιοι άλλοι θα αποθάνουν από την πείνα. Αυτό είναι, αδελφοί μου, με λίγα λόγια, το θαύμα του σημερινού Ευαγγελίου. Τι όμως μηνύματα μας φέρνει το σημερινό Ευαγγέλιο? Πρώτα-πρώτα, αδελφοί μου, πρέπει να πούμε ότι όποιος έχει μια υπερβολική αγωνία για τα προβλήματά του, για τα βιωτικά του θέματα, για την επιβίωσή του, αυτός δεν πιστεύει στην πρόνοια του Θεού. Δεν κάνουμε δεύτερο παιδί, γιατί ποιος θα το ταΐσει, ποιος θα τα θρέψει? Αχ, αδελφοί μου, αν πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού, δεν είπε ο Κυριός μας βλέπετε τα πετεινά του ουρανού, ούτε θερίζουν, ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, κι όμως και τα πετεινά του ουρανού επιβιώνουν. Βλέπετε τα άνθη του αγρού, βλέπετε τα κρίνα του αγρού. Όλα είναι αφημένα και παραδομένα στην πρόνοια του Θεού. Ναι, αδελφοί μου, στην πρόνοια του Θεού, και περισσότερο εμείς οι άνθρωποι που είμεθα το τελειότερο των δημιουργημάτων. Ο Θεός μας φροντίζει, ο Θεός μας αγαπά, αρκεί εμείς να το εμπιστευόμεθα. Αγχωνόμαστε από τα προβλήματα, από τις δυσκολίες, από τις θλίψεις, από τα βάσανα. Αλλά όμως, αδελφοί μου, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και εις αυτόν πρέπει να καταφεύγουμε. Μετά από την πτώση του, ο άνθρωπος ένιωσε τα συντρίμμια της ανυπακοής του και της αμαρτίας του. Όμως δεν πρέπει να λησμονούμε πως μέσα στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου έμειναν κάποια γνωρίσματα, κάποιες δωρεές, κάποια ταλέντα, κάποια ψυχικά χαρίσματα στον άνθρωπο. Έμεινε η επιθυμία του αναζητήσε τον Θεόν, και αυτή η επιθυμία είναι βαθιά ριζωμένη. Οι επιστήμονες το λένε θρησκευτικό συνέστημα. Όλοι οι άνθρωποι αναζητούν το Θεό. Πάντες, έτσι έλεγε ο Όμηρος, πάντες δε Θεόν χατέωση. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό. Μια μυστική δύναμη τον ελκύει και τον τραβάει προς τον Θεό. Τον ανεβάζει και αναζητάει το Θεό για να λατρεύσει το Θεό. Δεν υπάρχει κανένας λαός, καμιά φυλή, κανένα έθνος και κανένα γένος της γης που να μην έχει βωμούς θυσιαστήρια για να λατρεύει και να υμνεί και να δοξολογεί τον Θεό. Αυτή η μυστική δύναμη όμως έρχεται κάποια στιγμή που κάμπτεται από την επιθυμία να δούμε τον κόσμο αυτόν, να θεοποιήσουμε τον κόσμο, να λατρεύσουμε τα κτίσματα παρά τον κτίστην. Και είναι η εποχή η δική μας κατά την οποία οι άνθρωποι λησμόνησαν το Θεό και ψάχνουν να βρουν τα είδωλα, να λατρεύσουν και να υμνήσουν, αλλά και να φύγουν από τον αληθινό τους προορισμό. Γεννήκαμε όλο σάρκα, γεννήκαμε όλο ύλη, ενώ ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τα υψηλά, για τα μεγάλα, για τα ουράνια, για τα αιώνια. Εμείς γεννήκαμε άνθρωποι που σε τίποτε δεν διαφέρομαι από τους τυφλοπόντικες που ζούμε μέσα στο χώμα και στη λάσπη. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, που θα γλεντήσουμε, που θα διασκεδάσουμε? Άρτων και θεάματα ζητάει ο άνθρωπος στην εποχή μας. Έμειναν μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, έμειναν οι θεϊκές ευλογίες. Μία από αυτές είναι, όπως είπαμε, και η επιθυμία του ανθρώπου να αναζητεί την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Ο θυμός, αδελφοί μου, είναι ένα δώρο του Θεού μέσα στον άνθρωπο, αλλά όμως να το χρησιμοποιούμε εναντίον του κακού και της αμαρτίας. Εμείς οργιζόμαστε και βλαστημούμε, οργιζόμαστε
και ξυλοδέρνουμε τα παιδιά μας. Οργιζόμαστε και χτυπούμε τη γυναίκα μας σαν να είναι κανένα ζώο και δεν είναι η σύντροφος της ζωής μας και δεν είναι ένα κομμάτι της ζωής μας και δεν είναι το ίμιση του εαυτού μας. Και ύστερα απορούμε γιατί η γυναίκα φεύγει από το σπίτι και εγκαταλείπει τη συζυγική στέγη. Θυμώνουμε και σκοτώνουμε το συνάνθρωπό μας. Για το ψηλού πίδημα σκοτώνονται οι άνθρωποι, πέφτουν χειροβοβίδες, δουλεύουν τα καράσνικοφ και ο φόβος και ο τρόμος κατέχει όλους μας. Πού οδηγούμεθα, σε ποια κοινωνία και σε ποια εποχή ζούμε? Εποχή χωρίς Θεό, χωρίς φόβο Θεού, χωρίς νόμους Θεού, χωρίς ασφάλεια μέσα στον τόπο μας και στην πατρίδα μας που ήταν άλλοτε ένα κομμάτι του παραδείσου. Έμεινε όμως μέσα στον ψυχικό μας κόσμο και μια δύναμη μυστική, και αυτή είναι η ελπίδα, αδελφοί μου. Ο άνθρωπος ελπίζει. Δεν βλέπετε το Γιώργο? Κουράζεται, αγωνιά, σπέρνει και πιστεύει πως θα θερήσει. Δεν φίδεται τον κόπον, δεν σκέπτεται τις δαπάνες που κάνει. Ελπίζει ότι όλα θα πάνε καλά.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Αύριο 27 Ιουλίου η Εκκλησία μας θυμά τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού και Αναργύρου. Στη συνέχεια από την Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος στο Χρυσόκαστρο της Καβάλας θα παρακολουθήσουμε την πανηγυρική Ιερά Αγρυπνία.

Αν δεν θα προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεν θα προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεν θα προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός με μεγαλήν θυσφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να είναι δύσκον αβαλόμενος φως το σημάτιο. Τίνουν τον ουρανόν ο σιδέρινο, στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι τη νεύει την επίβαση να περιπατών επιπτερήγων ανέμων, οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα, που θεμελιώνει η γη επί την ασφάλεια αυτή, που κληθείστε ει τον αιώνα του αιώνα, άβυσο ο σημάτιο, το περιβόλαιο αυτό επί των ωραίων στη σαντοίδατα, από επιτιμή σε όσου φέψονται, από φωνή βροντίσου, δηλιάσουση, αναβαίνουν στην όρη και κατεβαίνουν στην παιδεία ει των τόπων, όνε θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου παρελεύσουν του δε επιστρέψου ή καλύψε την γη. Εξ αποστέλων πηγά σεν πάραξη. Αναμέσων των δαρέων διαλέψονται ύδατα. Ποτιού ή πάντα τα θηρία του αγρού προσδόξονται όνα γρίζει ψεν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών. Δώσου στη φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού. Από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Εξ ανατέλων πόρτων της κτίνησης και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγήν άρτων εκ της γης και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου. Το ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτους καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου. Εκέδρε του λιβάνου άσε φύτευτας. Εκεί στρουθεί ενωσεύσουση του ερωδίου κατοικία γίνεται αυτών. Όλοι τα υψηλάτε σε λάθος, πέτρα καταπηγή της λαγωής. Επίηση σελήνη εις καιρούς, ο ήλιος έγνων την δύσην αυτού, έτου σκότους και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκλησαν, και εις ασμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Ξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα όνουκα εις την αρχό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως εν έπλασσας εμπέζιν αυτοί. Πάντα προς επροσδοκώς ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρος. Δόντος σου αυτής, συλλαέ

Λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήθισαν άμα και συνεχθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Εις έναν γελί ταύτα ή τα εξ αρχής ακουστά ποιησίνη. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρες αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθή γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ εμάρτης λέγει Κύριος ο Θεός και ο πες ον εξελεξάμινην αγνώτε και πιστεύσιτε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθε μου και γένετο άλλος Θεός και μετε με ουκέστη. Εγώ ο Θεός και ουκέστη πάρεξε μου ον σώζον. Εγώ ανήγγειλα και έσωσα. Ονείδησα και ουκίνεν ημίν Θεός αλλότερος. Ημείς είμαι οι μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Έτι απαρχής εγώ ημί και ουκέστην εκ των κυρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό που το λέγει Κύριος ο Θεός. Ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ.

0: Εν χειρί Θεού και ου μη άψετε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόρων τεθνάνε και ελογίστη κάπουσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα η δε εις είναι ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται. Ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αξίους εαυτού. Ως χρυσόν έχων ευθυρίου εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραγούνται. Κρινούσιν έθν και κρατήσουσι λαόν και βασιλεύσει αυτόν Κύριος τους αιώνας. Υπεπιθώντας από αυτόν συνήθως την αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προβλέπουσεν αυτόν. Ότι χάρις και έλεος εν ισοσύης αυτού και επισκοπής εν υπεκλεκτής
1: αυτού. Κύριε Σολομώντος το ανάγνωσμα δίκαιη στον αέρα ζώσει και εν Κύριο μισθός αυτόν και η φροντίς αυτόν παραϊψίσου. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειγμα του κάλους, εκ χειρός Κυρίου του τη δεξιά σκεπάση αυτούς και το βραχείον υπερέσπι αυτών. Νύψετε πανοπλίαν το ζήλον αυτού και οπλοποιήσει την κτήση, εις άμυναν εχθρών εντύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιδίσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκειτον. Λείψετε ασπίδα κατά μάχη των οσιότητων, ξυνείτε απότομον οργινήσεων φέαν, συνεκπολεμήσετε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονες. Ρεύσοντα έμστου κι βολίδες αστραφών και ως από ευθύ τόξου των εφών επισκόπων αλούντα και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης ποταμίδες συγκλήσους είναι αποτόμος αντιστήσεται αυτή πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκκλημίσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την κοινή ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε. Μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσεστε οι κρατούντες πλήθους και εγκαγαυρωμένοι επί όφης εθνών. Ότι εδόθη παρά Κύριο η κράτηση σημεί και η δυναστεία παρά υψής του.
2: Ήπουμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών ήπουμεν.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιθυμούντων.

σου, Κύριε, εν τίας περατάρτη, ονοματίτους του καθήνε ημάς, ευλογητός σου, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, ελετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιόν σου εφημάς, αδάπαρη πίσε με λεπίσε, ευλογητός σου, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός σου, Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός σου, Άγιε, φωτισών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιόν σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήγηση.

επίσκεψε τον κόσμο σε ένα λαϊκό κέντρο τη ύψος ο κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέγξου τα πλούσια. Πρεσβείες της παρακράτουδες του λυσιμών Θεοτόπου και υπερθέμου Μαρίας, δυνάμει του Θημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίας πλημίας του Βαρεωθείου δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίας πλημίας δόξου προφήτου προδρόμου και του Χριστού Ιωάννου, των Αγίων Ενόξου και Πανεπιμονών Αποστόλων, των Αγίων Ανδόξου και Περνικών Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Νικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άδης, των Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, που και την ύμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, και δεύομεν σε μόνη πολυελέγχη

και επισκόπου Ιωάννου Χρυσοστόμου και του επισκόπου ημών Αγίου.

Ιεράς Πολυσάρτης και της καθηγουμένης αυτής ευούλης μοναχής και της συνοδείας αυτής, η υπερβάς ψυχής χριστιανών θυμωμένης και και καταπονουμένης, ελέος Θεού και βοήθειας επιδεωμένης, σκέπης του Αγίου οίκου του Οτού και των κατοικούντων εν αυτό ειρήνης και καταστάσεως του σύγχροντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού εκκλησιών, σωτηρίας Θε και βοηθείας των μετασπουδής και φόβου Θεού κοπιώτων και διακονούν των πατέρων και αδερφών ημών, υπέρων πολυθέντων και αναποδημίες όντων, διάσεως των ασθενείς κατακειμένων, υπερανέσεως μακαρίες μήνης και αφέσεως των αμαρτιών, πάντων των προαδελφών των πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταπού ορθοδόξων, υπεραναρίσεως των εκμαλώτων,

Παναγράμμου και Παναγόμου Αγίας Αυτού Μητρός, Ιράνε Κτιμού και Ζώθη του Σταυρού, Προσπησίες των Τιμίων Εφορανίων, Ιωνέιδων Δυνάμεων Εσωμάστων, και Ιωνέιδων Τιμίων Δόξου Προβήτου Προδρόμου και Παπουσμίου Άνου, των Αγίων Εντόξων και Παρεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Εντόξων και Καλλινίκων Μαρτίνων, των Ασούλων και Θεοφόρων, των Τέλων Ιμών, των Αναγκής Πατέρων Ιμών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιμών του Μισθωτών, Αθανασίου του Κυρίου Ιωάννου του Αλέγωνος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ελμύρης, Πλήγοντας Επισκόπου του Μικούντας και Νεκτάριου, Πρεμταπόλεως Πρεμταπάρχων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιμαχήν Κιάνης, του Αγίου Εντόξου του Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμων του Διαματικού, του Κεστικτήμην Επιτελούμεν και Πάντος των Αγίων, Ερθρός Εκνοφύσων, Ιζαίσιν Ιμών. Δόρισε ημίν την άφεση των παρακτωμάτων ημών, και δώσου ημάς εις τη σκέπη των πτερήγων σου. Αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνη σου του μόνη τη ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς. Και σώσον τα ψυχά σου μόνος αγαθός, φυλάω

0: Νην απολύεις τον δούλου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτηριών σου, ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τες αμαρτίες ημών δέσποτας συγχώρεσον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε Κυρίας τες ασθένειας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιέστη το όνομά σου έρθετε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφλήματα ημών ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς εν εγγύς ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Και εξ αυτών μετακυσίλιους άνδρας χορτάσας αυτός υπόγειωσον και τα δώρα.

Κωνσταντίνου ιερέως προδρόμου Πορφυρίου των Μοναχών Σπυρίδωνος, Ιωάννα Ταζάρο Φαρέα Βρέλας, Αγγελικής Παναγιώτου Δημητρίου Ζωής Αλεξάνδρου Ιωάννου Μαρίας, Ευαγγελίας Παρθένα Γεωργίου Κατερίνης προδρόμου Ιωάννου Κωνσταντίνου, Σταυριάνας Χρήστου Βασιλικής Ανδρέου Παναγιώτου Δημητρίου Κατσιατής Δόμνας Παντελεήμονος Αλεξίου Παναγιώτας, Μαρία Ζωής Θεοδόρα Νικολάου, Νικολάου Τέκνων Κέμπονων, Παρασκευής Τέκνων Κέμπονων, Δήμητρας και Τέκνων Δημητρίου Γεωργίου Εκατερίνης και Τέκνων Κυριακής Τέκνων Κέμπονων, Παντελεήμονος

0: και Άγιο Πνεύματι,
1: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η αίνεση αυτού εν το στοματί μου, εν το Κυρίου επενεθίσεται η ψυχή μου, απουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν, μεγαλύνατε τον Κύριον συνημήν και υψώσουμε εν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησε τον Κύριον και επί του σέμου και εκφασών των θλιπτών μερισατώμεν. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήπουσεν αυτού και εκφασών των θλίψεων αυτού έσουσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανίρος ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθηκε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστειν ειστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιε

μνήμη του Αγίου Ευδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιωματικού Παντελεήμονος. Ευλόγησε.

Παντελεήμων, ο ένδοξος μεγαλομάρτης ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού, εν έτη 304, καταγόμενος από την πόλη της Νικομηδίας, Υιός πατρός μένει του Λολάτρου Ευστοργίου, ονομαζομένου μητρός δε εκ προγόνων ούσης χριστιανής, καλουμένης ευγούλης. Όσην δε θέλει συνήθεια αυτός να θεραπεύσει τα είδωλα, όσην αγάπη και προθυμία είχε εκείνη προς την ορθόδοξον πίστη και έτρεφε το τέκνον τον οποίον ονομάζεται ο Παντολέων, όχι μόνον με τροφήν σωματικήν, αλλά και περισσότερον με πνευματικήν διδασκαλία. Διδάσκουσε αυτό την πίστη του Χριστού. Πλην ισο λίγα έτη ετελεύτησε η μακαρία ευγούλη. Ο δε Παντολέων εμάθανε γράμματα πρώτον τα κοινά, έπειτα και την ελληνική παίδευση.

0: ύστερα από τα πάλι, αφού έμαθεν όσα ήσαν αρκετά, τον έδωκε ο πατήρ του εις ιατρών θαυμαστών του καιρού εκείνου, καλούμενον εφρόσινον, να τον εκπαιδεύσει στην ιατρική επιστήμη. Ο δε νέος, από την πολλή του ευφυΐα, εις ο λίγων καιρών υπερεύει όλους τους συμμαθητάς του. Ήτο δε ο Άγιος, ωραίος κατά πολλά την όψη, την ομιλία γλυκής, το σχήμα ταπεινός και μέτριος, και απλώς υπήρ, ήτο όλος γεμάτος αρετήν και ευταξίαν το σάφτιν, ώστε ως της ήθελε συναναστραφή και συνομιλήσει με ταυτού, πολύ χαρά και ευφροσύνη ελάμβανε. Από το σαρετάστο δε αυτάς έγινε ακουστός εις όλην την οικομίδια. Αλλά και αυτός ο βασιλεύς Μαξιμιανός, όταν τον είδε ημέρα τεινά, κατά την οποία μετέβη με τον ευφρόσινο στο παλάτιο, ρώτησε δι' αυτόν και ακούσας την αρετήν αυτού και ειδών την φρόνηση και κατάστασή του, εχάρη πολλά και παρήγγειλε εις τον ευφρόσινο να τον σπουδάσει όσον δύναται, να τον κάνει τέλειον ιατρών για να τον έχει εις τα βασίλεια. Τον καιρόν εκείνον ευρίσκεται και ο Άγιος Ερμόλαος, ο ιερεύς της Νικομιδίας, περί του οποίου προείπομεν εις την 26η του παρόντος, πλυνήτο και κρυμμένος εις ένα οίκον με άλλους χριστιανούς για τον φόβο του βασιλέως, βλέπονται τον νέο καθώς διέβαιναν από την οικία εκείνην καθεκάστην να πηγαίνει στον διδάσκαλο, ενόησε από την σεμνότητα του ήθους ότι και η κατάσταση της ψυχής του θα ήταν γεμάτη αγαθότητα, ως εκείνη η αγαθή και καρποφόρος γη την οποία λέγει το Ευαγγέλιο θέλει να χρηματίσει, και αυτός σκεύος εκλογής θεία χάρητη ως ο Μέγας Απόστολος. Ταύτα διαλογούμενος ο Ερμόλαος ήθελε να δοκιμάσει εάν δύναται να σαγηνεύσει τον παντολέοντα. Ανοίξες λοιπόν την θύρα του οίκου, τον εκάλεσε να εισέλθει ή να του ομιλήσει. Αφού εισήλθε, τον ρώτησε δια το γένος και το σέβασε του. Ο δε νέος είπεν εις αυτόν, πάσαν την αλήθεια, ότι η μήτυρ του ήτο χριστιανή, ο δε πατήρ του ειδωλολάτρης, λέγει ο Ερμόλαος. Αλλά εσύ τέκνον, τι ευθρησκεία να αγαπάς καλύτερα. Ο δε είπε, όταν έζει η μήτυρ μου, με ενουθέτε καθεκάστην να γίνω χριστιανός, το οποίο επόθουν και εγώ. Αφότου όμως ετελέφθησε η μήτυρ μου και έμεινα μόνος με τον πατέρα μου, αυτός με αναγκάζει να μένω εις την θρησκεία του και μελετά να με τιμήσει εις τα βασίλεια του. Και ο Ερμόλαος, τι να επιστήμη μανθάνης τέκνον μου, ο δε Άγιος επεκρίθη, την ιατρική τίμιε γέροντα, την οποία διδάσκει ο Ασκληπιός, ο Ιπποκράτης, ο Γαλινός και άλλοι σοφοί. Αυτή η τέχνη γύρεσε στον πατέρα μου από όλας, και ο διδάσκαλός μου με πληροφορεί ότι αν γίνω τέλειος ιατρός δεν θέλει ευρεθεί κανένα πάθος ή ασθένεια την οποία να μην δυνηθώ να θεραπεύσω. Τότε ο Ερμόλαος, ευρίσκον καιρόν κατάλληλον, είπε εις αυτόν, πίστεψε με, όνε Αγία, ότι η τέχνη του Ασκληπιού, του Γαλινού και των λοιπόν σοφών ιατρών, τους οποίους λέγεις, μικρά βοήθεια δύναται να δώσει εις εκείνους που την σπουδάζουν. Αλλά και αυτοί οι θεοί τους οποίους ο Μαξιμιανός προσκυνεί δεν είναι άλλο τι, η μύθη ψυχή. ψευδείς και τους πιστεύουν οι άνθρωποι. Ο δε αληθής Θεός είναι ένας, ο Ιησούς Χριστός, εις τον οποίον εάν πιστεύσεις εξ όλης καρδίας σου, θέλεις ιατρεύσει πάσα νόσου χωρίς κανένα ιατρικό πότο, μόνον με την χάρη εκεί, ώστις εκαθάρισε λεπρούς, δαιμονιώντας εθεράπευσε, εμμορίας και έθερα δυσία τα πάθη ιάτρεψε και απλώς ευκολότερον ήθελε μετρήσει της την άπειρον άμμον της θαλάσσης και τους αστέρας του ουρανού παρά του Χριστού τα θαύματα. Αλλά και τώρα καθεκάστηνε βρίσκεται πλησίον των δούλων του και τους βοηθεί να κάνουν σημεία και τέρατα μεγαλύτερα από όσα εκείνος ετέλεσε. Μετά δε τάφτια τους κάνει και πληρονόμους της αιωνίου βασιλείας του. Ταύτα ακούσας ο Παντολέων, πολλά υφράνθη η καρδία του και έκρινε ότι ήσαν όλα αληθινά και δίκαια και απεκρίθη ούτως. Όσα μου είπες, Άγιε Γέρον, τα ήκουσα και από την μητέρα μου πολλάκης και την έβλεπον ότι προσήφθε το προς αυτόν τον Θεό, τον οποίο κηρύττεις και τον επεκαλεί το εις βοήθεια. Ευχαριστήσας ώθε ο Παντολέων για την συμβουλή την οποία του έδωσε ο Ερμόλαος, απήλθε εις την οδόν και πάλι ήρθε το κολάκης να ακούσει την διδαχή αυτού ή να καρποθεί καλύτερον και ο λίγων κατολίγων εστηρίζεται εις την πίστη του Χριστού. Εν μοιά δε των ημερών ερχόμενος από τον διδάσκαλον του έβρενε τη οδό πεδίων το οποίο εδάγκασε έχειδνα ουχιά και έχει των νεκρών το δε θηρίον ίσα του πλησίον του. Ταύτα ειδών ο Παντολέων εθυμήθη του Ερμολάου τους λόγους και έλεγε κατά διάνοιαν ότι εάν πληρώσει ο Χριστός τούτο μου το ζήτημα να αναστηθεί το πεδίον και να θανατωθεί το θηρίον, άλλην απόδειξη και πίστοση δεν ζητώ, εις όσο ο Τίμιος Γέρον με δίδαξε, αλλά γίνομαι χριστιανός πάρα αυτά. Ποιήσας τότε προσευχήν αυτήν την ώρα το μεν πεδίον ανέστη ως από ύπνου ο δε όφης διεράγει και απόλετον. Τότε πληροφορηθείς ο Παντολέων εξ όλης ψυχής και καρδίας του επίστευσε εις τον Χριστόν και άρας προς τον ουρανόν της ψυχής και του σώματος, το σώμα το σώματα με τεφροσύνης πολλής ευχαρίστη δοξάζουν τον Κύριον ώστις τον ελύτρωσε από την πλάνη και το σκότος των ειδώλων και τον οδήγησε εις την επίγνωση της αληθείας. Έπειτα τρέχει παρευθύς με πολύ χαράν εις τον Ερμόλαο και διηγούμενος την υπόθεση εζήτησε να τον τελειώσει δια του Αγίου Βαπτίσματος. Ο δε γινώσκον εις ποιον Αγίον εκλεκτών μέλη να βάλει το μύρον του Αγίου Πνεύματος με τα χαράς επίκουσε και βαπτίσας αυτόν τον εκοινώνησε του Δεσποτικού Σώματος και τον εδίδαξε πάντα τα μυστήρια της αληθούς ημών πίστεως. Έμεινε λοιπόν ημέρας 7 εις τον Άγιον Γέροντα, εφρενόμενος και συντιζόμενος εκείνα τα μελίδι τα λόγια, κατά δε την 8η ημέρα απήλθε εις τον πατέρα του. Τότε εκείνος ρώτησε τον Άγιον «Πού ήτο τόσες ημέρες?» Ο δε Άγιος επεκρίνοντο «Εις άρχον του παλατίου, φίλος του βασιλέως ή του ασθενής και δι' αυτό δεν μας άφηνε να με τον διδάσκαλόν μου να αναχωρήσουμε έως ο τελείως ιατρευτεί. Κατά δε την επομένη επορεύθη εις τον Εφρόσινον προς τον οποίον πάλιν επροφασίστη λέγον «Ο πατήρ μου ηγόρασε χωράφεων μέγα και αξιόλογων και το παρέδωκε εις τα σχήρασε μου να έχω την φροντίδα του και δι' αυτό ή το ανάγκη να το παραδώσω εις τους ανθρώπους να το δουλεύσουν. Αυτού Αγίες Πρεσβείες, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύντης ανεθλίβοντες με πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουσι τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Πού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου. Ότι Συ επάταξες πάντα στους εχθρένοντάς με μανθαίος οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό Σου ελέγξεις με μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξες επ' με την χείρα Σου. Ουκ έστην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής Σου, ουκ έστην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εν ομοία μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ως η φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από το προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάφθηνε ως τέλους όλην τριμέραν σκυθροπάζουνε πορευόμην. Ότι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέστην ίασης εν της αρχή μου, εκακώθην και ταπεινώθνη ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ετεράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξαναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη τριμέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως η κοφό σου κήκον και ως η άλλολος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμηνος η άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχον το στόμα τί αυτού ελεγμούς. Ότι επί Συ, Κύριε, ήλπις ασύς, ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθρή μου και εντός αλεθήν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενωπιών με στη διαπάντος. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Είδε έχθρη μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν της ανημισούντας με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβολών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσαπε μου πρόσκεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσαπε μου πρόσκεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέ ορθρίσω, εδίψησέ σε η ψυχή μου προς απλώσει, εισάξου εν γερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως αν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι Κρίστον το έλεος σου υπερζωάς τα χείλη μου επαιρέσους είσαι, ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσιος εν έσυ το στόμα μου, η εμνημόνευό σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβω το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισερεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο, μνίων εν αυτό, ότι ανεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβε το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και ενικτή εναντίον Σου, εισελθέ το ενώπιόν Σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστρι μετά των καταπαινόντων εις λάκουρα γεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ωσί τραυματίε καθεύοντες εν τάφο, όνου και μνήστης έτυχε αυτοί επί σχηρός σου απόστησαν. Έφεντόμεν λάκου κατωτάτω εν σκοτεινήσει εν σκιά θανάτου. Επε με επεστρίφθη ο θυμός του και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επε μου έφεντο με βδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμενη οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ' έκραξα προσέ Κύριε όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ιατρία αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μην διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεό σου τέτοιν αλήθειάν σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη καγό προσέ Κύριε και έκραξα. Και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε, η νατή Κύριε αποθείς την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρο όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον Σου. Εισελθέ το ενώπιόν Σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, το στεμφαρούντα σε ένα λέει και εκτιμή. Τον εμπιπλώντα ένα αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνε ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματά αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριο. Μακρόθυμος και πολυέλεος, ου πιστέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύει, ου κατά τας ανομίας ημών ποιήσεν μην ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπεδοκίνη μην, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί της φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών εμάκρυνον αφημώντας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριος οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη ότι χούσες μεν, άνθρωπος ως η χόρτωσε η μέρε αυτού ως η άνθρωπος του αγρούτος εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ιησιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί εσκοί ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εις ακουσόν μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσεταν ο ποιός πας ζών ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή στον νεκρούς αιώνος και η κυρία σεν επεμέ το πνεύμα μου με ρεμεταράφη καρδία μου. Εμενείς τριμερών αρχαίων, εμελέτης εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτρε.

προσέτας Κύριος μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισά ο κουσόρ μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις. Το πρόσωπον σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το έλεος ότι επισύρπησα. Γνώρισον με Κύριο δον ενή πορεύσου με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατεύθυνον εδεξών με του πίνη το θέλημά σου, πισή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκπερίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εις άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νύν και έξω των αστενών, αμήν. Προσέχε, ρε ψυχή μου, ο Θεός με πεσιτέπιθα. Μη κατασυθύνει στον αιώνα, μη δε καταγελαστώθαν οι εχθροί μου. Και αρπάντε οι υπομένοντε σου με κατασυθώσει. Εσχεθίδωσαν οι ανομούντε για κενεί. Θα σου δώσω, Κύριε, γνώρισό με και τα στρίβω σου διδαξών με. Οδήγησέ με την αλήθειά σου και είδαξό μου ότι εσύ ή ο Θεός σωτήρ μου και σε υπέμενα όλη την ημέρα. Μνήστη τον εκτιμό σου, Κύριε, και τα ελέη σου από το αιώνα σε εσύ. Αμαρτία νότητό μου και αγνία μου, μη μνηστεί. Κατά το έλεό σου, μνήστη μου εσύ ένεκεν Χριστό το σου, Κύριε. Χριστό και Χριστό Κύριο, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάντο εν οδό. Οδηγήσει πραή στην κρίση, διδάξει πραή σου οδού αυτού. Πάσε ο δε Κύριο έλεο και αλήθεια τη εξητούση διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένε και το όνομα του σου, Κύριε, κυλάστη μαρτύρων που λιγαριστεί. Τίσε την άνθρωπο, ο φοβούμενο το Κύριον, νομοθετήσει αυτό εν οδό, ιερετήσε το. Η ψυχή αυτού να καθίσει, αυλιστήσεται και το σπέρμα αυτού κλήρωνο μη συγγύν. Κρατέωμα Κύριο των φοβουμένων αυτών και διαθήκη αυτού δηλώσει αυτή. Η οφθαλμή μου διαπαντό προ το Κύριο, ότι αυτό εξπάσει και παγίδα στου πόδου μου. Επίβουσε με και λέει σ' όλμε ότι μόνο γεννή και πτωχό είμαι εγώ. Εθλίψει καρδία μου επιθύμησαν. Έκ των αναγκών μου εξαγαγέμαι. Είδε η ταπείνωσή μου και το κόπο μου και άφησε πάσα τη αμαρτία μου. Είδε του εχθρού μου ότι πληθύπησαν και εμεί ω άδικον εμεί εσάνομαι. Φύλαξε την ψυχή μου και ρίσε με. Μη κατασχεθεί ενώ ότι ήλπισε έπεισε. Άκαγε και ευθύ εκολόντου με και του πείμενα σε Κύριε. Λύτρωσε ο Θεό τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Κρίνουμε, Κύριε, ότι εγώ ένα κακία με πορεύει και επί του Κυρίου ελπίζω ουμία στενήσω. Δοκίμασε με, Κύριε, και πείρασόν με. Πείρασόν του νεφρού μου και την καρδία μου. Ότι το έλεό σου κατένα για τον αφθαλμό μου εστί και βερίστα τη αληθεία σου. Ού και κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητο και με τα παρανομούντων ουμή εισέλθω. Εμεί σαν εκκλησία πονεργωμένων και μετά σεβών ουμή καθίσω. Νύψομεν εν αθώε τα σκύρα μου και κυκλώσει το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Του ακούσε φωνή εν έσεω σου και διηγήσετε πάντα θαυμάσια σου. Κύριε, η γάπησα εφρέπεια οίκου σου και τόπο και νόματο δόξη σου. Μη συνεπολίσουμε τα σεβών τη ψυχή μου και μετά αγρών αιμάτων τη ζωή μου, όνε και εσύ είναι νομία, η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δε ένα κακία με πορεύθη, λύτρωσε με Κύριο και λέει σώμη, όπου με στείνε ευθύτητη, εν εκκλησία ευλογίου σου Κύριε. Κύριο φωτισμό μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσουμε, Κύριο ύπερα τη ζωή μου, από τι να δηλειά σου, εν το εγγύζε με κακούντα του φαγή τα σάρκα μου. Οι θλίβοντε μου και οι εχθροί μου, αυτοί εστένισαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επέμει παρεμβολή, ού φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστατεί επέμει πόλεμο, σε ταύτη εγώ ελπίζω. Μία νηπισάμι παρακυρίου, ταύτη ζητήσω. Του κατοικίνουμε ενίκο Κυρίου, πάσα στα σήμερα ζωή μου. Του θεωρούμε επιτερπνότα Κυρίου και επισκέπτεστε τον ναό των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψε με σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου. Εσκέπασε με να αποκρύβω τη σκηνή αυτού εν πέτρα. Ήψωσέ με και νυν ιδού ύψο του κεφαλή μου από θεού μου. Εκύκλωσα και έθισα τη σκηνή αυτού θυσία ενέσεω και αλλαγμού. Άσο και ψαλό το Κυρίο. Εισάκουσον Κύριε τη φωνή μου, είσαι και έκραξα. Ελέησό με και εισάκουσόν με. Σύπαινε η καρδία μου, Κύριε, ο ζητήσω. Έξε ζήτησε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνει ενεργία από το δούλου σου. Βοηθό μου γεννού, μη αποσκορακίσει και μη εγκατέλειψε ο Θεό ο τύρι μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατέλειπε με, ο δε Κύριο προσελάβετο με. Νομοθέτησε με και έναν τη οδό σου και δίδωσε με τρίβο ευθεία ένα κατ' τον εχθρό μου. Μη παραδώσμη σχήρα τη ψυχά τριβώντομαι, ότι επανέστε με μάρτυρε άδικοι και ψεύσα το ιατικαίο αυτή. Πιστεύω του ειδίν τα καθά Κυρίου εν γιζόντων, υπόμενο το Κύριο να βρίζω και κρατηδούσε η καρδία σου και υπόμενο το Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

Και νυν και έξω στον αιώνα, μην προσεκύρε και κράξουμε ο Θεός μου, μη παρασιωπήσουμε απ' εμού, μη ποτέ παρασιωπήσει απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις κατεβαίνουν συλλάκων. Εισάξουμε, Κύριε, της φωνής δίησεώς μου, εν του δέστη μου προσέ, εν το έρημη ισχύρος προσδονών Άγιος σου. Μη συνερκήσε με τα μαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικία μου, μη συναπολέσεις με. Το λαλούν τον ειρήνη με το πλησίον αυτών, κακά δεν τις καρδίες αυτών. Δώσα αυτής, Κύριε, κατά έργα αυτών και κατά την πονηρία των επιτελεγμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσεις αυτής, απόδοστον τα απόδομα αυτών αυτής, ότι ούσι νίκανες τα έργα Κυρίου και στα έργα των χειρών αυτού. Καθελείς αυτούς κουμή, οικοδομείς αυτούς, ευλογητός Κύριος, ότι εσύ τους φωνείς δισεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό έλπισε την καρδιά μου και βοήθηκε, και ανέθανε εις άξου και εκτελήματός μου, της ομολογήσου μου αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής το σωτηρίο του Χριστού αυτού εστί, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ενέγκατε το Κυρίο Υιού Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιού Ισκριών, ενέγκατε το Κυρίο δόξα και τιμή, ενέγκατε το Κύριο δόξα ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν τη αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί την υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρώντησε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύ, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία, φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου και λεπτινή αυτάς ως το μόσχο του Λιβάνου και ο αγαπημένος ως Υιός μονοκαιρότων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός, φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον και συσίσει Κύριος την έρημο Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους και αποκαλύψει δρυμούς εν τον ναό αυτού πας της λέγης δόξαν. Κύριος τον κατακλυσμό κατοικεί και καθίεται Κύριος βασιλεύς τον αιώνα. Κύριος ισχύει το λαό αυτού, δώσει Κύριος ευλογήσει το λαό αυτού εν ειρήνη. Υψώσει Κύριο την πελαδές μου τούτ, έφρανας τους εχθρούς επεμέ. Κύριε ο Θεός μου, εκέγρασα προσθέκη Ιάσου μου. Κύριε, ανοίγα και σε εξάβλου ψυχή μου, έσωσάς μου από το καταβενόν των ζηλάκων. Ψάλαε το Κύριε όσοι αυτού και εξομολογήσει τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματε αυτού. Το εσπέρα σταυνιστήσετε κλαθμούς και εν το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη θυμία μου, μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματί σου παρέστο το κάλι μου δύναμη. Απέστρεψα δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσε Κύριε κράξομαι και προς το Θεό μου δε ηθίσομαι. Τι ωφέλεια εν το ήματί μου, εν το κατεβαίνομαι εις διαφθορά. Μη εξομολογηθείς η αναγγελία την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και λέει σώμη, Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετόν μου ισχέρασε μη, διέριξα στο σάκο μου και πυρίζωσας με φροσύνη. Όπως θα ψάλισε η δόξα μου και ούμε κατανοηγώ, Κύριε ο Θεός μου στον αιώνα, εξομολογήσω μέσα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και έξω όλα στον αιώνα, μην. Επίση, Κύριε, ήλπισα μη κατασχεθήνει στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσιμη, εξελούμε. Κλαίνω προς με το ούσου, τάχυνο το εξελέστενε. Γεννήμη στεριών υπερασπιστήν και εισήγων καταφυγή του σώσουμε. Ότι κρατέωμά μου, η καταφυγή μου εσύ. Και ένε και το όνομα τόσου οδηγήσει με και διαθρέψει με. Εξάξει με παγίδο ταύτη. Ει έκρυψα με ότι εσύ, ο υπερασπιζο Κύριε. Η σκύρα σου παραθέσουμε το πνεύμα μου. Ελυτρώσουμε, Κύριε, ο Θεό αληθεία. Εμείς σας τους διαφυλάσσους ματαιότητες διακαινείς, εγώ δε επί το Κύριο ήλπισα. Αγαλιάσουμε και φαναθήσαμε επί το ελέησο, ότι επίδεσαι επί ταπείνωσή μου, έσωσες εκ των αναγκών ψυχή μου, και ούς συνέκλεισας με σκύρας εχθρών, έστησας εν ευρύ χώρο τους πόδας σου. Ελέησε μου, Κύριε, ότι θλίβομαι, εταράχνε θυμόθων ο θαρμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρι μου, ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου στεναγνείς, η στένη στην φτωχία η σκύς μου και τα οστά μου εταράχνησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου, έγινε την όνειδος και της γη του συνεισφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες μου έξω έφυγαν από εμού. Επελίστην ως την νεκρός από καρδίας, έγινε την ως η σκεύος από λολός. Ότι είκος αψόγων πολλών παρικούντων και κλώθεν, εν το επίσης να κτίνε αυτούς άμε πεμέ του λαδί του ψυχή μου εβουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ Κύριε ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός μου, εν τη σκέψή σου η κλήρη μου, ρίσε με χειρός εχθρό μου και εκ το καταδιοκόντων μου. Επίφαμε το πρόσωπό σου επί το δούλο σου, σώσουμε το ελέη σου. Κύριε, μη κατασκευθύνω, τι επικαλεσάνεσαι.
εσχυθήσαν να συμβήσει και απεχθήσαν εις άδου. Άλλα λαγεννηθείτε τα χείλη τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαιονομία, εν υπερηφανία και ξεδενώση, ως πολύ το πλήθος, της Χριστότητος του Κύριε, εις έκρυψα της φουμένης, εξηργάσου της θεπίζουν επί σένα αντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψε αυτού εν αποκρύφω του προσώπου σου, από ταραχή ανθρώπου και πάει σε αυτού εν σκηνή από αντιλογία γλωσσών. Ευλογητό Κύριε, σου θαυμάσαι το έλεος αυτού εν πόλη περιοχή. Εγώ δεν είπα γιατί εκστάσει μου, απέριμα προσώπου των θαλμών σου. Δια τούτο, εισήκουσα τη φωνή δίσεώ μου, εν το και γραγένα εν προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριο πάντε οι όσοι αυτού, ότι αλήθεια στην ξητή Κύριο, κατά αποδίδωση τη περισσοσυπίου στην υπερηφανία, ανδρίζεστε και κρατηρούσε την καρδία μου πάντε η ελπίδα τη επιχείρηση. Μακάρι όν αφέρθησε ανομία, και όν επεκαλύφθησαν νέα αμαρτία. Μακάρι ο Σανίρ, ο ομιλουγίστη κύριο αμαρτία, που δε εστίνε το στόμα τη αυτού δόλου, ότι εισήγησε απαλαιώθη τα οστά μου, από του κράζουν όλη την ημέρα. Ότι η μέρα συνεκτό σε βαρύθευε με η χείρη σου, και στράφενη στα λεπορία, εν το παγίνε με άκαθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ούκε κάλυψα, είπα. Εξαγορέψω κατά μου την ανομία μου του Κυρίου και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερτάφτης προσέξτε προς εμπάς όσους σε καιρό ευθέτω. Πλήνε κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ο κυγιούσι. Σημαίνει καταφυγή από θλίψη της υπερίχθησης μου. Το αγαλίαμά μου λύτρωσέ μου από τον κυκλοσάνδρο μου. Συνετιώσε και εσύ συμβιβώ σε ενωδό ταύτη ή πορεύσει επιστηριό επισέρτου στους οφαρμούς μου. Μη γίνεσαι ως ύπος και ημίωνος, εις ουκές της σύνεσης, εγκυμό και χαλινότας η αγώνας αυτών άξε, το μη εγκυζόντο προσέ. Πολλέοι μάστιγες το αμαρτωλού, το δε ελπίζοντα επί Κύριον έλεος η γλώσση. Εφράθετε επί Κύριον ή αλιάστε δίκαιε και καθάστε πάντες η ευθύς την καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και έκαισον ως τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα Σου.

0: Κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Ημνήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω της ευθέας πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο, δεκακόρδο ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα και ενών, καλώς ψάλατε αυτό εν αλλαλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύν και κρίσιν ο Κύριος, του ελέος Κύριου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμις αυτών. Συνάγων εσύ ασκών είδα τα θαλάσσις τη θύσεν της αυρής αβύσους. Φοβηθήτω τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δε σαλευθήτωσαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλαντο και εκτίστησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος σου έστι Κύριος ο Θεός αυτού, λαός όν εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους Υιούς των ανθρώπων. Εξετοίμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντα τους κατοικούντας την γη. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ως συνειήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ού σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμη και γίγας, ού σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρία εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ού σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομενεί το Κυρίο ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστί. Ότι εν αυτό εφρανθίσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι το Αγίο αυτού ελπίσαμε. Γέννη το Κύριε το έλεος εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματι μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθίτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερίσατο με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών ουμή κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος μακάριος ανηρός ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστειν ειστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Είσαι στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρας η δίν αγαθάς. Πάψον την γλώσσαν σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλων. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών. Ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν. Οφθαλμή Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κύριου επιποιούντας κακά που εξολοθρεύσε εκ γης των μνημόσυνων αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερίσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος της συντετριμένης στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύμα της σώση. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσετε αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών εν εξ αυτών ου συντριβήσετε. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λύτρωσε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ουμή πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο δόξα Πατρικέιο και Αγίου Πνεύματι.
1: Ήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δίκασον, Κύριε, τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, επιλάβου όπλου και θηρεού και ανάστητη εις την βοήθειάν, έκχειον ρομφέαν και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με, ύπον την ψυχή μου, σωτηρία σου εγώ είμαι, εσχυντήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυντήτωσαν οι λογιζόμενοι μη κακά, γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκλείβουν αυτούς. Γεννηθήτω η οδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκουν αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψαν μη διαφθοράν παγίδος αυτό, μάτινον είδησαν την ψυχήν. Ελθέτω αυτό παγής, ειν ούγιν όσκι και η θύρα ειν έκρυψε, συλλαβέτω αυτόν εν τη παγίδη πεσίτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου εγκαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφτήσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σώμιώσι. Διόμενος τοχόν εκχυρός τεραιωτέρων αυτού και πτωχών και πένιτα από τον διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αού και γίνοσκον ηρώντων με. Ανταπεδίδωσαν μη πονηρά αντι αγαθών και ατεκνίαν την ψυχή μου. Εγώ δεν το αυτούς παρενοχλήν μη ενεδιόμην σάκων και ταπείνουν εν νηστεία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφήσετε. Ως πλησίον, ως αδελφό ή μετέρω, ούτως ευηρέστου, ως πενθών και σκυθροπάζων, ούτως εταπεινούμεν. Και κατ' εμού εφράνθησαν και συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ουκ έγνων, διεσχίστησαν και ουκ κατενύχησαν. Επήρασαν με, εξεμικτήρισαν με μικτηρισμό, έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, πότε επόψη, αποκατάστησον την ψυχή μου από της κακουργίας αυτών, απολεώντων την μονογενή μου. Εξομολογήσω με στην εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ εν έσωσε. Μη επικαρίσαν με οι εκτρένοντες μια δίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανέφοντες οφθαλμής. Ότι εμείμεν ειρηνικά ελάλουν και επωργείς δόλους διελογίζοντο και πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπων έβγε έβγε είδον οι οφθαλμοί μον. Είδες Κύριε μη παρασιωπήσεις, Κύριε μη αποστείς απ' εμού. Εξεγέρτητη Κύριε και πρόσχεστη κρίση μου ο Θεός μου και ο Κύριός μου εις την δίκη μου. Κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου και μη επιχαρίσαν. Μη ύπωσαν εν καρδίες αυτών, έβγε έβγε τη ψυχή μου, μη δε υπή κατεπίωμεν αυτών. Εσχυντήσαν και εντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου. Εν της άστοσαν εσχήνην και εντροπήν οι μεγαλωρινομούντες επ' εμέ. Αγαλιάστοσαν και εφραντήτωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω, Κύριος, οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλην την ημέρα των έπαινων σου. Της είναι ο παράνομος του αμαρτάνιν αυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλος, ουκ η βουλή θύσιν η έννε του αγαθήνε. Ανομίαν διελογήσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή κακία δε ουκ προσώπησε. Κύριε εν το ουρανό το έλεος σου και η αλήθειά σου έως νεφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσσος πολύ. Άνθρωπος και κτίνη σώσεις Κύριε, ως επίθυνα στο έλεος σου ο Θεός. Ιδέοι των ανθρώπων εν σκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι. Με θυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρουν τη στριφή σου ποτιείς αυτούς. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινός κουσίσε και την δικαιοσύνη σου της ευθέσε την καρδία. Μη ελθέτω μη υπούς υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη εισαλεύσε με. Εκεί έπεσον πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία, εξώστησαν και ουμοί δίνονται εστίνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μη παραζήλου εν πονηρευομένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν, ότι όσοι χόρτος ταχύα αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα χλώης ταχύα αποπεσούνται, έλπισον επί Κύριον και επί Χριστότητα και κατασχήνου την γην και επί μανθήσει επί το πλούτο αυτής, κατατρίφισον του Κυρίου και δώσεσι τα αιτήματα της καρδίας σου, αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' Αυτόν και Αυτός ποιήσει και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως με συμβρίαν. Υποτάγηθη το Κύριο και οικέτευσον Αυτόν μη παραζήλου εν το κατεβοδομένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Πάψε αποργής και εγκατάλειπε θυμών μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε. Ότι πονηρευομένοι εξολοθρευτίσονται οι δε υπομένονται στον Κύριον αυτοί κληρονομήσουσι γίν. Και έτι ο λίγων και ούμι υπάρξει ο αμαρτωλός και ζητήσεις των τόπων αυτού και ούμι έβρις. Οι δε πραείς κληρονομήσουσι γίν και κατατρυφήσουσι είναι επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσεται αυτόν ότι προβλέπει ότι ήξη η μέρα αυτού τον φέανε σπάσαντο η αμαρτωλή εν έτειναν τόξον αυτόν του καταβαλήν πτωχών και πένιτα του σπάξε τους ευθύς την καρδία. Ήρον φέα αυτόν εισέλθει εις τας καρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίω υπερ πλούτων αμαρτωλών πολύ, ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σωδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ού κατεσχυνθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται, ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε έκρη του Κυρίου άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε εκλείπονται σωσί καπνός εξέλιπον. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ου καποτίσει, ο δε δίκαιος ηκτήρη και δίδωση, ότι οι ευλογούντες αυτόν κληρονομήσου συγγύν, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρεφίσονται. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσεις πόδρα. Όταν πέσει ου καταρακτήσεται ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα και ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει ο δίκαιος και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Έκλεινον από κακού και πίσω αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνους, ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ούκ εγκαταλείψει τους σωσίους αυτού, εις τον αιώνα φυλακτήσονται, άνουμι δε εκδιώκτήσονται και σπέρμας εγών εξολοθρεφίσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσους η γην και κατασκηνώσους είναι εις αιώνα αιώνους επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ούχ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατώσε αυτόν. Ο δε Κύριος σου μη εγκαταλείπει αυτόν εις τας χείρας αυτού. Ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνετε αυτό. Υπόμεινον τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γη. Εν το εξολοθρεύεστε αμαρτωλούς όψη, είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδους του λιβάνου και παρήλθον και ειδού ου ειν και εζήτησα αυτόν και ου και βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι έστεινε εγκατάλειμμα ανθρώπο ειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρευτίσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευτίσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίνω εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπάντως. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα ανομίας συνελήφθην και αναμαρτίας εκείσης έμε η μήτρη μου. Η δούγαρα λήθιαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και προσύνην αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι και μονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάντων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να εγγυλεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία να έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινον Κύριε εν ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπιτοθυσία θηριών σου μόσχους.

Αμήν, που κελάτρευσαν τη κτήση, οι θεόφρονες παρατομπτήσαντα, αλλά πυρός απειλήν ανδρείος πατήσαντες χαίροντες έψερον υπερήμνηται, ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητός η, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάσου και σχίω μεν ανθών, ευεργετήθη μεν ανταποδούν εσύ τα σοφυλάς, του Θεού γεννήτρια ούσα, γαρ πάντα και δύνασε όσα βούλεσε ευλογημένη δέσποινα, μυριώνει με παρθένα υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ύψος άρητον και βάθος ανερμήνευτον του μυστηρίου σου της ικανή εξυπήν, Θεόν γαρεγέννησας λόγος αρκούμενων υπερήμνητων, το των πατέρων Κύριων και Θεών ευλογημένων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, τρεις χερούς εις νυν, εικόνα την πανσέβαστον, περιπτυξόμεθα πηγή γαρόφτη, κρούνους χαρίτων προχαίουσα, της μεταπίστεως ανακράζουση ευλογημένη χαίρεση, θρόνε έμψυχε Κυρίου, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ράβδος τίμιον άνθος αναβλαστήσασα, υπάρχει κόρη αγνήνη, ειδίστου η άφορος, είναι χαρίτος εννοημνούμενος ο των πατέως των πατέρων Κύριος και Θεός, ευλογημένος Άγιε Μεγαλομάρτυρης του Χριστού Πανταλεήμων πρέσβευε υπερημών, νομίμως αθλών και νικήσας των εχθρών λιμήν, πανεύδιος της εν θαλάσσι Παναίδημε, χυμαζομένης γεγέννησε φως δε της εν σκότη του βίου, ούχε μέλπινε δίδαξας ευλογητός ή ο Θεός του των πατέρων ημών. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, μακάριος ή και καλός ή έστενην μακαριότατε από λαβόντι, την τρισόλβιον και μακαρίαν ελπίδα σου την αποκειμένη της πίστη, το Κυρίο ακραυγάζου συνευλογητός ή ο Θεός σου των πατέρων ημών. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, Αγίων ψυχία και δικαίων η χωρή και η ασώματος τάξης αγγέλων προσεδέξεντο, συγχωνευτήν σε μακάρι εξήφυγα τμηθείς τον αυχένα, μελωδής αγαλόμενος ευλογητός ή ο Θεός σου των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς δρομφέα το πρίνι του ξύλου της ζωής ημάς,

Δούβε υπερμόν παρέστησε δέσιμος Παντελεήμων το βασιλεί ευθαρσός την τριάδα κηρύττων θεών αληθή δημιουργών του παντός εν τη καμίνο χορεύονται έψελες ευλογητός ή ο Θεός των πατέρων ημών Άγιε του Θεού.

Συρμήτηρ, ο φιλόστοργος τέκνα σου περίθαλψον σι σκέπη και εκτάσεση, χειρών σου δέσποινα επευλόγει άνωθεν την μπίμνη σου, εις αιώνας αιώνων υμνούσασε. Υπεραγία Θεοτόκιος όσον ημάς χέρι, σταυμαστόν αγνίας κάλος μητέρων, η ωραιότης καλυπάρθενε, όρος αγιάσματος κίνη πορφυρόστρωτε, χέρε ευώδης πάντερ προσδικής παράδεισος ητεκούς αρόδων των αμάραντο αμάραντων, όνυμνη πάσα εκτίσεις δοξάζουσα. Υπεραγία Θεοτόκιος

Άλετε ως θησαυρών κατέχουσα, μυριοπόθητον τριχερούσα, είδος σου εδέσιμον και ευρωτήχε αγγέλης πανάμωμε. Υπεραγία Θεοτόγε σώσον ημάς ράνων, μητρική σου ευσπλαχνίας, ρανίδα ότς τριχερό τριχερούσα το οικέτη σου σπεύσον εξελούμενην, πάσης περιστάσεως, ειρηνικών ησύχιων βίων διάγυρμε, αξιούσα και της απολαύσεως παραδείσου με δείξον, συμμέτοχον. Άγιε Μεγαλομάρτης του Χριστού Παντελεήμων, πρέσβευε υπέρ ημών, το περιδέξιον της εισεφίας ψυχικήν αμβλιοποίαν, του Πατρός θεραπεύει αποδιδούσις το φως της πίστη, μπαμάκαρ προστρέχουσι και προς τον Σωτήρα Χριστόν καθοδηγούσις. Υπεραγία Θεοτόγιο σώσον ημά, Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών υπέρ Χριστού, σφαγιαστής προς αιώνιον ζωήν παιδιευηβάστης και Θεόκλητος όφης προς ηγορία Χριστού, τη Θεία Θεόφρον τιμόμενο και υπερπληψών των Χριστών εις τους αιώνας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ρητορικήν αποβαλών και δινήν των σωθιστών αδολεσκίαν της Χριστού, Χριστού επικλήσει των εποδύνων παθώντας ρίζας εκτέμνης ιόμενος, τους υπεριψούντας Χριστόν εις τους αιώνας, υπεραγία Θεοτόκιο σώσον ημάς, Αθανασίας διαυγή επιστάμεθα πηγήν σε Θεοτόκε, ως τεκούσαν των λόγων του αθανάτου Πατρός των πάντας θανάτου λυτρούμενων, τους υπεριψούντας αυτός εις τους αιώνας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών εν της θηρής βρόσιν σε, επιρρύψας ο τύραννος πάλιν κατησχύνθηκε γάρ, εδεσθέντας ευθύς προς εκείνους.

Λαμπάδι φόρος Άγιε και πορφύραν εξαίματος περιπευλημένος και αγνία σάνθεση εν Θεός κοσμούμενος του Βασιλεί παρέστης Θεό, στέφος ηλιθό, ηλιφός αθανασίας και δόξης, χωρίστε και των μαρτύρων αγαλώμενος δόξης τρυφάς του Παραδείσου εις πάντας τους αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, επλαταπλασίως κάμινον των βασάνων ο τύραννος, ο παντελεήμων κατά σου εξέκαυσε δυνάμει δεκρήτων υπερισωστής, εκ τούτων βοάς των δημιουργών και η τροτίνη Ιησού μου υπέδες ευλογείται, η αρής ανυμνείτε, λαός υπεριψούται εις πάντας τους αιώνας. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν η Βασιλής και Δέσποινα Θεοτόκος υπάρχουσα, ημώντας δε ίστις ο Υιό προσάγαγε και έτησε άφεση αμαρτιών δοθήνε ημίν, όπως ευχαρίστως αναμέλπομεν πάντα.

Χριστός, όλοι θυμιώς, Θεός ημών, της Παιδείας Παναχράντου και Παραμομαγίας αυτού του Τρός δυνάμει του Μύου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίας δε τιμήνει ουπερανή δυνάμενα σωμάτων και εσείς του Μύου εδόξου, προφήτη Προδρόμου και Οπίστου του Ιωάννου, των Αγίων εδόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και των Φόρων Πατέρων ημών, των Οσίων και των Φόρων Πατέρων ημών, Δανείλ του Κατουνακιώτη, Ιωσήφ του Συχαστού, Πορφυρίου του Καυσκαλυβή, του Γερασίμ του Μιλογράφου, των Αγίων εδόξων, των Αγίων εδόξων και Θεματουργών Αργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωκήμ και Άνης, των Αγίων εδόξων Μεγάλο Μάρτυρο και Αιματικού Παντελεήμονος, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς αγαθός και φιλά.

αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, σε απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος στο Χρυσόκαστρο της Καβάλας, παρακολουθήσαμε την πανηγυρική Ιερά Αγρυπνία για την εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού και Αναργύρου. Αύριο το πρωί στις 7.30 θα συνδεθούμε και πάλι με την ίδια Ιερά Μονή για τη μετάδοση της πανηγυρικής αρχιερατικής θείας λειτουργίας. Ο Άγιος Παντελεήμων, βοήθειά μας. Καλό σας βράδυ.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Αναβλέψασης των ουρανών ευλόγησε. Ανακαλύφθηκε φίλοι ακροατέ πηγή αστήρευτη. Η είδηση σ' αυτή θα ήταν η πιο ευχάριστη σε περίοδο μάλιστα ανομβρίας. Θα κάλυπτε οποιαδήποτε άλλη είδηση. Το πρόβλημα του νερού, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, είναι το υπαριθμόν ένα εθνικό πρόβλημα. Η λειψιδρία το καλοκαίρι κάνει εφιελτική εμφάνιση. Η ξηραήλα γίνεται κάποτε φρικιαστική. Ποτάμια ολόκληρα μεταβάλλονται σε κάμπους. Λίμνες αποκαλύπτουν τον πυθμένα. Δεξαμενές γίνονται κύμβαλα αλαλάζοντα. Τα πάντα στερεύουν. Πολλοί όχι μόνο δεν ανησυχούν, αλλά και ξοδεύουν αλόγιστα το λιγοστό νερό. Όταν θα φτάσουμε στο σημείο να ανοίγουμε τη βρύση και αυτή να στάζει αέρα, τότε θα συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της τραγωδίας. Θα ζούμε εν γη αβάτο και ανίδρο. Συσκέψεις επί επισκέψεων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Δεν μπορούμε βέβαια να κατηγορήσουμε τους αρμοδίους για την αγωνία τους και για τα μέτρα που κατά καιρούς προτείνουν και επιβάλλουν. Λησμονούν όμως στις σκέψεις αυτές τον ουρανό. Υπόθεση του ουρανού είναι η βροχή. Η γη ποτίζεται από τον ουρανό. Αν απεργήσει ο ουρανός, μάταια θα διαμαρτύρεται η γη. Φυσικά ο ουρανός, εκείνος που βρίσκεται υπεράνω των ουρανών, δεν απεργεί ποτέ. Κάποτε όμως αναστέλει κάποια λειτουργία του. Και αυτό διότι στις συσκέψεις και παρασυσκέψεις της γης ξεχνούν να καλέσουν εκπρόσωπό του. Ποιος ο εκπρόσωπος του ουρανού? Ο Ηλίας ο προφήτης, ή μάλλον η δύναμη του Ηλία του προφήτου. Άγιος της προσευχής ήταν ο Ηλίας. Ένας Άγιος μπορεί να κάνει όχι απλώς γεώτρηση, αλλά ουρανότρηση. Μπορεί να διαπεράσει τον ουρανό και να ανοίξει η αστήρευτη πηγή. Την αστήρευτη πηγή για όλα τα αγαθά, υλικά και πνευματικά, βλέπουμε στο θαύμα της Ευαγγελικής περικοπής. Μέσα στην ερημιά βρίσκονται χιλιάδες άνθρωποι χωρίς εφόδια, χωρίς ψωμί, και όμως χόρτασαν όλοι. Μόνο οι άνδρες ήσαν 5.000. Αν οι χιλιάδες πεινασμένοι χόρτασαν με 5 ψωμιά, γιατί οι χιλιάδες διψασμένοι να μην μπορούν να ξεδιψάσουν με λίγες σταγόνες νερού? Για τον Ιησού Χριστό δεν υπάρχει τίποτε το λίγο. Όλα τα έχει σε πλεόνασμα. Γιατί? Αφού ο ίδιος ο Χριστός, ως Θεός, είναι αστήρευτη πηγή, και η αστήρευτη πηγή του Θεού ονομάζεται ευλογία. Λέγει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: πηγή έστι φιλανθρωπίας ο Χριστός, και ουδέποτε πάβεται τα εκείθεν νάματα τη των ανθρώπων φύση προχέουσα. Αν την ταύτα λογιζόμεθα και σπουδάζομεν και υπέρ των φθασάντων τας ευχαριστίας αναφέρειν το δεσπότη, και υπέρ των εξίστιου του σε αυτούς κατασκευάζειν, ώστε μη αναξίους φανίνε των παραυτού ευεργεσιών δυνηθισόμεθα, και πολιτεία να ρίστην επιδείξαστε και της κακίας την πήραν διαφυγήν. Γιατί, φίλοι ακροατέ,
ο Χριστός το θαύμα της ευαγγελικής περικοπής πολλαπλασίασε τα λίγα ψωμιά και τα έκανε πολλά, και σήμερα δε φαίνεται να κάνει παρόμοιο θαύμα. Οι άνθρωποι εκείνοι ήσαν άξιοι το θαύματος, ενώ εμείς είμεθα ανάξιοι. Γιατί ήσαν άξιοι? Έτρεξαν να βρουν τον Ιησού Χριστό που είχε αποσυρθεί στην έρημο. Ο Χριστός ήταν στην έρημο, αλλά η καρδιά τους δεν ήταν έρημος από πόθους ιερούς. Πόσοι σήμερα τρέχουν κοντά στο Χριστό, πόσοι αισθάνονται την ανάγκη του Χριστού? Εκεί έτρεξαν χιλιάδες με τα πόδια για να βρουν τον ποθούμενο. Εδώ δίπλα μας είναι ο ναός, αλλά οι περισσότεροι, το 98%, δεν αισθάνονται την ανάγκη του Χριστού, την ανάγκη να εκκλησιαστούν. Πώς λοιπόν να χαρίσει την ευλογία του σε μας, αφού δεν τη ζητάμε, δεν τρέχουμε, δεν τον αναζητάμε? Οι άνθρωποι εκείνοι ήσαν άξιοι, διότι ζητούσαν από τον Χριστό το μείζον. Γι' αυτό εκείνος του έδωσε και το ελάσον. Πεινούσε η ψυχή τους, πεινούσε και το σώμα τους. Ολημερείς απήλαυσαν την πνευματική τροφή, το λόγο του Χριστού. Ύστερα ο Χριστός τους χάρισε και το υλικό ψωμί. Ζητάς τα πνευματικά, θα έχεις και τα υλικά. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και πάντα ταύτα προστεθήσετε ημίν. Το πνεύμα θα φέρει την ύλη, η αλήθεια την αγάπη, η θεολογία την κοινωνιολογία, η ρίζα τους καρπούς, η άνοιξη στο καλοκαίρι, τα σύννεφα τη βροχή. Δεν κάνει ο Χριστός, φίλοι ακροατέ, σε μας παρόμοιο θαύμα με το θαύμα του πολλαπλασιασμού, διότι δεν πιστεύουμε? Πολλοί αμφιβάλλουν και για το θαύμα του χορτασμού των 500.000. Το θεωρούν παράλογο και λησμονούν ότι πέρα από το λόγο υπάρχουν δύο άλλες λέξεις, το παράλογο και το υπέρλογο. Το παράλογο αρμόζει στον άνθρωπο, το υπέρλογο στο Θεό. Το παράλογο δημιουργεί τρέλες, το υπέρλογο δημιουργεί θαύματα. Είναι λοιπόν παράλογο το να δέχονται τόσα άλλα θαύματα του Χριστού και να αρνούνται το θαύμα του πολλαπλασιασμού των 5 ψωμιών. Γιατί? Κάθε θαύμα του Θεού είναι ένας πολλαπλασιασμός. Αν με τους φυσικούς νόμους η αγάπη του Θεού προσφέρεται μία φορά, με το θαύμα η ίδια αγάπη πολλαπλασιάζεται επί 100 και επί 1.000. Θαύμα είναι ο πολλαπλασιασμός της αγάπης του Θεού. Αφού η αγάπη του Λόγου του Χριστού πολλαπλασίασε τους ακροατάς και τους έκανε χιλιάδες, η αγάπη του θαύματος δεν μπορούσε να πολλαπλασιάσει τα ψωμιά και από 5 να τα κάνει 5.000. Αμφιβάλλεις ακόμη, ρωτάς πώς? Σε ρωτώ, τι είναι δυσκολότερο, το 0 να γίνει 1.000.000 ή το 5 να γίνει 5.000? Ασφαλώς το πρώτο. Εκείνος λοιπόν που από το 0 έκανε τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια άστρα, ο ίδιος δεν μπορούσε τα 5 ψωμιά να τα κάνει 1.000, να τα κάνει 5.000. Τι είναι δυσκολότερο, ένας ήλιος να μοιράζεται σε δισεκατομμύρια ανθρώπους και να τους χορταίνει από φως, ή 5 ψωμιά να μοιράζονται σε 5.000 άνδρες και να χορταίνουν όλοι?
Ασφαλώς το πρώτο. Αυτός λοιπόν που έκανε και εξακολουθεί να κάνει το πρώτο, δεν μπορεί να κάνει και το δεύτερο το πιο εύκολο? Πως ο Θεός τον ένα, τον Αβραάμ, τον έκανε έθνος μυριάδων ανθρώπων, ένας ήταν και αυτός άτεκνος και πολλαπλασιάστηκε. Πως με την ευλογία του Θεού του είπε ο Θεός, ποιήσον σε εις έθνος μέγα και ευλογήσω σε και μεγαλεινώ το όνομά σου. Πως έγινε ο πολλαπλασιασμός των πεντακισχυλίων, αλλά ο Θεός και τις τέσσερες πράξεις της αριθμητικής γνωρίζει. Ο άνθρωπος συνήθως ξέρει μία πράξη, την αφαίρεση. Ξέρει πως να αφαιρεί, πως να κλέβει από τους άλλους και να προσθέτει στον εαυτό του. Ο Θεός ξέρει και την πρόθεση στο ένα αγαθό προσθέτει και άλλο. Ξέρει και πολλαπλασιασμό. Ένα σπόρο δείχνει στη γη και εκείνος τον πολλαπλασιάζει και τον κάνει μυριοπλάσιο. Τον μετατρέπει σε μύριους καρπούς. Και όχι μόνο στην άψυχο φύση, αλλά και στον έμψυχο κόσμο, στην εκκλησία, κάνει παρόμοιους πολλαπλασιασμούς. Με 12 ανθρώπους ξεκίνησε η εκκλησία και πολλαπλασιάστηκε και οι πίστοι έγιναν εκατομμύρια. Σε όλα τα πώς που η ψυχρή λογική εγείρει γύρω από τους θαυμαστούς πολλαπλασιασμούς, μία είναι η απάντηση: η ευλογία του Χριστού. Οι μαθητές προέβαλαν στο Χριστό τόσα εμπόδια όταν μπροστά τους εμφανίστηκε το πρόβλημα της τροφοδοσίας τόσων ανθρώπων. Και ερημιά ήταν και πείνα υπήρχε και τρόφιμα απουσίαζαν. Και όμως όλα τα εμπόδια μεριάστηκαν. Ερημιά λάθος. Η παρουσία του Ιησού Χριστού μεταβάλλει την έρημο σε κοινωνική συντροφιά. Είσαι μόνος? Λάθος, μαζί σου είναι ο Χριστός. Δεν υπήρχαν τροφές? Λάθος. Υπήρχε ο τρέφων τα σύμπαντα, ο τροφοδότης Θεός ήταν μαζί τους. Δεν υπήρχε τρόπος για τροφοδοσία του λαού, και πάλι λάθος. Υπήρχε ο αποδοτικότερος τρόπος, η ευλογία. Η ευλογία είναι η κίνηση του ουρανού προς τη γη. Προσέξτε όλη την κίνηση που έκανε ο Κύριος. Λαβών τους 5 άρτους και τους 2 ηχθείας αναβλέψας εις των ουρανών, ευλόγησε και κλάσας έδωκε τις μαθητές τους άρτους, οι δε μαθητέ της όχλης. Στον ουρανό κοίταξε ο Χριστός. Από τον ουρανό προέρχεται κάθε δωρεά και ευλογία. Πάσα δόσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν από του Πατρός των φώτων. Φανταστείτε άνθρωπο να βλέπει ένα βούρκο, ένα υπόνομο ανοιχτό και να περιμένει από εκεί να ξεπροβάλλει ο ήλιος. Μα από τον υπόνομο μόνο δυσοσμία ξεπροβάλλει. Από ψηλά έρχεται ο ήλιος. Ψηλά λοιπόν τα μάτια για να δούμε προκοπή. Από τον ουρανό κατέβηκε ο λόγος. Από τον ουρανό και ο εφλόγος η ευλογία. Ο Χριστός είναι ο λόγος του Θεού. Αυτός ο λόγος μας χάρισε και το λόγο του και την ευλογία του. Ο πιο δυνατός λόγος του Χριστού είναι η αγάπη του, η ευλογία του. Αυτή η ευλογία ήταν άλλοτε η καλύτερη εγγύηση για τους χριστιανούς. Πώς ξεκινούσε η ζωή τους? Με την ευλογία του Θεού. Πώς ξεκινούσε η σπορά? Με την ευλογία του Θεού.
πως ξεκινούσε το τραπέζι, το φαγητό με την ευλογία του Θεού, πως ξεκινούσε η οικογενειακή ζωή στο γάμο με την ευλογία του Θεού. Επαναλαμβάνεται σε κάθε γάμο η ευλογία του Θεού στο πρώτο ζευγάρι. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε της γης. Αν στερεύει η αγάπη του Θεού, στερεύει και η πίστη του ανθρώπου στην πρόνοια του Θεού. Ο πιστός άνθρωπος βλέπει το Θεάνθρωπο να ευλογεί μεταξύ ουρανού και γης. Θυμηθείτε πως κατά την ανάληψη ο Θεάνθρωπος είχε και τα δύο χέρια υψωμένα και ευλογούσε. Και εν το ευλογήν αυτόν αυτούς διέστη από αυτόν και ανεφέρετο εις των ουρανών. Η ευλογία του Θεού είναι το καλύτερο, το πιο φερέγγιο ασφαλιστικό ταμείο. Και όμως, φίλοι ακροατέ, ένα έγκλημα διαπράττει ο σύγχρονος άνθρωπος. Φανταστείτε πηγή με πλούσιο νερό και να πηγαίνει κάποιος να την στομώνει. Η πηγή σταματά, φαίνεται να στερεύει. Αυτό κάνει σήμερα ο άνθρωπος. Η ευλογία του Θεού είναι η πηγή. Το στόμωμα της είναι η δική μας αλογία. Ζούμε με το αντίθετο της ευλογίας. Και το αντίθετο της ευλογίας δεν είναι η κατάρα. Ο Θεός δεν καταργέται. Είναι όλος αγάπη. Το αντίθετο της ευλογίας είναι η αλογία. Ζούμε με αλογία, δηλαδή χωρίς λόγο. Χωρίς το λόγο του Θεού. Έχουμε καταδικάσει την ψυχή μας σε δίψα. Περιφρονούμε το λόγο του Θεού. Γίναμε άλογοι. Ζούμε με αλογία, δηλαδή χωρίς λόγο. Χωρίς το λόγο με κεφαλαίο, το λάμδα, χωρίς το Χριστό. Ούτε μια λέξη θερμή δεν προφέρομαι στο Χριστό, που είναι η πηγή των αγαθών. Μα ό,τι κι αν κάνουμε, τίποτε δεν θα πετύχουμε χωρίς το Χριστό. Χωρίς εμού, είπε ο ίδιος, ουδίναστε ποιήν ουδέν. Ζούμε με αλογία, δηλαδή χωρίς λόγο. Δεν ξέρουμε γιατί ζούμε, ποιος ο λόγος της υπάρξεώς μας. Ζούμε σαν τα ζώα που τυφλά βαδίζουν το μονόδρομο των ενστίκτων, χωρίς αλλαγές και επιλογές και ανατάσεις. Ζούμε με αλογία, δηλαδή χωρίς λόγο, χωρίς λογική. Τρελαθήκαμε. Φανταστείτε άνθρωπον που μέσα στη γενική λειψιδρία πηγαίνει και καταστρέφει το δίκτυο υδρεύσεως. Δεν θα ήταν αυτό μια τρέλα? Με την τρέλα της απιστίας μας καταστρέφουμε το δίκτυο υδρεύσεως μας από την ακένωτη δεξαμενή της αγάπης του Θεού. Κάνουμε αποσύνδεση από την πηγή. Αυτό είναι αλογία, παραλογία, παραφροσύνη και τρέλα. Ζούμε με αλογία, δηλαδή χωρίς λόγο. Κάνουμε άλογη χρήση των αγαθών του Θεού. Σπαταλάμε την υγεία, σπαταλάμε τα χρήματα, σπαταλάμε το φυσικό πλούτο της πατρίδος μας, καταστρέφοντας το φυσικό περιβάλλον, καίγοντας τα δάση, μολύνοντας τις ακτές μας. Σπαταλάμε το λίγο νερό που υπάρχει. Υπάρχει αλογία, διότι δεν κάνουμε οικονομία. Γιατί άραγε ο Κύριος με το χορτασμό των 500.000 έδωσε εντολή να μαζέψουν τα περισσεύματα των κλασμάτων? Δεν μπορούσε να επαναλάβει το θαύμα? Ασφαλώς μπορούσε. Ήθελε όμως να μας διδάξει τη λογική της οικονομίας. Εμείς όμως ζούμε στην αλογία της σπατάλης. Το πρόβλημα, φίλοι ακροατέ,
από τη λειψιδρία, όπως είπαμε, είναι εφιαλτικό. Σκολοί και εμφανίζονται. Παρόμοιο είναι το πρόβλημα της πείνας, αλλά και τόσα άλλα προβλήματα που έχουν σχέση με ανάγκες του συγχρόνου ανθρώπου. Τι πρέπει να κάνουμε? Να ανοίξουμε την πηγή του Θεού που την κλείσαμε με την αλογία της απιστίας μας. Να την ανοίξουμε με την ευλογία της πίστεως και της ευχαριστίας. Ο Χριστός είναι ο ευλογών τους ευλογούντας. Ευλογούμε τον Κύριο, δηλαδή τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε για όσα μας χαρίζει. Αν ναι, τότε ανοίγουμε την πηγή για νέες ευλογίες. Λέγει χαρακτηριστικά ο Ιερός Χρυσόστομος: όταν ο Θεός ευχαριστείται και ευλογείται δια των ανθρώπων, τότε δαψιλεστέραν την παρεαυτού ευλογίαν ιωθεν χορηγήν εκείνης, διόν αυτός ευλογείται. Σε εποχή στερήσεων έζησε ο προφήτης Ηλίας. Ούτε σταγόνα νερό δεν έπεφτε, παντού ξηρά ύλα, και όμως ο προφήτης έζησε. Πού? Στο φιλόξενο σπίτι της σεβάσμιας εκείνης χείρας της Σαρεπτά. Εκεί η φούχτα το αλεύρι δεν τέλειωνε, εκεί το λίγο λάδι δεν στέρευε. Πώς όμως? Με την ευλογία του Θεού. Στο σπίτι του Θεού φιλοξενούμεθα. Γιατί απογοητευόμεθα? Κύριε, αλογήσαμε και παραλογήσαμε και κλείσαμε τις πηγές της ευτυχίας μας. Λυπήσου μας, Κύριε, ευλόγησέ μας. Πάνω απ' όλα την ευλογία σου ζητούμε. Ευλόγησέ μας, Συ, Κύριε, που είσαι ομιδέποτε δαπανόμενος.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα. Ψάλλει η νεανική χοροδία του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος, Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκης.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός στην ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, ενε μη εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκω. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

σεγγάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδωσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδω καν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου της Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επ' το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ονομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.